Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο από την αγάπη ενός πατέρα και μιας μητέρας για το παιδί τους. Αλλά ξέρουμε ότι αυτή η αγάπη είναι ένα ευαίσθητο φυτό που για να μην ενοχλεί την ανάπτυξη και την άνθηση του παιδιού πρέπει να προσέχει τις εκδηλώσεις και τις απαιτήσεις της. Λίγοι γονείς το καταλαβαίνουν. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η θυσία είναι πάντα το αυθεντικό σύμβολο της πραγματικής αγάπης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από το να θυσιαζόμαστε για αυτούς που αγαπάμε. Η μητέρα κυρίως πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό της για να μπορέσει να καταλάβει την ανάπτυξη των σχέσεων που πρέπει να έχει με το παιδί της. Για 9 μήνες ήταν εντελώς δικό της. Εξαρτιόταν αποκλειστικά από εκείνη. Γιατί από τη μητέρα του ανέπνεε και από αυτήν τρεφόταν. Για τους πρώτους μήνες το παιδί ήταν ακόμα σε απόλυτη εξάρτηση από τη μητέρα του. Αν το θύλαζε, πράγμα που πρέπει να ευχόμαστε, του έδινε λίγο από το αίμα της, δίνοντάς του το γάλα της. Και η μικρή αδύναμη ύπαρξη μπορούσε να βρει στήριγμα και προστασία μέσα στην αγκαλιά της μητέρας της. Έπειτα σιγά σιγά το παιδί μεγάλωσε. Μαθαίνοντας την ελευθερία του, μαθαίνει επίσης την ανεξαρτησία του. Τα πρώτα χρόνια το παιδί μένει ακόμα πολύ κοντά στη μητέρα του. Είναι η πρώτη του παιδαγωγός, το πρόσωπο που εμπιστεύεται, αυτή στην οποία προστρέχει σε κάθε περίσταση. Αλλά το παιδί μεγαλώνει ακόμη. Η προσωπικότητά του αναπτύσσεται όσο και η αυτονομία του. Και τότε η μητέρα αισθάνεται ότι το παιδί δεν είναι πλέον το ίδιο όπως άλλοτε μαζί της. Σκέφτεται χωρίς να το θέλει με νοσταλγία τα χρόνια που ήταν μικρό, που το έπαιρνε στα γονατά της, που το έσφιγγε πάνω στην καρδιά της. Το παιδί έγινε νέος άνδρας, νέα γυναίκα. Χωρίς να το θέλει, η μητέρα δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι η μορφή της εξουσίας της πρέπει να αλλάξει. Επειδή δεν μπορεί πλέον να διατάξει όπως άλλοτε, λέει «Αχ, πόσο ευγενικός ήταν όταν ήταν μικρός». Και σαν να καταλαμβάνεται από ένα είδος σοκ από την επιστροφή της στο παρελθόν, ξαναρχίζει να διατάζει σαν να ήταν πάντα το παιδί 8 ετών.

Μερικές μητέρες πιστεύουν ακόμα ότι έχουν δικαίωμα για αποκλειστική αγάπη του παιδιού τους. Θα το οδηγήσουν ίσως να θυσιαστεί για αυτές, με κίνδυνο να καταστρέψει τη ζωή του, εκτός αν το παιδί αποκτήσει δια της βίας την νόμιμη αυτονομία του, πράγμα που θα γίνει με πόνο από την πλευρά της μητέρας. Η μητρική αγάπη δεν πρέπει να είναι ο μόνος φορέας ζωτικότητας του παιδιού. Πρέπει και μακριά από τη μητέρα του, ακόμα κι αν υποφέρει λίγο από το χωρισμό, να είναι ικανό να ζήσει. Φαίνεται χρήσιμο το να αποχωρίζεται για λίγο η μητέρα από το παιδί και να το εμπιστεύεται για μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα σε άλλα πρόσωπα. Αποφεύγουμε έτσι την αποκλειστική προσκόλληση στη μητέρα.

Πριν στη γέννηση πρέπει να κόψουμε τον ομφάλιο λόρο που συνδέει τη μητέρα με το παιδί για να επιτρέψουμε την ανεξάρτητη ζωή στο παιδί. Οι μητέρες πρέπει να μάθουν ακόμα περισσότερο να κόψουν σιγά σιγά όταν φτάσει ο καιρός τον αόρατο αλλά πολύ ανθεκτικό λόρο που τη συνδέει με έναν τρόπο εντελώς ιδιαίτερο με τα παιδιά τους. Όχι ότι πρόκειται για μια συστηματική καταστροφή της μητρικής αγάπης, αλλά αντίθετα πρόκειται για τη δημιουργία μιας αγάπης που ελευθερώνει και δεν εχμαλωτίζει. Η μητρική αγάπη που πνίγει τα παιδιά τη στιγμή που αυτά έχουν πολύ ανάγκη να βγουν έξω από την οικογενειακή φωλιά μοιάζει με τα δέντρα που τα φυτεύουμε για να προστατεύσουμε το σπίτι από τον ήλιο και που τελικά μεγαλώνουν τόσο πολύ και ευδοκιμούν τόσο ώστε πρέπει να τα κλαδέψουμε αν δεν θέλουμε να πεθάνουμε από ασφυξία και να κυτρινίσουμε από το πολύ σκοτάδι.

Πολύ συχνά μια μητέρα δεν αντιλαμβάνεται τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει στο γιο της κυρίως και κάποτε και στην κόρη της το γεγονός ότι κρατάει τα παιδιά της κολλημένα επάνω της. Το πολύ μικρό παιδί έχει ανάγκη από τη συνεχή μητρική φροντίδα. Αλλά όσο μεγαλώνει, η μητέρα πρέπει να μάθει να το απελευθερώνει σιγά σιγά χωρίς να διακόπτεται η αμοιβαία αγάπη και να το οδηγεί στη συναισθηματική και πνευματική ανεξαρτησία. Η μητέρα γνωρίζει ενστικτοδός ότι χάρη στον ανδρικό του χαρακτήρα που αναπτύσσεται, ο γιος της θα ξεφύγει τελείως από τη μητρική της επίδραση. Φοβάται μήπως χάσει το γιο της, βλέποντάς τον να απομακρύνεται από τη δική της επίρρεια και υιοθετεί την εξής συμπεριφορά. Ζητάει με κάθε μέσο, χωρίς και η ίδια να το αντιλαμβάνεται, να αντισταθεί στην ερενοποίηση του γιού της. Χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, όχι μόνο όλες τις απαγορεύσεις που διατηρούν τον έφηβο στην παιδική ζωή, αλλά ακόμα και όλες τις υποβολές που του δημιουργούν την εντύπωση ότι δεν είναι ακόμη άνδρας και ότι θα μείνει παιδί για πολύ ακόμα. Το πράγμα είναι περίπλοκο από το γεγονός ότι ο ίδιος ο έφηβος δεν είναι πάντα τόσο σταθερός στην επιθυμία του για εξέλιξη και από το ότι ανθίσταται και ο ίδιος σε αυτήν την ψυχική εξέλιξη, αρνούμενος να εγκαταλείψει το παιδικό στάδιο για χάρη ενός σταδίου του οποίου δεν γνωρίζει ακόμη το ενδιαφέρον.

Οι αντιδράσεις ορισμένων μητέρων στο σπορ, στις παρέες με συνομιλίκους, στο διάβασμα που βοηθάει στην ανάπτυξη του παιδιού και ακόμα και στην πραγματική δυναοδότητα του παιδιού για εργασία, είναι μερικές άλλες πλευρές της ανώριμης μητρικής συμπεριφοράς. Συχνά, αρκεί να εξηγήσουμε στις μητέρες την αιτία αυτών των συγκρούσεων για να τις οδηγήσουμε στην πραγματική έννοια της μητρικής αγάπης που ζητάει μόνο το καλό των παιδιών και τίποτε περισσότερο. Πολλές μητέρες, με τη δικαιολογία ότι θέλουν να τελειώσουν την αγωγή του γιού τους σε αυτήν την ευαίσθητη περίοδο της εφηβείας, το συντρίβουν με ένα πλήθος συστάσεις, διαταγές, σφοδρές επιπλήξεις που εξουθενώνουν τον έφηβο. Οι πολλές παρατηρήσεις διώχνουν το σεβασμό του απέναντί τους. Πάβει πλέον να τους δίνει σημασία και καταφεύγει σε μια ψυχική κουφαμάρα, μέσω που το επιτρέπει να μην αποκτηνωθεί τελείως.

πρέπει να δεχθούμε στην ευαίσθητη παιδική ηλικία λίγη ανεξαρτησία, χωρίς την οποία η προσωπικότητα του παιδιού κινδυνεύει. Αυτή η λίγη ανεξαρτησία θα επιτρέψει αργότερα στο παιδί να αισθανθεί σίγουρο για τον εαυτό του και να απομακρυνθεί από την οικογένεια. Είναι ένα συχνό λάθος των γονέων να πιστεύουν ότι το παιδί θα απομακρυνθεί μόνο του και πολύ γρήγορα από το οικογενειακό περιβάλλον. Αν οι γονείς δεν προετοιμάσουν να υπερπηδήσει τις συναισθηματικές δυσκολίες αυτού του αποχωρισμού, το παιδί μπορεί να μείνει εξαρτημένο από τα πρόσωπα που αποτελούν το περιβάλλον του. Η σταθερή και ιστορική συνεργασία των γονέων στον συναισθηματικό και αργότερα στον πνευματικό τομέα θα επιτρέψει στο παιδί να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να απαγκεστρωθεί από το οικογενειακό περιβάλλον, δημιουργώντας ισχυρή προσωπικότητα. Η ίδια συνεργασία, η σταθερή και γεμάτη κατανόηση, θα του δώσει αρκετή εμπιστοσύνη στον εαυτό του για να τολμήσει να αισθανθεί και να σκεφτεί μόνος του, για να αγαπήσει και να ποθήσει όταν πρέπει ελεύθερα. Εδώ ακόμα πολλοί γονείς εύχονται να γίνει το παιδί τους ό,τι οι ίδιοι έχουν ονειρευθεί. Προσπαθούν να επιβάλλουν αποκλειστικά το δικό τους τρόπο με τον οποίο βλέπουν και αισθάνονται, αντί να βοηθήσουν στη φυσική ανάπτυξη του παιδιού τους. Το ταυτίζουν με τους εαυτούς τους, αντί να ζητήσουν να έρθουν στη θέση του για να το καταλάβουν και να το βοηθήσουν αποτελεσματικά. Θέλουν να είναι το τάδε φανταστικό μοντέλο, ξεχνώντας ότι είναι και πρέπει να είναι ο εαυτός του. Το κακό είναι ότι οι γονείς ξεχνούν αυτήν τη βασική αλήθεια, ότι δηλαδή το ότι μεγαλώνουν παιδιά σημαίνει ότι τα βοηθούν να προχωρήσουν πέρα από τους γονείς τους και δεν τα κρατούν κολλημένα πάνω τους.

Το παιδί είναι μια αξία εμπιστευμένη από το Θεό στα χέρια των γονέων. Μια γυραιά κυρία μπορεί να έχει ένα σκυλάκι πολυτελείας για την προσωπική της διασκέδαση. Όμως το παιδί δεν είναι για τους γονείς του, αλλά οι γονείς για το παιδί. Πριν βγει από το μητρικό σώμα, τράφηκε 9 μήνες από τη ζωή της μητέρας του. Για δεύτερη φορά, όταν φτάσει στην όριμη ηλικία, θα πρέπει να φύγει από την οικογενειακή εστία, αφού θα έχει πάρει ό,τι οι καλύτεροι είχαν να του δώσουν οι γονείς. Συνήθειες, παραδόσεις, τρόπο αντιμετωπίσεως της ζωής. Η αποστολή των γονέων, κυρίως η μητρική αποστολή, είναι η λύθη του εαυτού της. Όχι εγώ, αλλά αυτό. Ποιο είναι το μυστικό της ευτυχίας για τους γονείς? Όχι να επιδιώκουν την πραγματοποίηση του προσωπικού τους ονείρου, αλλά να υποτάσσουν τις επιθυμίες τους στο θέλημα του Θεού για το παιδί τους.

Αν φίλοι μας ηλίθι του εαυτού μας και η θυσία είναι η βάση της αγάπης, πρέπει να το πούμε ότι ειλικρινά η θυσία αμείβεται. Γιατί το παιδί όταν μεγαλώσει θα διατηρήσει την ευγνωμοσύνη και τη στοργή απέναντι στους γονείς του. Θα έχει καταλάβει, χωρίς να του το θυμίζουν κάθε στιγμή, τις θυσίες που έκαναν γι' αυτό, χωρίς να επιδιώκουν τίποτε για τον εαυτό τους. Έτσι τα παιδιά σας, πραγματοποιώντας την προσωπική τους κλίση, θα γίνουν αργότερα η ζωντανή αμοιβή σας.

Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα και πάλι έχουμε το σεβαστό και αγαπητό πατέρα Ιωήλ, τον Μητροπολίτη Εδέσης Πέρης και Αρμοπίας, γνωστός άλλωστε από παλιότερες εκπομπές και γνωστός στο περισσότερο κοινό του σταθμού μας. Το θέμα το οποίο επέλεξε ο Σεβασμιότατος είναι μία αναφορά στο σεπτό πρόσωπο της υπεραγίας του Οτόκου, το οποίο η Εκκλησία μας τιμά και προβάλλει και μάλιστα διαχρονικά διαμέσου των αιώνων με πολύ σεβασμό, με πολύ αγάπη και με πολύ αφοσίωση και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της υπεραγίας του Οτόκου. Σεβασμιότατε, ο λόγος ανήκει σε εσάς και ευχαρίστως θα σας ακούσουμε.
1: Πρώτα να σας ευχαριστήσω και πάλι που βρισκόμαστε εδώ, έτσι, στον φιλόξενο και πλέον λαοφιλή σταθμό του 4Ε, τον εκκλησιαστικό σταθμό, και προπαντός σήμερα που θα θέλαμε να μιλήσουμε για το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως είπατε προηγουμένως. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι να πούμε μερικά γενικά χαρακτηριστικά για την Παναγία. Γενικά χαρακτηριστικά, να μην είναι άμεσα συνδεδεμένα με μια γιορτή, αλλά γενικά για την Παναγία, αφού κάθε φορά που γιορτάζει η Παναγία έρχονται στην επιφάνεια όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Παναγία, η υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Θεού, έφερε στον κόσμο τη χαρά. Γι' αυτό και ονομάζεται από τους πατέρες, λέει, έφερε ότι είναι η αιτία που ήρθε στον κόσμο η παγκόσμια χαρά. Η παγκόσμια χαρά. Να το εξηγήσω αυτό πιο απλά. Μέχρι ότου ο άγγελος να πάει να της πει το χαρούμενο μήνυμα ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, όλα τα μηνύματα του Θεού στον κόσμο ήταν πολύ αυστηρά. Είχαν βέβαια μέσα τους την ελπίδα, αλλά μερικές φορές ήταν και πάρα πολύ αυστηρά. Να πω εγώ ένα παράδειγμα. Λέει, εάν με ακούσετε, τα αγαθά της γης φάγεστε. Αν με παρακούσετε, μάχερα ημάς κατέβετε. Δηλαδή, ο Θεός έβαζε μέσα και την προσδοκία, όπως είναι η ελπίδα, αλλά έβαζε και τις απειλές, επειδή ο λαός ήταν πολύ σκληροκάρδιος, έτσι, και πολύ στο μυαλό ήταν πολύ έτσι παχής. Με το παραμικρό αποπηδούσε από την αληθινή λατρεία του Θεού και πήγαινε στα είδωλα. Οπότε αυτός ο Θεός στα μηνύματα που έστελνε περισσότερα ήταν μηνύματα απειλητικά για να τους συγκρατήσει από την ειδωλολατρεία. Ήταν σκληροκάρδιος λαός, όπως τον είπε από ο Άγιος Στέφανος, και σκληροκάρδιοι και απερίθμητη την καρδία και τη σωσύνη. Μπορεί να λάτρευαν τον αληθινό Θεό, αλλά πάρα πολλές φορές αποπηδούσαν στα είδωλα, πήγαιναν στους ειδωλατρικούς λαούς. Γι' αυτό και οι προφήτες μιλάγαν για πνευματικές μοιχείες και λοιπά που έκαναν οι Εβραίοι. Το πρώτο αμυγές χαρούμενο μήνυμα ήταν που πήγε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και είπε στην Παναγία ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, ότι αυτός θα είναι η σωτηρία του κόσμου, έτσι δεν είπε, και στους ποιμένας δεν είπαν οι άγγελοι, και έστε ας πούμε η σωτηρία παντί το λαό, παντί σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Για να το δείτε αυτό καλύτερα, πως λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, ιδού δάκρυα των συκοφαντουμένων και ου και στην αυτής ο παρακαλών. Λέει, να τα δάκρυα των ανθρώπων οι οποίοι πονάνε, οδυνώνται, αλλά και δεν υπάρχει κανένας να τους παρακαλέσει. Βλέπετε, και στη ζωή ήταν κάτω από την επίρρεια των παθών και της αμαρτίας, αλλά και με τα θάνατον όλες οι ψυχές των ανθρώπων πήγαιναν στον Άδη. Δεν είχαν παρηγοριά, δεν είχαν την παρηγοριά. Το πρώτο χαρούμενο μήνυμα που ακούστηκε πάνω στη γη ήταν το μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ που είπε στην Παναγία ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Για να δούμε τώρα, για να δούμε πώς λέει ο Άγιος Φώτιος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, λέει, λέει κάτι για αυτό το πράγμα. Λέει: ο άγγελος χορηγεί την χαράν, λείπειν παλαιάν διαλύουσαν. Λέει σε μια ομιλία του. Λέει: ο άγγελος χορηγεί τη χαρά και διαλύει την παλαιάν λύπη. Εδώ προφανώς εννοεί την κατάσταση της Εύας που εξαπατήθηκε από τον πονηρό και έφερε τη λύπη στους ανθρώπους. Άλλωστε και η κατάρα που έδωσε ο Θεός στην Εύα ήταν αυτό το πράγμα. Με λύπη στα γεννά στα τα παιδιά σου. Ναι. Οπότε η Παναγία αντισήγαγε την χαράν. Η Εύα τη λύπη, η Παναγία τη χαράν. Και λέγει ακόμη ο Άγιος Φώτιος: ο κόσμος όλος δι' αυτής της χαράς τριγά τους καρπούς. Της τριγά της, και λέει, με εξαιτίας της Παναγίας όλος ο κόσμος τριγάει τους καρπούς της χαράς. Και όταν γεννήθηκε η Παναγία, ένα τροπάριο λέει της παγκοσμίου χαράς το προήμιον. Αν θα δείτε ένα τροπάριο που λέει της παγκοσμίου χαράς το προήμιον, δηλαδή το ότι γεννήθηκε η Παναγία ήταν το προήμιον της χαράς. Η κατεξοχήν χαρά είναι ο Ιησούς Χριστός, έτσι δεν είναι? Λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι η καρπή του πνεύματος είναι χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, πραότητα, συγκράτεια. Αυτά δεν είναι αφηρημένα, αλλά υποστασιάζονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν λέμε χαρά, δεν εννοούμε κάτι το αφηρημένο, αλλά εννοούμε τον Ιησού Χριστό. Και όταν λέμε, ξέρω εγώ, ειρήνη, μακροθυμία, όλα αυτά είναι ο Χριστός, δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός η ειρήνη ημών, έτσι δεν λέει για τον Χριστό, ναι. Ο οποίος έλυσε το μεσότυχο της έχθρας κλπ. Και οι πατέρες αυτό το τονίζουν πάρα πολύ, ότι αν ήρθε κάποια παρηγοριά, κάποια αναψυχή στους ανθρώπους, ήρθε από το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτή έγινε η αιτία να κυοφορήσει τον Χριστό, ο οποίος Χριστός έλυσε τις οδύνες της λύπης και του θανάτου κλπ. Και έφερε στους ανθρώπους τη χαρά. Να πω και κάτι που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος ήταν ημνητής της Θεοτόκου πάρα πολύ. Αυτό δεν ήταν εκεί στα Σερήμους του Αγίου Όρους που φώναζε: Παναγία μου, φώτισε όλο μου το σκότος. Φώτισε όλο μου το σκότος. Ο Άγιος Γρηγόριος λέει ένα κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Σου και μνήμη μόνον υγείασε το χρώμενο. Λέει, όχι μόνο το ότι έφερε, ας πούμε, έφερε τον Χριστό στον κόσμο και έφερε τη χαρά στους ανθρώπους, αλλά και μόνο που σε θυμάμαι, όποιος σε θυμάται, λέει, αισθάνεται μέσα του πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή, το ότι θυμάται την Παναγία, αισθάνεται πολύ μεγάλη χαρά. Και το καταλαβαίνουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Βλέπετε, οι άνθρωποι απευθύνονται στην Παναγία. Απευθύνονται στην Παναγία, λέει: πάω στην εικόνα της Παναγίας και παρηγοριέμαι. Ασπάζουμε την Παναγία και παρηγοριέμαι. Και θυμάμαι την Παναγία και παρηγοριέμαι. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον είμαστε. Και μόνον η μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου αγιάζει τον χρώμενο. Δηλαδή, αυτόν που χρησιμοποιεί το όνομά της. Να, θα λέγαμε το πρώτο στοιχείο, το οποίο μπορούμε να δείξουμε ότι η Παναγία είναι η αιτία της χαράς.
0: Σεβασμότατε, το πρόβλημα της Υπεραγίας Θεοτόκου για μας τους χριστιανούς υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Θα τη θεοποιήσουμε?
1: Όχι.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι η Εκκλησία βρέθηκε στις δύσκολες αυτές ώρες, αλλά όμως αποφάσισε κατά αυτόν τον τρόπο ώστε ούτε να την θεοποιήσουμε ούτε να λέμε η Μαρία,
1: ή να την υποτιμήσουμε. Η Εκκλησία με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της έδωσε τη θέση που της αρμόζει, έτσι, γι' αυτό λέω, είπα εγώ μια γενική αυτή, ότι έγινε αιτία της χαράς η Παναγία. Δηλαδή σαν να είμαστε, ας πούμε, κάτω από τα δεσμά, είμαστε κάτω από τα δεσμά της αμαρτίας, του θανάτου, του διαβόλου, και το άγγελμα ότι θα γεννηθεί ο Υιός του Θεού, ο οποίος θα φέρει τη σωτηρία σε όλους εμάς τους καταδίκους, τους πνευματικά καταδίκους, αυτό ήταν αιτία μεγάλης χαράς, έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι, αυτό έγινε, σε αυτό συνήρισε πάρα πολύ, όσο συνήρισε η Παναγία, έτσι είναι. Το δεύτερο τώρα που θα ήθελα να πω, ότι η Παναγία είναι εικόνα προς μίμηση. Προς μίμηση. Για σκεφτείτε, ο Απόστολος Παύλος λέει: μιμητέ μου γίνεστε καγότι Χριστού, έτσι, ναι. Πολύ περισσότερο η Παναγία που τον γέννησε, έτσι δεν είναι, που τον γέννησε. Και εδώ κάτι να πω, έτσι, να το τονίσω. Συνήθως οι θεολόγοι λένε ότι ο Παύλος είναι ο πρώτος μετά τον ένα, έτσι δεν λένε οι θεολόγοι? Αυτό όμως είναι προτεστάντικο, δεν είναι ορθόδοξο. Εμείς λέμε η πρώτη μετά τον ένα είναι το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, αφού αυτή τον γέννησε, έτσι δεν είναι? Η πρώτη μετά τον ένα είναι η Παναγία. Και ένα τροπάριο εκεί να δείτε που λέγει «Χέρις με τα Θεών ή Θεός, τα δευτερία της Τριάδος ή έχουσα». Θεός όμως κατά χάριν, όχι κατά φύση. Κατά φύση μόνο ο Χριστός είναι Θεός, ή τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αλλά κατά χάριν είμαστε όλοι εμείς, έτσι. Αλλά λέει ένα τροπάριο στο Θεοτοκάριο και λέει «Χέρις με τα Θεών ή Θεός, ή Θεός κατά χάριν». Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν θεοί κατά χάριν. Έτσι, αυτή η θέωση, αυτό που λέμε η θέωση. Τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Λέει μετά την Αγία Τριάδα, τη δευτέρα θέση κατέχει πια. Κατέχει η Παναγία. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να λέμε η πρώτη μετά τον έναν είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Έτσι. Το άλλο, επειδή οι Προτεστάτες δεν την παραδέχονται, είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, την ονομάζουν Μαρία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή Μαρία. την υποβιβάζουν την Παναγία μας και την ονομάζουν απλώς με το όνομα της Μαρία, ότι κάτι έκανε. Πώς κάτι έκανε? Εδώ 9 μήνες ολόκληρος δάσταξε μέσα στα σπλάχνα της το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Θεία. Κάτι έκανε. Ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Κυοφορήθηκε αυτός, αλλά ουδέποτε χωρίστηκε από τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Μικρό πράγμα είναι, μόνο να το σκεφτεί κανείς, ηλικία. Λοιπόν, η Παναγία είναι εικόνα, το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω, είναι η Παναγία είναι εικόνα προς μίμηση. Να πω κιόλας έτσι κάτι που λέει ένας εκ των πατέρων της Εκκλησίας μας. Λέει, ο Θεός λέγει, ήθελε να στήσει μια εικόνα παντός καλού. Παντός καλού. Πώς βάζουμε τώρα τις αναμνηστικές πλάκες, τις αναθεματικές πλάκες για τους ήρωες? Δεν έχουμε σε κάθε χωριό ένα ηρών, πώς το λένε, όπου γράφουμε αυτός έπεσε για την πατρίδα, ο άλλος φαγιάστηκε, ο άλλος έκανε. Έτσι ήθελε και ο Θεός, λέει, να στήσει πάνω στη γη μια, θα λέγαμε, ένα μνημείο, μια πλάκα που να δείχνει έναν άνθρωπο που ήταν γεμάτος από αρετές, άνθρωπο παντός καλού, έτσι, παντός καλού. Η εικόνα αυτή δεν τέριαζε σε κανέναν άλλο παρά μόνο πώς, στην Παναγία. Και η Παναγία πράγματι είχε όλες τις αρετές επάνω, σαν άνθρωπος, όλες τις αρετές. Τώρα προσέχτε με τι θέλω να πω. Όλες τις αρετές, όλες, ταπείνωση, παρθενία, υπομονή και λοιπά, όλα. Άμα ψάξει κανείς μέσα στην Καινή Διαθήκη θα τα βρει αυτά όλα, έτσι, «Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», έτσι δεν είπε? Ή ακόμη είπε, εφαρμόστηκε σε αυτήν η προφητεία του Σιμεών και σου δε αυτής διελεύσε τεροφέα. Πέρασε πόνο πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο πόνο, βλέποντας τον Υιόν της σταυρωμένο πάνω εκεί. Και η σιωπή της Παναγίας είναι πολύ χαρακτηριστική μέσα στα κείμενα. Η σιωπή, αλλά η σιωπή που φωνάζει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σιωπή μεν, αλλά αυτή η σιωπή φωνάζει και λέει πράγματα πάρα πολλά. Βόσα σιωπή, μάλιστα. Πολύ ωραία. Βόσα σιωπή. Αυτές είναι αρετές της Παναγίας. Και είδα το Αρχάγγελος τι είπε, χαίρε και χαριτωμένη. Το και χαριτωμένη είναι τύπος του παραχημένου, που σημαίνει έχεις χαριτωθεί. Έχεις επάνω σου όλες τις αρετές, όλη την χάρη. Δεν της είπε απλώς χαριτωμένη, και χαριτωμένη, και χαριτωμένη. Είναι, θα λέγαμε, είναι το δοχείο των αρετών, το δοχείο των αρετών. Όμως, Πάτερ Θεόφιλε, η δόξα της Παναγίας δεν είναι οι αρετές της, δεν είναι οι αρετές της. Η δόξα της Παναγίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί και άλλες γυναίκες ήταν ενάρετες και στην Παλαιά Διαθήκη, και κατά τη διάρκεια των αιώνων βρέθηκαν γυναίκες να έχουν πολλές αρετές. Ας πούμε ότι η Παναγία υπερτερούσε έναντι όλων αυτών των γυναικών, είχε το πλήρωμα των αρετών. Αυτό που κάνει την Παναγία να είναι τύπος προς μίμηση είναι ότι γέννησε τον Ιησούν Χριστόν. Η δόξα της Παναγίας είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι τόσο οι αρετές της. Εμείς μιμούμεθα και τις αρετές της, αλλά κατεξοχήν όμως εκείνο το οποίο την κάνει να είναι, ας πούμε, η πρώτη να είναι εικόνα προς μίμηση, είναι ότι έφερε στον κόσμο τον Ιησούν Χριστόν. Αυτό είναι. Και είδατε όταν λέμε οδηγήτρια, δεν ονομάζουμε την Παναγία οδηγήτρια? Γιατί την ονομάζουμε οδηγήτρια? Όχι τόσο διότι μας οδηγεί στο καλό, όσο μας δείχνει το δρόμο που πηγαίνουμε στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό είναι οδηγήτρια, έτσι. Γι' αυτό είναι οδηγήτρια. Την ονομάζουμε οδηγήτρια. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο, ας πούμε, έχει σχέση με κάποια αρετή της. Ήταν αυτή αγνή, να γίνουμε κι εμείς αγνοί. Ήταν, ξέρω εγώ, ταπεινή κι εμείς καλά. Αυτό είναι πολύ σωστά, όλα σωστά. Αλλά κατεξοχήν όμως μας δείχνει τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι η σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό και ονομάζεται οδηγήτρια. Θα το καταλάβετε αυτό καλύτερα αν παρακολουθήσετε την εικόνα της Παναγίας, πώς κρατάει τον Χριστό και πώς είναι και η εικόνα του ιερέως που βγαίνει κρατώντας το Άγιο Ποτήριο. Να δείτε, είναι η ίδια εικόνα. Η ίδια εικόνα είναι. Και η Παναγία έχει τον Χριστό και τον δείχνει στον κόσμο και λέει αυτός είναι η σωτηρία του κόσμου, αλλά και ο ιερέας που βγαίνει έξω με το Άγιο Ποτήριο λέει με τα φόβου Θεού, πίστος και αγάπης προσέχει και λέει σώμα και αίμα τι Χριστού, κάνουν την ίδια δουλειά και οι δύο, έτσι, και οι δύο. Γι' αυτό και είναι και τύπος της Εκκλησίας η Υπεραγία Θεοτόκου, είναι τύπος της. Θα το πω και παρακάτω. Να λοιπόν ότι η Παναγία είναι εικόνα ανθρώπου προς μίμηση, ναι. Μπορούμε να την μιμηθούμε, να αντιγράψουμε τη ζωή της, έτσι. Να προσπαθήσουμε έτσι να ακολουθήσουμε τα βήματά της. Ναι. Το δεύτερο αυτό, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Το τρίτο, έχω σημειώσει έτσι μερικά. Το τρίτο είναι ότι η σωτηρία του ανθρώπου έγινε δι' αυτής και του εξ αυτής. Όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή, δι' αυτής επειδή δέχτηκε να γεννήσει τον Υιόν του Θεού και του εξ αυτής, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Έτσι δεν είναι? Δεν λέγανε εκεί, δεν λέει εκεί μέσα η Γραφή ότι δεν υπάρχει σωτηρία σε κανέναν άνθρωπο που είναι πάνω, που είναι κάτω από τον ουρανό, αλλά μόνο στον Ιησού Χριστό. Έτσι δεν λέει και στις πράξεις των Αποστόλων ότι η σωτηρία είναι μόνο δια του Ιησού Χριστού, δια του Ιησού Χριστού. Εδώ τώρα θα ήθελα να κάνω μερικές εικόνες και παρατηρήσω ότι πως ότι η σωτηρία μας τελεσιουργήθηκε διά της Υπεραγίας Θεοτόκου, διά της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όπως ο Όφης πήγε στην Εύα και την απάτησε, έτσι ο Άγγελος πήγε στην Παναγία και την ευαγγελίστηκε. Εάν η Παναγία εκείνη την ώρα που της είπε ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού έλεγε όχι, ακόμη θα είμαστε στην προπτωτική κατάσταση. Αυτό το τονίζουν οι πατέρες, λένε. Από το ναι ή το όχι της Παναγίας κρεμόταν όλη η σωτηρία του κόσμου. Θα μου πείτε, μπορεί να είναι λίγο έτσι ένα σχήμα αυτό. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα όμως αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, για σκεφτείτε, η Παναγία να έλεγε ότι εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω. Ακόμη θα βρισκόμαστε όπως ήταν οι προπάτορες πριν να γεννηθεί ποιος? Ο Χριστός. Οπότε το λένε αυτό. Το λένε και ο Χρυσόστομος και οι άλλοι πατέρες και αυτά. Και ο Φώτιος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Ανδρέας ο Κρήτης τα τονίζουν αυτά τα πράγματα. Η σωτηρία μας εξαρτάται από το ναι ή το όχι της Παναγίας. Αν δηλαδή αυτή έλεγε όχι, μέχρι τώρα θα είμαστε ακόμη στην αναμονή. Είπε το ναι, έστω και με αυτές τις αμφιβολίες. Είναι προς τιμή της το ότι είπε αυτές τις αμφιβολίες. Δε, επειδή επί άνδρου γινώσκου φοβήθηκε μήπως γίνει θύμα του πονηρού. Έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι λοιπόν έχουμε, θα λέγαμε, αυτή την κατάφαση της Υπεραγίας Θεοτόκου για να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Εδώ λιγάκι να πω και μερικές παρατηρήσεις που λένε οι πατέρες. Λένε ότι κάνουν μια γενική παρατήρηση και λένε ότι ο Θεός δεν εγκατέλειψε ποτέ το πλάσμα του. Όταν το δημιούργησε, το φόρτωσε με χαρίσματα και λοιπά. Τον έριξε ο διάβολος στην αμαρτία. Αλλά και μετά, ας πούμε, από την πτώση του στην αμαρτία, ο Θεός ενδιαφερόταν για τον άνθρωπο. Δεν τον είχε αφήσει έρμεο στο πέλαγος, ας πούμε, σαν ένα καρουδότσουφλο στο πέλαγος, το κοσμικό πέλαγος των περιστάσεων και των αντικσοτήτων, αλλά φρόντιζε για αυτόν. Δεν λέμε και στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου αγγέλους επέστησας φύλακας, προφήτας εξαπέστηλας, ξέρω τι και λοιπά, δυνάμεις και λοιπά. Δεν το λέμε και στο Μέγα Βασίλειο. Δηλαδή μέχρι να έρθει ο Χριστός ενδιαφερόταν ο Θεός Πατέρας, ενδιαφερόταν για όλους εμάς. Ο Τριαδικός Θεός ενδιαφερόταν για εμάς. Δηλαδή και μηνύματα έστειλε. Το λαό τον έβγαλε από την ιδωλολατρία και τον έφερε στην αληθινό Θεό. Τον έβγαλε από την Αίγυπτο, προετοίμασε. Προφήτες, χίλια δύο πράγματα. Άρα λοιπόν ενδιαφερόταν. Δεν μας άφησε, ας πούμε, έρμεα στα χέρια του διαβόλου. Μπορεί ο διάβολος να φαινόταν ότι είχε νικήσει, αλλά το σχέδιο του Θεού προχωρούσε. προχωρούσε για να έρθει ο Χριστός, για να έρθει ο Ιησούς Χριστός που θα είναι η σωτηρία του κόσμου. Και λένε τώρα οι πατέρες, λέει όπως ένας ζωγράφος όταν κάνει έναν ωραίο πίνακα, άμα δει ότι αυτός ο ωραιότατος πίνακας που έχει φτιάξει έχει πάθει φθορές, στεναχωριέται. Θέλει τι να τον κάνει, να τον διορθώσει. Θέλει να μην μένει το έργο του έτσι κυλιδωμένο. Μη τέλες. Ή όπως βλέπεις έναν οικοδόμον, ο οποίος ας πούμε έχει φτιάξει μια ωραία οικοδομή και οι περιστάσεις ήρθαν που γκρέμισαν ορισμένα στοιχεία της οικοδομής, γκρέμισαν μερικά μέρη της οικοδομής. Θέλει να επανορθώσει την, έτσι και με τον άνθρωπο. Πώς λέει ένα δογματικό τροπάριο του Σαββάτου, λέει ο Θεός ξαναχώνεψε τον άνθρωπο. Τον ξαναχώνεψε. Είδατε καμιά φορά όταν θέλουμε να ρίχνουμε το σίδερο, το μολύβι, ο γλύπτης και αυτό που είναι κομματιασμένο στη μήτρα ξαναβγαίνει πάλι τι, όπως ήταν στην αρχή, καινούριο. Έτσι η υπεραγία Θεοτόκος ήταν το χωνευτήρι που ξαναχωνευτήκαμε πάλι και βγήκαμε καινούριοι και νέοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες ότι η Παναγία έγινε η αιτία να ανανεωθεί το ανθρώπινο γένος, να ξαναποκτήσει ιδού τα πάντα γέγονε, όπως το λέει ο Παύλος, κενά. Τα πάντα γέγονε κενά, όλα έχουν γίνει καινούργια εξαιτίας της Παναγίας, Και κοιτάξτε όπως λέει εκεί για τον Χριστό ο Παύλος, εγένετο εκ γυναικός, εγένετο υπονόμων. Εδώ λιγάκι να κάνω και μια θεολογική παρατήρηση. Το ότι γεννήθηκε από την Παναγία είναι μεν τιμητικό για μας. Πολύ δεν είναι τιμητικό για την ανθρώπινη φύση. Πολύ τιμητικό για τις γυναίκες ίδιες, πάρα πολύ. Οι γυναίκες που δεν είχαν καμιά αξία προ Χριστού, ας πούμε, το ότι γεννήθηκε γυναικός που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ τιμητικό. Αλλά είναι πάρα πολύ ταπεινωτικό για τον Θεό. Δηλαδή το ότι κατέβηκε και μπήκε μέσα στα σπλάχνα της υπεραγίας του τόκου αυτής της γυναικός που ήταν η στήλη παντός καλού. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ έτσι ταπεινωτικό για τον Θεό. Γι' αυτό και πώς το ονομάζει εκεί ο Απόστολος, κένωση δεν το ονομάζει, άδειασμα. Έχασε την δόξα του, τη λαμπρότητά του. Κρύφτηκε πίσω από τα σπλάχνα της Παναγίας του. Δανείστηκε το φύραμα της Παναγίας για να γίνει άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Μεγάλη υπόθεση. Εδάνησε την σάρκα της στον Θεό, όπως λένε και τα τροπάρια. Εδάνησε τη σάρκα της στον Θεό. Επεδίμησε στον κόσμο χρησιμοποιώντας τη σάρκα της Παναγίας του. Και η μεγάλη του ταπείνωση αυτή είναι. Αυτή είναι. Όση διαφορά, σκεφτείτε τι διαφορά υπάρχει μεταξύ ανθρώπου και ενός κουλικιού. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Σκεφτείτε, βάλτε να συγκρίνετε ένα σκουλίκι και έναν άνθρωπο. Δεν συγκρίνονται αυτά τα πράγματα. Συγκρίνονται. Δεν συγκρίνονται. Νομίζω δεν συγκρίνονται. Απείρως ανώτερο, απείρως ας πούμε μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Και σκεφτείτε, ο Θεός συγκατέβει. Κατέβηκε. Και έγινε τι, έγινε άνθρωπος και πήρε τη σάρκα της υπεραγίας του τόκου, έμεινε 9 μήνες ολόκληρος μέσα της και κυοφορήθηκε και ήρθε στον κόσμο για τη σωτηρία του κόσμου. Μεγάλη υπόθεση, αυτό δεν το συλλαμβάνει το μυαλό του, δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου αυτή την γένωση του Θεού, την ταπείνωση του Θεού, αλλά η οποία όμως πραγματοποιήθηκε διά της υπεραγίας τι, για της υπεραγίας του τόκου. Ναι. Έχω γράψει εδώ και ένα του Μοδέστου Ιεροσολύμου. Λέει Παναγία είναι το Θεοδόχον χωρίων. Είναι ένα χωράφι, ας πούμε. Αυτό θα πει χωρίων, έτσι. Ένα χωράφι. Ενώ ο Θεός και Πατήρ κατ' ευδοκίαν γέγονε γεωργός και φυτουργός το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή πήρε μέρος όλη η Αγία Τριάδα. Ο Πατέρας ήταν ο γεωργός. Το Άγιο Πνεύμα ήταν ο φυτουργός. Αυτός που φύτευσε τον σπόρο. Και ο σπόρος ήταν ο Χριστός. Ναι. Δηλαδή και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος συνεργάστηκαν για να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Ο Άγιος Φώτιος λέει εκκλησιάσασα η Αγία Τριάδα. Δηλαδή όταν λέει εκκλησιάσασα, δηλαδή σαν να έκανε συνεδρία. Ο Πατέρας ήθελε να σωθούμε, ο Υιός έγινε το όργανο της σωτηρίας και το Άγιο Πνεύμα έγινε, έδωσε τη δύναμη να πραγματοποιηθεί αυτό το πράγμα. Όπως έλεγε και αυτός ο περίφημος Βελιμίροβιτς, ο Νικόλαος, ο Αχρίδος, ο Άγιος, ναι, ναι, αυτός τα λέει αυτά τα πράγματα. Λέει, κάνει έτσι λογοπαίγνια θεολογικές παρατηρήσεις. Λέει ότι ολόκληρη η Αγία Τριάδα συνεργάστηκε για να σωθούμε. Και ολόκληρη η Αγία Τριάδα επέλεξε την υπεραγία Θεοτόκων. Αλλά ο Υιός ενσαρκώθηκε. Μόνο ο Υιός ενσαρκώθηκε, ναι. Τώρα, για να προχωρήσω λίγο ακόμη περισσότερο, θέλω να πω ότι αφού έγινε άνθρωπος, έφερε στους ανθρώπους, ας πούμε, σπουδαία πράγματα. Δεν έφερε σπουδαία. Ο Υιός του Θεού μας έδωσε τις προϋποθέσεις για να σωθούμε. Διά της Παναγίας, έτσι, αυτό. Ποιες είναι αυτές τις προϋποθέσεις? Έφερε την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αυτό που λέει ο Παύλος, διέλυσε το μεσότυχο του σέφερες, του φραγμού. Έγινε άνθρωπος και αυτά που ήταν χωρισμένα, το Θεό και τον άνθρωπο, τα έκανε τι? Ένα.
0: Πάντως, σεβασμιότητα, τη λυντιά όμως του ανθρώπου.
1: Βέβαια.
0: Γιατί θα μπορούσε κατά ένα άλλο τρόπο και να είναι δυσερμηνευτό το περιστατικό, το γεγονός.
1: Ναι, μα λέει ο Άγιος Γρηγόριος, θα μπορούσε και έχει χιλιάδες τρόπους. Απείρους τρόπους έχει Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Αλλά ο πρεποδέστερος τρόπος ήταν να γίνει όπως είμαστε εμείς. Παρομοιοπρόσωπος, δηλαδή να πάρει την ανθρώπινη φύση να είναι όμοια με τη δική μας. Για να μπορέσει το όμοιο δια του ομοίου. Εδώ έχουμε μια πνευματική ομοιοπαθητική. Το όμοιο δια του ομοίου. Το πρώτο λοιπόν μας έφερε την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπους. Ξέρετε, ο Θεός δεν εχθραίνει τον άνθρωπο, είναι απαθής, αλλά ο άνθρωπος ήταν εχθρός του Θεού. Ο δού σου ιδένε, ουβούλουμε. Δεν θέλω να σε ξέρω, αλλή. Και έπεσε σε χίλια δύο αμαρτήματα. Έφερε λοιπόν ο Κύριος, μας ένωσε με τον Θεό. Διότι στο πρόσωπό του ενώθηκε η Θεία και η ανθρωπίνη φύση, έτσι δεν είναι? Τα διεστώτα, έτσι. Ήπλωσα στα σπαλά μας και ίνωσα στα το πριν διεστώτα. Πάνω εκεί στο Σταυρό, αυτά που ήταν χωρισμένα τα έφερες έτσι, τα έφερες κοντά. Μετά επέτυχε τη θέωση του ανθρώπου. Όταν κατέβηκε πάνω στη γη, έψαξε να βρει τον άνθρωπο. Πού τον βρήκε? Στον Άδη. Στον Άδη δεν τον βρήκε? Και όταν ανέβηκε στον ουρανό, τον έβαλε στα δεξιά του πατέρα του, στο πρόσωπό του. Στο πρόσωπό του ενθρονίστηκε η ανθρώπινη φύση στα δεξιά του πατέρα του. Μετά νικήθηκε ο εχθρός. Ο πονηρός, ο παμπώνηρος, ο απατεών, αυτός ο οποίος έπαιρνε τις ψυχές των ανθρώπων στον Άδη και είχε τη φαντασία ότι είναι Θεός, ο φυσικός κληρονόμος των ψυχών. Ο Κύριος κατέβηκε μέχρι τον Άδη και άρπαξε την κληρονομιά του διαβόλου μέσα από την αγκαλιά του. Έτσι, νικήθηκε ο Άδης, νικήθηκε ο εχθρός. Έχασε τα νύχια του και τα δόντια του. Τώρα μόνο με τη θέληση του ανθρώπου μπορεί να παραδοθεί κάποιος στον σατανά. Άμα θέλει μπορεί να τον πολεμήσει και να νικήσει, έτσι, και να νικήσει. Γι' αυτό και έχουμε, για όλα αυτά είμαι θα ευγνώμονες στην Παναγία, διότι όπως είπα και προηγουμένως, η δόξα της Παναγίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένας δε ο Ανδρέας ο Κρήτης έχει μια ωραία έκφραση, θέλω να την πω έτσι αυτό. Λέει την Παναγία, λέει «Χαίρε νυμφών, ενώ Χριστός ενυμφεύσετο την ανθρωπότητα». Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Λέει «Χαίρε νυμφικέ θάλαμε», όπου έγινε γάμος. Τι γάμος? Ο Χριστός ενυμφεύθη την ανθρώπινη φύση, την ανθρωπότητα. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε θείοι γάμοι, έτσι δεν είναι? Ο πρώτος θείος γάμος ήταν του Χριστού με την Εκκλησία, με την ανθρωπότητα. Με την ανθρωπότητα. Από και παρακάτω έχω σημειώσει μερικά αυτά. Χαίρε νυμφών, ενώ Χριστός ενυμφεύθετο την ανθρωπότητα. Νυμφεύθηκε, την παντρεύθηκε, δηλαδή την έκανε δική του. Δεν τη χωρίζεται ποτέ. Η ανθρώπινη φύση, ο Χριστός δεν θα χωριστεί ποτέ την ανθρώπινη φύση. Είναι θεάνθρωπος εις των διηναικές. Για να φανεί και το πρόσωπο της Παναγίας, ας πούμε και μερικές προφητικές εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη που την παρομοιάζουν. Μια γενική εικόνα που την έχουν και οι πατέρες, λένε ότι η Θεοτόκος είναι το δέντρο, το οποίο όμως έκανε μόνο ένα άνθος, έναν καρπό. Δεν έχει άλλους καρπούς.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Ο καρπός είναι ο Χριστός που είναι η σωτηρία όλου του κόσμου. ή όπως λέει κάποιος, είναι μια τριανταφυλιά που έχει μόνο ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι. Άλλο λουλούδι δεν έκανε, μόνο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έφερε όμως τη σωτηρία όλου του κόσμου. Ναι. Έχουμε δε με την Παναγία την ανάπλαση και ανακαίνιση όλου του κόσμου και ιδιαίτερως του ανθρώπου. Δηλαδή ο Χριστός ευεργέτησε όλη την οικουμένη, όχι μόνο τον άνθρωπο. Να σας πω εγώ μερικά αυτά. Ενδεικτικά, όπως θα είναι κατά τη Δευτέρα Παρουσία, όπου δεν θα σωθεί μόνο ο άνθρωπος, αλλά θα σωθεί και η κτήσεις. Θα εισέλθει στην ελευθερία του τέκνου του Θεού, που λέει στην προσδρομέως επιστολή. Βλέπετε τη θάλασσα που ήταν άγρια, την ειρήνευση, έτσι δεν είναι? Τα ψωμιά τα πολλαπλασίασε.
0: Και τον άνεμο του πόνο. Συστενάζει.
1: Ναι, συστενάζει. Επειδή πέσαμε εμείς στην αμαρτία, όλος ο κόσμος είχε δημιουργηθεί για μας. Και όταν πέσαμε στην αμαρτία, παρασύραμε και όλη την κτήση. Τα ζώα δεν ήταν άγρια, να τρώει το ένα το άλλο ή να επιτίθεται εναντίον μας. Εξαιτίας μας έγιναν αυτά. Εξαιτίας. Μάλιστα, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο θεολόγος, λέει ότι όταν έδιωχνε ο Θεός τον Αδάμο από τον παράδεισο, ποιητικά το λέει αυτό, λέει ο αέρας δεν ήθελε να του δώσει την πνοή του. Τα λουλούδια κάτω και τα φυτά έβγαζαν αγκάθια. Τα ζώα του επετίθητο. Διότι είχε παραβεί την εντολή του Θεού. Καταλάβαινε ότι αυτό είναι η αιτία που θα δυστυχήσει όλη η οικουμένη. Όλη η οικουμένη. Ο Χριστός έφερε τώρα μια ισορροπία, έτσι. Έφερε μια ισορροπία. Δεν λέγει εκεί στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον ότι είχε πάει εκεί στην έρημο ο Κύριος 40 μέρες και νίστεψε? Δεν λέει μετά την βάπτιση? Και είναι μετά των θηρίων της γης. Ζούσε με τα άγρια ζώα, χωρίς να τον πειράξουν. Έφερε μια ισορροπία στην κτήση. Γαλήνευσε τη θάλασσα, τον άνεμο και πολλά άλλα πράγματα. Που δείχνει ότι η σωτηρία ήρθε σε όλο τον κόσμο. Αλλά κατεξοχήν ήταν η σωτηρία του ανθρώπου, έτσι δεν είναι? Ο Χριστός πήρε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν πήρε αφηρημένη όλη την ανθρωπότητα, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο τη συγκεκριμένη έτσι υπόσταση, ο οποίος σταυρώθηκε για μας, έτσι δεν είναι? Ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Να πω έτσι μερικές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου. Το ένα είναι το όρος από το οποίο κόπηκε ο λίθος. Θυμάστε την εικόνα, ο Ντανίλ, δεν ήταν? Λέει είναι ένα βουνό το οποίο κόπηκε ένα λιθάρι και κόπηκε ένα λιθάρι και το λιθάρι αυτό έγινε τόσο μεγάλο που εκάλυψε όλο τον κόσμο. Δεν εκάλυψε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα ο Γεώργιος ο Νικοδημιδίας: «Εξού αχυρότευτος ο ακρογωνιαίος εκυλιστής λίθος την εικόνα του εχθρού συνέτριψε και ισκούν απελίκμησεν». Λέει το κομμάτι που βγήκε από το βουνό, το βουνό είναι υπεραγία Θεοτόκος, όρος αλατόμητον, έτσι δεν λέει μέσα εκεί? Ναι. Λέει έγινε τόσο μεγάλο, συνέτριψε τον εχθρό και τον ισοπαίδωσε, τον έκανε χώμα. Ναι. Να λοιπόν μια ωραία εικόνα ότι η Παναγία είναι ένα βουνό από το οποίο χωρίς να υπάρχει χέρι κόπηκε ο λίθος, επειδή γεννήθηκε ασπόρος χωρίς την επέμβαση του ανδρός. Ο Μωυσής είδε την βάτο. Την βάτο, δεν την είδε την βάτο εκεί στο κεκέι του και δεν κατεφλέγει του? Ότι δέχτηκε μέσα της το πύρ της Θεότητος και παρέμεινε έτσι όπως ήταν.
0: Αυτό που λέει η κόλληση.
1: Εικόνα, μάλιστα. Είναι ωραία εικόνα, δεν είναι?
0: Ναι, είναι πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία, γιατί χρησιμοποιούμε και μέσα στην Εκκλησία. Τη ερυθρά θαλάσσια τη απειρογάμου νύμφη εικόν διαγράφει ποτέ. Δεν το λέει και όλα εκείνα τη παλιά διαθήκη του Μωυσής τα είναι. Ο Εζεκίλ την είδε σαν πύλη που δεν την άνοιξε κανένα παρά μόνο ο ηγούμενο μπήκε και βγήκε. Ναι. Ο Ιακώβ την παρομοιάζει με την κλίμακα. Που εκεί κάτσε και κοιμήθηκε και είδε την κλίμακα που ήταν στηριγμένη στον ουρανό και στην γη και άγγελοι και ανέβαιναν και κατέβαιναν. Έτσι, ναι. Ο Ιεσέφ με τη ράβδο που ήνθησε. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές εικόνες στην Παλαιά Διαθήκη οι οποίες μας δείχνουν το έργο της Παναγίας. Επίσης υπάρχουν και προφητικές ρίσεις. Ρίσεις οι οποίες είναι αποκαλυπτικές. Ιδού η Παρθένος έξι εγκαστρή. και τέξετε ιών και καλέσω το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι άνης, όπως λέει εκεί. Έχουμε συγκεκριμένες προφητείες, οι οποίες δεν είναι αφηρημένες, ούτε απλώς εικόνες, αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Ιδού η Παρθένος έξι εγκαστρή. Ήταν ο Σταυρός των Ερμηνευτών. Ποια ήταν αυτή η Παρθένος? Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Τώρα, οι εικόνες οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες. Τώρα, τι θα μπορούσαμε να πούμε άλλο? Θέλω να σας πω το εξής. Να διηγηθώ ένα περιστατικό μέσα από το Λουκά και από τους άλλους. Και μετά να κάνω αυτή. Λέει, θυμάσαι εκεί που μιλούσε ο Χριστός και μια γυναίκα ενθουσιάστηκε πάρα πολύ και πετάχτηκε μέσα από το πλήθος και είπε, μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ους θύλασσας. Ευτυχισμένη η μάνα που σε γέννησε, λέει, και η μαστή που σε θύλασσα. Το οποίο το λένε και σήμερα.
0: Για πολύ σήμερα.
1: Και ο Χριστός τι της είπε? Κοιτάξτε, δεν της είπε ότι μη μιλάς, δεν είναι σωστό αυτό που είπες. Δεν της το είπε αυτό. Δεν της είπε, δηλαδή, δεν την αποδοκίμασε. Δεν την αποδοκίμασε. Αλλά τι είπε? Μενούν γε. Πράγματι, έτσι είναι. Μεν, ουν και γε. Είναι τρία επιβεβαιωτικά μόρια που δείχνουν ότι αυτό που είπε η γυναίκα ήταν αλήθεια. Αλλά επειδή ο Κύριος είδε το πλήθος γύρω του και ήταν και ευγενής, τους λέει, μακάρι ακούονται στο λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν. Δηλαδή, πράγματι η μητέρα μου είναι μακαρία, όπως το είπες. Δεν το αρνούμε αυτό που με γέννησε. Μίλησε θεοπρεπώς ο Χριστός, έτσι, θεοπρεπώς. Αλλά και όλοι εσείς που ακούτε το λόγο του Θεού και το φυλάσσετε στην καρδιά σας, σας βάζω στην τάξη της μητέρας μου. Έτσι δεν είναι, στην τάξη, μεγάλο πράγμα αυτό. Δεν είναι μικρό. Και αλλού είπε ότι μητέρα μου και αδέλφια μου και αδελφές μου είναι αυτοί που ακούν το λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν στην καρδιά τους. Δεν το είπε σε μια άλλη περίπτωση εκεί που η μητέρα σου σε ζητάει, λέει εκεί, και λέει, μητέρα μου, και αυτή είναι αυτή που τον. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τόσο πολύ, ας πούμε, η Παναγία είναι πρότυπο της σωτηρίας μας, ώστε λέει ο Χριστός ότι εάν κι εσείς με βάλετε μέσα στην καρδιά σας, δηλαδή με οικειοποιηθείτε, με γεννήσετε πνευματικά, θα έχετε την αξία που έχει πια η μητέρα μου. Αυτή φυσικά με γέννησε, εσείς με την πνευματικά, έτσι, κατά χάρη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σπουδαία, θα λέγαμε, από τις πιο σπουδαίες υποσχέσεις που έχει δώσει ο Κύριος στους ανθρώπους, έτσι. Έχει δώσει πολλές υποσχέσεις. Μακάρι η ταπεινή, ότι αυτή το Θεό, η καθαρή την καρδία, ότι αυτή το Θεό όψονται. Αλλά εδώ είπε, όποιος με ακούει και με βάζει στην καρδιά του, με γεννάει πνευματικά, θα έχει τη δύναμη, θα έχει, θα λέγαμε, την αξία που έχει η μητέρα μου. Μας βάζει στην τάξη της μητέρας του. Εμείς λαϊκά μπορούμε να το πούμε και αλλιώς. Λέμε, εμείς σε αγαπώ γιατί μοιάζεις με τη μητέρα μου. Δεν το λέμε?
0: Το λέμε πολλές φορές. Θυμίζεις τη μάνα μου.
1: Αυτό είπε και ο Κύριος, αλλά το είπε θεοπρεπώς. Θεοπρεπώς είπε ότι όποιος με ακούει και με φυλά στην καρδιά του, είναι σαν να με έχει γεννήσει. Έτσι. Και ο Άγιος Αμβρόσιος, ο επίσκοπος Μεδιολάνων, το λέει, μητέραν παρθένων απεργαζόμενος την γεννώσα ψυχήν. Δηλαδή, απεργάζει το Κύριος τον άνθρωπο που τον γεννάει πνευματικό σε μητέρα του. Τον κάνει μητέρα του, ναι. Λέει λοιπόν ένας εκ των αρχαίων πατέρων, λέει ότι, λέει, αυτό το οποίο το είπαμε προηγουμένως, αλλά εδώ το λέει πιο καλύτερα. Λέει πιο καλύτερα. Λέει, νομίζω αυτός ο Μόδεστος πρέπει να είναι πατριάρχης της Ιερουσαλήμου. Λέει ότι ο Χριστός την υπεραγία Θεοτόκων, η υπεραγία Θεοτόκος την Ορθόδοξον Εκκλησίαν λέγω, καταλάβατε? Δηλαδή, την Ορθόδοξον Εκκλησίαν εν υφεύσα του. Το λέει καθαρά αυτός ο πατήρ, ότι η υπεραγία Θεοτόκος κατ' ουσίαν είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ό,τι έκανε εκείνη το κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Εκκλησία τι γίνεται? Ο άνθρωπος ντύνεται το Χριστό, δεν ντύνεται το Χριστό? Όσοι εις Χριστόν βαπτίστε, Χριστόν ενεδίσαστε. Αυτό έκανε και η Παναγία. Πήρε μέσα της τον Ιησούν Χριστόν. Να πω και κάτι που λέει ένας νεότερος θεολόγος επίσκοπος, ο Αχελόου, αυτός ο Ευθύμης, yeah. λέει ότι 9 μήνες όταν ήταν ο Χριστός μέσα στα σπλάχνα της Θεοτόκου, κατ' ουσίαν 9 μήνες έπαιρνε το αίμα της Θεοτόκου, έτσι δεν είναι? Ναι. Και η Παναγία κοινωνούσε του Ιησού Χριστού 9 μήνες ολόκληρους. Γιατί όταν παίρνουμε, λέω, όταν εμείς πάμε να κοινωνήσουμε, παίρνουμε το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργειών του Κύριου, έτσι δεν είναι? 9 μήνες η Παναγία έδιδε το αίμα της στον Χριστό, τον έτρεφε, τον πλαστουργούσε, αλλά και ο Χριστός μετέδιδε τη χάρη του. Δηλαδή, αυτοί που παίρνουμε εμείς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία μας γεννάμε τον Χριστό πνευματικά. Τον γεννάμε με το βάπτισμα, με τη Θεία Ευχαριστία, με την προσευχή, χίλια δύο πράγματα. Σε χίλιες άλλες περιπτώσεις. Γεννάμε τον Χριστό πνευματικά. Γεννάμε τον Χριστό. Τώρα, πώς μπορούμε να βρούμε και μερικές άλλες ομοιότητες με την Παναγία? Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Παναγία κάνουν το ίδιο έργο. Αυτή η γέννηση του Χριστού, η Εκκλησία διαχρονικά, καθημερινά γεννάει τον Χριστό στις ψυχές των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Δεν κάνει τίποτα άλλο, να βάζει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου η Εκκλησία τον Χριστό. Να γίνεται η πνευματική του, είναι η πνευματική του μητέρα του ανθρώπου, η πνευματική του μητέρα. Τώρα, πώς μπορούμε να βρούμε, να έρθω σε ένα άλλο, μια άλλη περίπτωση, πώς μπορούμε να βρούμε ομοιότητες που έχουμε εμείς οι άνθρωποι με την Παναγία? Ομοιότητες, πολλές ομοιότητες έχουμε. Πώς λέει, συγγενούς ομοιότητες, μη οπειλάθη δέσποινα. Στο 15 Αύγουστο δεν λέμε να θυμηθείς, μη επιλάθη δέσποτα, μην ξεχάσεις ότι είμαστε συγγενείς σου. Συγγενείς σου. Τώρα, πώς είμαστε συγγενείς με την Παναγία? Για ακούστε με. Πώς είμαστε συγγενείς με την Παναγία? Πρώτα είμαστε άνθρωποι όπως είναι και εκείνοι. Αυτό που είπατε στην αρχή, δεν είναι Θεός η Παναγία, φυσικός Θεός. Είχε και εκείνη, ήταν θυγατέρα του παλαιού Αδάμ. Αλλά δεν είχε κανένα προσωπικό αμάρτημα. Όπως λένε οι πατέρες, δεν είχε, ας πούμε, το προπατορικό αμάρτημα εν ενεργεία. Είχε ανενέργητο το προπατορικό αμάρτημα. Το λέει ο Καβάσιλας και οι άλλοι. Είχε μεν τη ροπή, αλλά δεν είχε όμως κανένα συγκεκριμένο προσωπικό αμάρτημα. Και εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την ίδια φύση με την Παναγία. Είμαστε συγγενείς της αυτό. Δεν είμαστε συγγενείς. Την ίδια φύση με την Παναγία. Μετά παίρνουμε τον Χριστό όπως εκείνη τον γέννησε φυσικά. Δηλαδή, εκείνη με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος γέννησε τον Χριστό, αλλά και εμείς με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος παίρνουμε το σώμα και το αίμα ποιου? Του Χριστού. Έτσι, έτσι, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος δεν γίνεται το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα Χριστού, το οποίο το παίρνουμε εμείς. Γινόμαστε αδελφοί του Χριστού και παιδιά του Θεού. Όπως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δεν λέει ο Ιωάννης ο κατανέο, όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκιν αυτής γενέστε τέκνα Θεού γενέστε. Έτσι δεν λέει κάπου εκεί? Ναι. Ναι. Όσοι λέει τον παραδέχτηκαν, τους έδωσε την ευκαιρία να γίνουν, λέει, παιδιά του Θεού. Όχι εξ αιμάτων, ούτε εκ θελήματος ανδρού, αλλά και εκ Θεού εγεννήθησαν. Πνευματικά γεννηθήκαν. Μετά μιμούμεθα την Παναγία, ας πούμε, στη ζωή της, έτσι. Στη ζωή της. Και μετά την έχουμε και σαν πρότυπο. Την έχουμε σαν πρότυπο. Και την επικαλούμεθα πολύ συχνά. Πώς λέμε, την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέψη σου. Ούτε τη θεοποιούμε, ούτε την υποτιμούμε. Τη δίνουμε τη θέση στην οποία ανήκει. Σαν νίκη. Γιατί όταν την θεοποιήσεις, είναι σαν να μειώνεις το έργο του Ιησού Χριστού. Αλλά αν την υποτιμήσεις, μειώνεις το έργο που έκανε εκείνη, που προσέφερε εκείνη. Οι Προτεστάντες τη μειώνουν, οι Παπικοί την θεοποιούν. Εμείς έχουμε τη μέση εδώ, έτσι δεν είναι? Ότι λέμε ότι είναι η μητέρα του Θεού. Βέβαια, εδώ θέλω να πω ότι μέσα στην Εκκλησία μας δεν χωρίζουμε την Παναγία από τον Χριστό. Έτσι δεν είναι? Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Έτσι, αυτό είναι και το πιο σωστό. Μερικοί λένε να λέμε πρέσβευε περίμον. Γιατί λέω, κάπως την υποτιμάμε άμα το πεις. Σώσον ημάς, αφού μπορεί να μας σώσει δια του Ιού της, έτσι δεν είναι? Μπορεί να μας σώσει και οι πρεσβείες της είναι πάρα πολύ ισχυρές που μπορούν να σώσουν τον άνθρωπο. Μπορούν να σώσουν. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς. Δεν χωρίζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία η Παναγία από τον Χριστό. και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μεταφέρει, να δείχνει τον Χριστό στους ανθρώπους πώς να σωθούν. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον μας. Έπειτα θέλω να σας πω ότι στη ζωή της η Παναγία δεν εγκατέλειψε ποτέ τον Χριστό. Πότε βλέπετε τον γέννησε. Μετά στο ναό τον βλέπουμε εκεί να τον αναζητάει. Στο σταυρό από κάτω, στην ανάληψη το ίδιο, στην Πεντηκοστή το ίδιο. Μάλιστα λέει υπάρχει μια πληροφορία ότι όταν έφυγε ο Χριστός στους ουρανούς, αυτή πήρε τη θέση του κάτω στη γη ανάμεσα στους Αποστόλους και υπενθύμιζε στους Αποστόλους και στους μαθητάς τα λόγια του Χριστού για να τους δίδει θάρρος, να μην αποκάμνουν και παρατήσουν το έργο του Ευαγγελισμού. Αυτά τα λέγουν οι Άγιοι της Εκκλησίας πολύ συχνά. Ακόμη και στην κοίμηση της, λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, το έχω φέρει εδώ πέρα, ακόμη και στην κοίμηση της, λέει ότι μιμήθηκε το Χριστό και στο θάνατο. Δηλαδή όταν κοιμήθηκε, που έλαμψε το σώμα της ολόκληρο κλπ, η ψυχή της κατέβηκε στον Άδη. Και λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, λέει η ζωή του χριστιανού είναι μια μίμηση της ζωής του Χριστού. Γεννιέται ο άνθρωπος εν Χριστώ, μεγαλώνει εν Χριστώ, αναπτύσσεται εν Χριστώ, πεθαίνει εν Χριστώ. Λέει όλες οι ψυχές των ανθρώπων διέρχονται από τον Άδη όχι για να κρατηθούν, αλλά για να λάβουν πείρα της οικονομίας του Χριστού, να καταλάβουν πώς ακριβώς μας έσωσε ποιος ο Κύριος. Και λέει και για την Παναγία ότι κατέβηκε στον Άδη, δεν κρατήθηκε η ψυχή της, γιατί δεν μπορούσε να την κρατήσει ο Άδης. Ο Άδης είναι η κατάσταση που ο άνθρωπος δεν έχει κοινωνία με τη χάρη του Θεού. Αλλά κατέβηκε για να λάβει πείρα της θείας οικονομίας. Και συνεχώς τώρα δεν κάνει τίποτα άλλο, να στέγεται στα δεξιά του Υιού της και να πρεσβεύει για μας. Λοιπόν, να μερικές έτσι από τις, θα λέγαμε, από τις παρατηρήσεις που κάνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι κάνουν έτσι όλες αυτές τις παρατηρήσεις, οι οποίες είναι πολύ ωραίες, γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Σαν κατακλείδα θα ήθελα να πω ότι οι γιορτές της Παναγίας είναι πάρα πολλές μέσα στην Εκκλησία. Πάρα πολλές, έτσι δεν είναι, Πάρα πολλές, αλλά γιατί τις έχει βάλει η Εκκλησία, όχι τόσο γιατί θέλει, ας πούμε, να υπάρχουν μερικές γιορτές για να γιορτάζουμε, αλλά για να μας υπενθυμίζει συνεχώς αυτό που μας προσέφερε η Παναγία. Η υπεραγία Θεοτόκος, ότι μας έφερε το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να κάνει κανείς στον άνθρωπο. Και ο δώρο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό είπα ότι δεν χωρίζεται η Παναγία από τον Χριστό. Δεν χωρίζεται.
0: Σεβασμοί, όταν δεν βρισκόμεθα προς το τέλος, μας εντυπωσιάζει η εκπομπή σας αυτή, γιατί είστε ο πατερικός ερμηνευτής όλων των θεμάτων και στη συγκεκριμένη περίπτωση της υπεραγίας του Θεοτόκου. Θεμελιώνεται αυτά που λέτε πάνω στην πατερική σκέψη. Οπότε έχουμε μία αλάθαστη γραμμή την οποία ακολουθούμε και οδηγούμαστε σε ένα ορθό αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε όμως περνάμε από δύσκολες καταστάσεις και είναι ένα φαινόμενο ιδιαίτερως δύσκολο, διότι πρόκειται πριν θαύμα και το θαύμα δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε
1: πλήρως.
0: Παρουσιάζεται η πατερική σκέψη να θεμελιώνει όλα αυτά που λέτε και στο τέλος λέμε πώς, τι. Είναι θεμελιωμένα πάνω στην πατερική.
1: Η ενσάρκωση του Υιού, του Θεού, είναι ένα θαύμα που δεν ερμηνεύεται καθόλου από τη λογική. Ούτε και θα ερμηνευθεί. Είναι αυτό το γνωρίζουμε μόνο τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Μπορούμε όμως να το βιώσουμε, να το ζήσουμε. Δηλαδή να γεννήσουμε κι εμείς τον Χριστό μέσα μας πνευματικά. Έτσι. Και αυτό θα μας βοηθήσει το πρόσωπο της υπεραγίας του, που μας δείχνει τον Χριστό και λέει ότι πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα του Υιού. Όπως έλεγε μάλιστα ένας αυτό, η Παναγία είναι το γλυκί πράγμα και όνομα. Δηλαδή είναι ένα όνομα που σε γλυκαίνει, που σε ευχαριστεί.
0: Ωραία, σεβασμότατε, επειδή και η ώρα δεν μας επιτρέπει περισσότερο, αν θέλετε κάνετε μια έκκληση και απευθυνθείτε στο Χριστεπόλεμο πλήρωμα, ώστε να ζήσουμε, να βιώσουμε και να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία ανθρωπίνως είναι ακατανόητα, δύσπεπτα και δυσκόλως ερμηνεύονται. Εσείς με την πατερική σκέψη ερμηνεύσατε πολλά πράγματα και τοποθετούμεθα πολύ θετικά σε αυτά που μας είπατε.
1: Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο παρά να πω ότι όλοι μας περνάμε δυσκολίες, έτσι δεν είναι? Όλοι. Δυσκολίες δεν είναι μόνο οικονομικές και οι αρρώστιες μας, αλλά και πνευματικές φύσεις δυσκολίες, αγωνίες, υπαρξιακές έτσι καταστάσεις, πολλές φορές λογισμούς, πνιγόμαστε έτσι καμιά φορά από λογισμούς διάφορους. Εμείς πρέπει να βλέπουμε το πρόσωπο της Παναγίας και να παίρνουμε, να αντλούμε θάρρος, χαρά. Αυτή πέρασε μεγάλες δυσκολίες στη ζωή της, δεν πέρασε. Είδε τον ιό της κρεμάμενον επί του ξύλου, χωρίς να φταίσει τίποτα. Και ποιον ιόν? Αυτόν που δημιούργησε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν πρέπει να τη βλέπουμε την Παναγία και να αντλούμε θάρρος. Θάρρος για όλη μας τη ζωή, και την κοσμική αλλά και την πνευματική. Και να ξέρουμε ότι σε όλες τις δυσκολίες υπάρχει ένα τέλος. Όλοι οι πειρασμοί έχουν ημερομηνία λήξεως. Έτσι δεν είναι? Άμα βλέπει κανείς την Παναγία, παίρνει αυτό το θάρρος και το καταλαβαίνει πιο καλά.
0: Θα σας ευχαριστήσουμε σεβασμότατε για όσα μας είπατε, σπουδαία, πατερικά και απόλυτα ορθόδοξα, γιατί οι πατέρες είναι ο αλάνθαστος ερμηνευτής όλων των ευαγγελικών αληθιών. Και τον δρόμο σωστά μας ερμηνεύουν και στο θαύμα μπροστά μας θέτουν και μας λένε δώστε την πίστη σας για να βρείτε αυτό που σας λείπει και δεν μπορείτε να καταλάβετε. Με την ευκαιρία αυτή να πούμε και στους αγαπητούς τηλεθεατές μας πως η σειρά των εκπομπών αυτή που αναφέρεται στο σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου θα συνεχιστεί ώστε όλοι μας να λάβουμε μία έτσι ιδιαίτερη γνώση των πραγμάτων, των αλθιών, των δογμάτων και αυτών ακόμη των μυστικών που δεν μπορούμε εμείς ως άνθρωποι να κατανοήσουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε σε μεγαλύτερο.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Νόημα των Ευαγγελικών Περικοπών, για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας, στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Για ακόμη μια φορά κοντά σας η εκπομπή Κυριακοδρόμιο με ένα καινούριο θέμα. Κοντά μας έχουμε φυσικά τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Ευαγγέλιο της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε Τσαντίλα, την ερχόμενη Κυριακή 23 Αυγούστου γιορτάζουμε την απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τι σημαίνει απόδοση εορτής και πώς καθιερώθηκε?
1: Αδελφή Δήμητρε, κάθε εορτή στον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας, ενός προσώπου ή ενός γεγονότος, έχει τρία στάδια. Τα προεόρτια, την κυρίως εορτή και τα μεθεόρτια, δηλαδή τον απόϊχό της. Μεθαύριο, 23 Αυγούστου, εορτάζουμε την απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου και η Εκκλησία κλείνει με την ίδια πανηγυρική διάθεση τους εορτασμούς της κοιμήσεως και της μεταστάσεως της Παναγίας που τιμάται την 15η Αυγούστου. Ο λαός, μέσα από την λαϊκή του ευσέβεια, δίνει άλλο τόνο στην εορτή και την αποκαλεί τα εννιά μέρα της Παναγίας. Τη σκέφτεται σαν μνημόσυνο προς τη μητέρα του Θεού, όπως πράττει άλλωστε και για τους δικούς του ανθρώπους. Ασφαλώς, από θεολογικής και λειτουργικής απόψεως, δεν πρόκειται για εννιαήμερο μνημόσυνο για την Παναγία, αφού η Θεοτόκος, ως μητέρα του Χριστού, μετέστη προς την ζωή, μήτη υπάρχουσα της ζωής, και πρεσβεύει για την δική μας σωτηρία και συνεπώς δεν νοείται τέλεση μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της. Απόδοσης, στην εκκλησιαστική γλώσσα, σημαίνει την μεταπάροδο 8 συνήθως ημερών επανάληψη της εορτής, ώστε με αυτόν τον τρόπο η διάρκεια της εορτής παρατείνεται μεθεορτίως μέχρι την ημέρα της αποδόσεως. Αυτό σημαίνει ότι ο εορτασμός δεν είναι στιγμιαίος. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται μία σκυταροδρομία. Η μία εορτή παραδίδει τη σκυτάλη στην επόμενη εορτή που έχει τα δικά της βιώματα, τα δικά της μηνύματα. Έτσι ζούμε με μία συνέχεια τη ζωή της Εκκλησίας και όχι αποσπασματικά, με το νου μας συγκεντρωμένο σε κάθε φάση και με τρόπο αγωνιστικό. Το όλον δένεται σε μία ενότητα. Η καθιέρωση της απόδοσης των εορτών προέρχεται από την παράδοση του Ισραηλιτικού λαού στην Παλαιά Διαθήκη. Μερητή διάταξη του Μωσαϊκού νόμου, οι μεγάλες Ισραηλιτικές εορτές διαρκούσαν 8 ημέρες. Αυτή τη συνήθεια την κληρονόμησε και η Εκκλησία στη λειτουργική της ζωή. Πολύ νωρίς επικράτησε η συνήθεια, κυρίως στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων, να παρατείνεται ο εορτασμός των μεγάλων εορτών του Πάσχα, των Επιφανίων και της Πεντηκοστής για 8 ημέρες. Η πράξη της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων γρήγορα διαδόθηκε στην Ανατολή και τη Δύση. Κατά μίμηση των εορτών αυτών και οι νεότερες δεσποτικές και θεομετρικές εορτές ακολουθήθηκαν από οκταήμερο εορτασμό που ολοκληρωνόταν μέσω της αποδόσεως. 8 ημέρες μετά τη μεγάλη εορτή της 15ης Αυγούστου, δηλαδή στις 23 του μηνός, γίνεται η απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: δηλαδή η πανηγυρική λήξη του εορτασμού. Η ευλαβή συνήθεια που είναι παράδοση στην Ορθόδοξη Εκκλησία και για άλλες μεγάλες εορτές της υιοθετήθηκε και στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η χρονική αυτή παράταση του εορτασμού δεν στερείται και του ανάλογου θεολογικού περιεχομένου, γιατί είναι κατά κάποιον τρόπο μια υπέρβαση του παρόντος χρόνου αλλά και μια πρόγευση της αιωνιότητας, η οποία, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, θα είναι μια χωρίς τέλος πανήγυρης πρωτοτόκων. Στην ουσία, κάθε εορτή είναι και μια μυστική γέφυρα που προάγει ημάς εις το πέραν. Μας περνάει δηλαδή στην αντίπερα της άχρονης Βασιλείας του Θεού. Η Θεοτόκος συνέδραμε στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου από τον Χριστό σε όλη της τη ζωή και με την κοίμησή της και την μετάστασή της έδειξε τη θέση που ο Θεός έχει ετοιμάσει για κάθε πιστό.
1: Κύριε Καθηγητά, για ποιους λόγους στις δομητορικές εορτές η Εκκλησία μας επέλεξε να ακούγεται η συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή του Λουκά?
0: Αδελφή Δήμητρα, σε όλες σχεδόν τις θεομητορικές γιορτές, στις γιορτές δηλαδή που είναι καθιερωμένες σε μνήμη μεγάλων γεγονότων της ζωής της υπεραγίας Θεοτόκου, αναγνώσκεται κατά τη Θεία Λειτουργία το ίδιο Ιερό Ευαγγέλιο. Είναι το Ευαγγέλιο που δείχνει στην αρχή του που κυρίως πρέπει να στρέψει την προσοχή του ο χριστιανός ως πνευματικός του Θεού άνθρωπος και στο τέλος περιέχει ένα εξαίρετο μακαρισμό της Παναγίας από μια απλοϊκή του λαού γυναίκα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας παρουσιάζει τον Κύριο να πηγαίνει σε μια κωμόπολη, την Βηθανία, και να μπαίνει στο σπίτι του φίλου του Λαζάρου. Εκεί τον υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά και τιμή και στοργή οι αδελφές του Λαζάρου. Η Μάρθα πρώτη, που ήταν και του σπιτιού η νοικοκυρά, και η Μαρία μαζί, για να του δείξουν την αγάπη τους και την απόλυτη ευσέβειά τους. Και κάθε μία, σύμφωνα με τον χαρακτήρα της, τους πόθους και τις αντιλήψεις της, ανέλαβε να περιποιηθεί τον Ιησού της. Μάρθα, δραστήρια γυναίκα και νοικοκυρά, έπεσε με όλες τις δυνάμεις της στην ετοιμασία του τραπεζού. Η Μαρία, άλλος τύπος, άλλη ψυχική σύνθεση και διάθεση, άλλος χαρακτήρας, πνευματική, ιδεώδης, και τα ιδεώδη τα τέλεια αναζητούσα, αφού αρχικά βοήθησε την Μάρθα, την άφησε κατόπιν και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, άκουε διψασμένη από τον Λόγο του Θεού. Αργότερα η Μάρθα, αφού πήγε και στάθηκε κοντά στο Χριστό, είπε: «Κύριε, ουμέλησι ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν. Υπέουν αυτή ή να μη συναντιλάβετε? Κύριε, κουράστηκα, εξαντλήθηκα. Δε σε μέλη λοιπόν που η αδελφή μου με άφησε μόνη να κάνω όλες τις δουλειές. Πότε θα τις τελειώσω? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Αρκετά σε άκουσε, αρκετή δασκαλία πήρε. Ας μου δώσει τώρα ένα χέρι να ετοιμάσουμε το τραπέζι. Αυτά νόμιζε η Μάρθα ως αναγκαία, όχι όμως και ο Κύριος. Δια τούτο αποκριθείς, είπεν αυτή ο Ιησούς: «Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε έστι χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ούκα φερεθήσετε απ' αυτής. Μάρθα, Μάρθα, ανησυχείς, σκέπτεσαι, κοπιάζεις, τρέχεις, ταρυπορείσαι, κατεξαντλήσαι. Γιατί όλη σου αυτή η φροντίδα και μέρημνα και ταρυπορία? Αξίζουν όμως τόσες φροντίδες και κόποι για την υλική τροφή? Τα φαγητά που ετοιμάζεις σύ θα περάσουν, θα φύγουν και θα αφήσουν αδιανό πάλι το στομάχι. Ενώ η μερίδα που διάλεξε η Μαρία, ο Λόγος του Θεού, αυτός τρέφει και χορταίνει και ζωοποιεί για όλους τους αιώνας την αθάνατη ψυχή. Φθαρτά και παροδικά είναι τα δικά σου παρασκευάσματα, αιώνια και αθάνατα της Μαρίας τα επιτιδεύματα. Μετά τη διδασκαλία του αυτή προς τη Μάρθα και έπειτα και από άλλη διδαχή που έκαμε ο Κύριος στα πλήθη, άκουσε ο Χριστός θαυμάσιο μακαρισμό για την Παναγία Μητέρα που τον γέννησε από μία απλοϊκή του πλήθους γυναίκα. «Εγένετο εν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασά της γενή φωνήν εκ του όκλου είπεν αυτό. Μακαρία η Κυρία η βαστά σας άσε και μαστή ους εθύλασσας». Τόσο πολύ ενθουσιάστηκε η γυναίκα αυτή από όσα άκουσε και είδε, ώστε δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και φώναξε δυνατά και είπε: «Μακαρία, τρισευτυχισμένη η Κυρία που σε ευάστασε και οι μαστοί που σε θύλασαν». Το Ευαγγέλιο, αδελφή Δήμητρα, αυτό διαβάζεται στη γιορτή της Παναγίας ακριβώς διότι περιέχει το μακαρισμό της αυτών για την Παναγία. Από τότε έως και σήμερα και ως τη συντέλεια των αιώνων, πόσες γυναίκες, πόσες γενναίες γενναιών δεν μακάρισαν και δεν μακαρίζουν την μητέρα του Κυρίου. Όταν άκουσε αυτό το μακαρισμό για την Παναγία Μητέρα ο Κύριος, το εβεβαίωσε. Αυτός είπε: «Μενούνιε, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες σε Αυτόν». Αλήθεια, αλήθεια είναι μακαρία η μητέρα που με γέννησε. Αλλά μη σας διαφεύγει ότι μακάρι μπορούν να αναδειχθούν και όλοι οι άνθρωποι όταν ακούουν των λόγων του Θεού και τον εφαρμόζουν με τα προθυμίας. Αυτή είναι και στην γη και στον ουρανό μακάρι, όπως υπήρξε και υπάρχει η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας.
1: Κύριε Τσαντήλα, στην κοίμηση της Θεοτόκου αναφέρεται και το θαύμα που έγινε σε έναν ασεβή Εβραίο που κόπηκαν τα χέρια του. Ανάλογο θαύμα αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη με την Κιβωτό της Διαθήκης που συμβολίζει την Παναγία. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Στην κοίμηση της Παναγίας, εκτός από τους Αποστόλους και το πλήθος των πιστών, ακολουθούσαν και μερικοί Ιουδαίοι. Τότε μια ομάδα από αυτούς προσπάθησαν να ανατρέψουν από τους ώμους των Αποστόλων την νεκρική κλίνη πάνω στην οποία ήταν το ζωαρχικό σώμα της Θεοτόκου, ώστε να πέσει κάτω στο έδαφος. Ιδιαίτερα ένας Εβραίος δούλος του διαβόλου όρμησε προς το νεκροκρέβατο και το άγγιξε με κακό σκοπό και κόπηκαν και τα δύο τα χέρια. Οι άλλοι έχασαν το φως τους. Μετενόησε, θεραπεύτηκαν τα χέρια του και αποκαταστάθηκαν στη θέση τους. Ο ίδιος έκοψε ένα τεμάχιο από το ύφασμα της κλίνης και το ακούμισε στα μάτια των τυφλοθέντων. Όλοι μετενόησαν, πίστευσαν και ξαναβρήκαν το φως τους. Παρόμοιο γεγονός είχε συμβεί και στην Παλαιά Διαθήκη, στο Β' Σαμουήλ Βασιλειών κεφάλαιον 6, όταν γινότανε η μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης στην Ιερουσαλήμ. Η Κιβωτός του Θεού βρισκόταν στο σπίτι του Αβιναδάμ πάνω σε ένα λόφο. Από εκεί την πήραν και την ανέβασαν σε μια καινούργια άμαξα, την οποία οδηγούσαν ο Ουζά και ο Αχιό, γη του Αβιναδάμ. Ο Αχιό πήγαινε μπροστά από τον Κιβωτό. Όταν έφτασαν στο αλώνι του Ναχών, ο Ουζά άπλωσε το χέρι του στην Κιβωτό του Θεού να τη συγκρατήσει, γιατί τα βόδια την είχαν γύρει. Τότε ογίστηκε ο Κύριος εναντίον του και τον χτύπησε επί τόπου για την ανευλάβειά του. Πέθανε εκεί κοντά στην Κιβωτό του Θεού. Εκεί, αδελφή Δήμητρα, υπήρχε καλός σκοπός και επρόκειτο για την ηλική Κιβωτό, και όμως ο Ουζά τιμωρήθηκε με θάνατο. Εδώ υπήρχε ασέβεια, δέβυλος σκοπός που στρεφόταν κατά της εμψύχου Κιβωτό της Θεοτόκου και μάλιστα κατά την ιερή στιγμή του ενταφιασμού της. Ήταν φοβερό το ανοσιούργημά του, γι' αυτό και τιμωρήθηκε, για να διαφυλαχθεί ο σεβασμός και η τιμή προς αυτήν, αλλά και για να μάθουμε όλοι μας να σεβόμεθα κάθε τι που είναι ιερό και όσιο.
1: Κύριε καθηγητά, η απάντηση του Κυρίου στη γυναίκα που μακάρισε τη μάνα του ήταν «Μενούνγε μακάρι ακούοντες το λόγο του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν». Αυτά τα λόγια του Κυρίου χρησιμοποιούν οι χιλιαστές για να υποτιμήσουν την Παναγία. Πώς το σχολιάζετε?
0: Αδελφή Δήμητρα, πράγματι από αυτά τα λόγια του Κυρίου μας αρπάζονται οι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιεχωβά και στείνουν ολόκληρο κατηγορητήριο κατά της Παναγίας Παρθένου. Τι λένε? Εμείς δεν τιμούμε τη Μαρία, έτσι την ονομάζουν, γιατί να και ο Χριστός δεν την τίμησε. Όταν του φώναξαν «Καλό τυχή η μάνα που σε γέννησε», αυτός το αρνήθηκε και είπε «Μενούνιε, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες σε αυτόν». Οι αιχλιαστέ διαστραβλώνουν το ρητό γιατί έχουν πλάνη και γιατί δεν ξέρουν τα ελληνικά. Άλλη είναι η εννιά του. Τι σημαίνει το «Μενούνιε»? Πρώτον, αποτελείται η λέξη «Μενούνιε» από τρεις συνδέσμους ετυλογικούς: «Μεν», «Ουν», «Γε», που και τα τρία λένε είναι επιβεβαιών. Σημαίνει αλήθεια, δεν το αρνούμε, καλό τυχή είναι η μάνα που με γέννησε. Αλλά όχι μόνο εκείνη. Κοντά στη μάνα μου είναι και άλλη καλό τυχή. Αγαπούσε ο Χριστός τη μητέρα του. Απόδειξης ότι και την ώρα που ήταν καρφωμένος επάνω στο σταυρό δεν την ξέχασε. Τη θυμήθηκε και φρόντισε για αυτήν, είπε στον Ιωάννη «Ιδού η μήτυρ σου». Και από τότε ο Ιωάννης παρέλαβε υπό την φροντίδα του την Παναγία. Ο Χριστός λοιπόν αγαπούσε τη μητέρα του, αλλά είπε «Είναι καλότυχη η μάνα μου, δεν το αρνούμε. Καλότυχη όμως όχι γιατί απλώς με γέννησε, καλότυχη γιατί και η ίδια από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι την ώρα που κοιμήθηκε και παρέδιδε το πνεύμα της στον ουράνιο πατέρα έκανε το θέλημα του Θεού. Εκείνη είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου, ας γίνει σε μένα ό,τι ορίζει το θέλημα του Κυρίου». Αυτό μας λέει εδώ ο Χριστός, όχι αυτά που λένε οι χιλιαστέ. Αλήθεια λες, απαντά, είναι πράγματι ευτυχισμένη η μάνα μου, αλλά εγώ ήρθα για να κάνω ευτυχισμένο όλον τον κόσμο. Καλότυχη η μάνα μου που ακούει και τηρεί τον λόγο του Θεού. Καλότυχη όμως και εσείς όλοι αν κάνετε το ίδιο. Αν με ακούσετε και εφαρμόσετε τα λόγια του Θεού, θα γίνετε και εσείς μακάρι και ευτυχισμένοι. Επίσης, και στην περίπτωση του Ευαγγελίου που ο Κύριος είπε, επένεσε την εκλογή της Μαρίας και βεβαίωσε ότι την αγαθήν μερίδα εξελέξατο ή της ουκ αφαιρεθήσετε από αυτής, βλέπαμε αδελφή Δήμητρα ότι ο Κύριος διακήρυξε σαφώς ότι θεωρεί καλή εκλογή και αγαθή μερίδα το να ενδιαφέρεται ζωηρός ο άνθρωπος δια τα πνευματικά, δια την πνευματική του πρόοδο. Επίσης, μια τρίτη περίπτωση βλέπουμε στα Ευαγγέλια ότι όταν η μητέρα και τα αδέλφια του Χριστού μας πήγανε να συναντήσουν τον Χριστό, δεν μπορούσαν όμως να τον πλησιάσουν από τον πολύ κόσμο. Τον ειδοποίησαν τότε: «Η μητέρα σου και τα αδέρφια σου στέκονται έξω και θέλουν να σε δουν». Εκείνος τους αποκρίθηκε και τους είπε «Μητέρα μου και αδέρφια μου είναι αυτοί εδώ που ακούνε τον λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Βλέπετε δηλαδή, πάλι φαίνεται ότι ο Κύριος απαξεί τη μητέρα του, αλλά ο Κύριος επιμένει στο λόγο του Θεού. Επίσης, μια τέταρτη περίπτωση βλέπω που φαίνεται κάτι παρόμοιο, στο γάμο της Κανά βλέπουμε όταν η Παναγία πήγε να το πει ότι ίνον ουκ έχουσι, ο Κύριος της απάντησε, θα λέγαμε κάπως απότομα, της είπε «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπου είκε η ώρα μου». Αλλά βλέπουμε όμως ότι αμέσως μετά ο Κύριος εκτελεί την εντολή που έδωσε η μητέρα του και κάνει το θαύμα. Επομένως, κάθε υπόθεση πνευματικής φύσεως, που αφορά δηλαδή τον καταρτισμό της ψυχής μας, να την θεωρούμε ως επίγον ζήτημα και πρώτιστο μεταξύ όλων των άλλων που μας απασχολούν. Ο Κύριος είπε: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, όπως η Μαρία, η αδελφή της Μάρθας και του Λαζάρου, όπως η υπεραγία Θεοτόκος». Έτσι και όλοι οι αληθείς χριστιανοί πρέπει, εις ό,τι αφορά τον καταρτισμό μας, να αναπτύσσουμε και ενδιαφέρον πολύ και θέληση μεγάλη και ζέση και σπουδή χαρακτηριστική και αξιόλογη, όχι χλιαρότητα και μετριότητες και αναβολές και διάφορες προφάσεις εν αμαρτίες. Επίσης πρέπει να είμαστε πάντοτε συνεπείς προς την εκλογή μας. Διαλέξαμε τα πνευματικά ως αγαθή μερίδα? Πρέπει όλη μας η ζωή και κάθε πράξη μας ιδιαίτερα να είναι δείκτης που να δείχνει σταθερά την εκλογή μας. Όχι ανεμοδείκτης, ο οποίος σε ορισμένες μεν περιπτώσεις θα μας εμφανίζει ως πνευματικούς ανθρώπους και σε άλλες ως κοσμικόφρονας. Ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει κάποια φιλαυτία. Θέλει πάντοτε το συμφέρον του. Ζητά να εξασφαλίσει για τον εαυτό του από κάθε τι την καλύτερη μερίδα, την μερίδα του λέοντος. Το πραγματικό του όμως συμφέρον το καταλαβαίνει μόνο εκείνος που, όπως η Μαρία, εξελέξατο την αγαθή μερίδα. Ας εκτιμήσουμε λοιπόν δεόντως και ας κρατήσουμε μονίμως για τον εαυτό μας τη μερίδα αυτή, και μακάρι να είναι η μερίδα αυτή αναφέρετος από μας εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Τσαντήλα, η γυναίκα εκείνη μακάρισε τη μήτρα και τους μαστούς της Παναγίας, διότι φιλοξένησαν και χόρτασαν τον μικρό Χριστό. Τα όργανα αυτά είναι όντως μακάρια σήμερα, όταν γνωρίζουμε ότι αποτελούν το συχνότερο καρκίνο στις γυναίκες?
0: Αδελφή Δήμητρα, η γυναίκα εκείνη μακάρισε δύο όργανα του γυναικείου σώματος της Παναγίας, τα οποία είναι και απόκρυφα. Την κοιλία της, δηλαδή την μήτρα της, που φιλοξένησε για 9 μήνες το Χριστό, και τους μαστούς της που θύλασαν για 2-3 χρόνια περίπου τον μικρό Χριστό. Προφανώς μακάρισε τα δύο αυτά όργανα, διότι η μεν μήτρα είναι η πρώτη κατοικία του ανθρώπου, οι δε μαστοί δίνουν την πρώτη τροφή στον άνθρωπο, το γάλα, και συγχρόνως του δίνουν τα πρώτα αντισώματα για την προφύλαξή του από πολλές παιδικές αρρώστιες. Σήμερα τα δύο αυτά όργανα, η μήτρα και η μαστοί, παραμένουν μακάρια? Ιατρικώς, αδελφή Δήμητρα, έχω να πω ότι οι στατιστικές δείχνουν ότι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες εντοπίζεται στα δύο αυτά όργανα. Γιατί όμως αυτά τα όργανα από μακάρια έγιναν καταραμένα στις μέρες μας? Τι φταίει? Θα προσπαθήσω, αδελφή Δήμητρα, και ιατρικώς και θεολογικά να δώσω μερικές απαντήσεις. Πρώτον, η μήτρα από κατοικητήριο της αρχόμενης ζωής του ανθρώπου έγινε το νεκροταφείο της, ο τόπος του πιο στιγερού εγκλήματος, όπου με τις εκτρώσεις δολοφονούνται 300-400.000 έμβρια το χρόνο μόνο στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα. Επομένως, η πρώτη κατοικία του ανθρώπου γίνεται και η τελευταία κατοικία του, δηλαδή ο τάφος του. Δεύτερον, τα δύο γεννητικά κύτταρα του ανδρός και της γυναικός θα συναντηθούν στη μήτρα για να αποτελέσουν τη νέα ζωή. Οι άνθρωποι βάζουν εμπόδια, οδοφράγματα στους δύο αυτούς δρόμους που κατευθύνονται τα δύο κύτταρα, ανδρικό και γυναικείο, στις σάλπιγγες και στον κόλπο, για να μην γίνει ποτέ αυτή η συνάντηση που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της νέας ζωής. Έτσι χρησιμοποιούνται πολλά μέσα, υλικά, σπιράλ και φάρμακα για το σκοπό αυτό, τα οποία βέβαια δεν είναι χωρίς συνέπειες. όταν οι άνθρωποι μπαζώνουν τα ρέματα και τους χυμάρους και πάνω σε αυτά χτίζουν σπίτια, τότε σε μια μεγάλη νεροπομπή η ορμή του νερού θέλει να επανέλθει στον δρόμο της, γκρεμίζοντας ό,τι ο άνθρωπος έκτισε επάνω σε αυτά. Και ακούγεται από πολλούς να λένε «Η φύση εκδικείται». Γιατί αυτό να μην λεχθεί και για τους ανθρώπους που με πολλά και διάφορα μέσα κλείνουν τον δρόμο για να αναπτυχθεί η νέα ζωή. Βέβαια, εδώ δεν μπορούμε να πούμε «Η φύση εκδικείται», δηλαδή ότι ο Θεός εκδικείται, διότι ο Θεός δεν εκδικείται ποτέ. Είναι Θεός της αγάπης. Μπορούμε όμως να πούμε ότι τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Ένα τρίτο. Με τις εκτρώσεις προκαλούνται βλάβες στη μήτρα και τα άλλα γεννητικά όργανα. Διάτρηση, αιμορραγίες, φλεγμονές και άλλα. Όλα αυτά είναι δυνατόν πιθανόν να αποτελέσουν και κάποιο παράγοντα κακοήθειας. Ένα τέταρτο, με τις πολυγαμικές σχέσεις αναπτύσσονται φλεγμονές και διάφορες ασθένειες απόφραξης αλπίγων που εμποδίζουν την κοίηση και πιθανώς να προκαλούν και κακοήθειες. Ένα πέμπτο, οι σεξουαλικές ανομαλίες και διαστροφές, τα πάθη της ατιμίας κατά τον Απόστολο Παύλο, ευθύνονται επίσης για πολλές παθήσεις των γεννητικών οργάνων αμφωτέρων των φύλων. Ένα έκτο, οι νέες μέθοδοι σύλληψης που καταφεύγουν πολλά ανδρόγυνα, όπως η εξωματική ομοιοποίηση, παρένθετη μήτρα, απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ορμονών από τις γυναίκες προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι οθήκες και να παράγουν οάρια προς γονιμοποίηση. Γίνεται η διέγερση των οθικών. Η μεγάλη όμως κατανάλωση ορμονών προκαλούν σοβαρές διαταραχές στις οθήκες και έχουν ενοχοποιηθεί για καρκινογένεση. Και ένα τελευταίο, η αποφυγή του θυλασμού από πολλές γυναίκες σήμερα και ειδικά του μακροχρόνιου θυλασμού για λόγους καθαρά αισθητικούς, αφενός στερούν τα μωρά από τα αντισώματα που δίνει η μητέρα με το γάλα της για τους πρώτους 3 μήνες μέχρι να δράσουν τα εμβόλια, και αφετέρου δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν πολλές βλάβες στους μαστούς. Για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερα, αδελφή Δήμητρα, λοιπόν, πιθανόν να εξηγείται γιατί ο Θεός επιτρέπει τα όργανα αυτά από μακάρια να γίνουν δυστυχώς κατεραμένα, διότι εμείς έτσι τα καταντήσαμε.
1: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας πείτε από αυτά που μας αναλύσατε πιο πάνω?
0: Όταν μιλάμε για κοίμηση της Παναγίας, συγχρόνως μιλάμε και για μετάσταση της Θεοτόκου. Ναι, διότι το σώμα της Παναγίας δεν έμεινε στον τάφο. Το πήρε ο Χριστός κοντά του μαζί με την ψυχή της. Μετέστη από της γης εις τα άνω, όπως λένε τα ιερά κείμενά μας και βιβλία. Η φράση «μετάστασης της Παναγίας» είναι στην αρχαία ελληνική γλώσσα και «μετάστασης» σημαίνει αλλαγή τόπου κατοικίας. «Μετέστη η Παναγία μας» σημαίνει ότι άλλαξε τόπο κατοικίας. Έφυγε από την γη και πήγε στον ουρανό, όχι μόνο με την ψυχή της, αλλά και με το σώμα της. Όπως ο Χριστός με την ανάληψή του, έφυγε από την γη και πήγε στον ουρανό και με το σώμα του. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και με τους ανθρώπους την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού ως εξής. Πρώτον, ως προσμέντους κοιμηθέντες στο παρελθόν μέσα στους αιώνας, μας πληροφορεί η Αγία Γραφή ότι όπως ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός δια του Ιησού θα αναστήσει εκείνους που κοιμήθηκαν. Διότι την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του, αυτός ο Κύριος με δική του διαταγή, με φωγή Αρχαγγέλου και με σάρδεγκα Θεού, θα κατεβεί από τον ουρανό και πρώτοι όσοι είχαν πίσει στο Χριστό, αυτοί θα αναστηθούν. Δεύτερον, για όσους θα ζουν την ημέρα εκεί, μας πληροφορεί η Αγία Γραφή ότι θα αρπαχθούμε μαζί με τους αναστημένους νεκρούς μέσα σε σύννεφα για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα και έτσι θα ζούμε για πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Αν γίνει απόψε η δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τότε και κοιμημένοι και ζώντες θα μετοικήσουμε, θα αλλάξουμε τόπο κατοικίας, θα μεταναστεύσουμε ή καλύτερα να πούμε θα επαναπατεστούμε στην πραγματική πατρίδα μας που είναι ο ουρανός. Η μετάστασή μας, η μετάθεσή μας θα γίνει εκεί στην ουράνια πατρίδα μας όπου έγινε και η μετάσταση της Παναγίας μας. Πρώτος ο Χριστός πήρε τον δρόμο προς την ουράνια πατρίδα με την Ανάστασή Του και την Ανάληψή Του. Δεύτερη η Παναγία μας, ακολούθησε και η μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού, του αγαπημένου μαθητού του Κυρίου μας. Να λοιπόν τρεις μεταστάσεις. Ένα δεύτερο. Η χύμιση της Θεοτόκου είναι η μεγάλη και λαμπρή και παγκόσμια γιορτή και πανήγυρες, την οποία με ολόψυχη συμμετοχή και αγαλίαση γιορτάζει ολόκληρος ο Ορθόδοξος ελληνικός κόσμος. Και δεν γιορτάζει μόνον η γη την κοίμηση της Παρθένου, αλλά και ο ουρανός, όπου τώρα βρίσκεται η Βασίλισσα εκ δεξιών του Υιού της, εν αιματισμό διαχρήσω. Πράγματι, πανηγυρίζει η γη και μυριάδες πιστών σπέβδων με βαθία ευλάβεια και αιερό δέος να τιμήσουν την πανίμητη μητέρα του Κυρίου των και στοργική η δική των μητέρα, να προσκυνήσουν τις άγιες και θαυματουργές εικόνες της, να τις ανοίξουν τις καρδιές των και να τις εκφράσουν τον πόνο τους, για να ζητήσουν την προστασία και την βοήθειά της, να την μακαρίσουν, να την ανημίσουν, να την δοξάσουν, να διδαχθούν, να εμπνευστούν από την υπέροχη Θεία ζωή της και το Άγιο παράδειγμά της. Ολόκληρος σχεδόν ο Αύγουστος, αδελφή Δήμητρα, χαρακτηρίζεται ως ο μήνας της Παναγίας, διότι προέχει η μεγάλη εορτή της κοιμήσεώς της, που είναι το λαμπρότερο γεγονός της ζωής της. Τίποτε άλλο από την επίγειο ζωή της δεν εορτάζεται τόσο πανηγυρικά όσο η εκ του κόσμου τούτου μετάστασή της. Και μολονότι είναι πένθυμο και λυπηρό γεγονός, όπως θα άρμοζαν δάκρυα, βλέπει κανείς πανηγυρικό τον τόνο της ημέρας και θριαμβευτικά άσματα ακούει και αισθήματα χαράς και ουρανίας ευφροσύνης αισθάνεται. Εφραίνεται όντως η οικουμένη, όπως ψάλλει η της Εκκλησίας ο Ενωδός. Τι εν δόξω κοιμήσει σου, ουρανία επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα, πάσα η γη δε εφραίνεται. Η κοίμηση της Παναγίας, αδελφή Δήμητρα, είναι το αποκορύφωμα της δόξης της. Εδοξάζεται το όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της έφερε το μήνυμα ότι θα γίνει η μητέρα του Υιού του Θεού κατά τον Ευαγγελισμό. Εδοξάζεται το όταν στρατιέ αγγέλων παρά το σπήλαιο της Βηθλέμ έψαλαν το δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη. Εδοξάζεται όταν μύρια στόματα πιστών αναφωνούσαν για αυτήν το «Μακαρία η Κυρία, η βαστάσα σάσε και μαστή ουσε θύλασσας». Αλλά αυτή ήταν δόξα επίγειος και ανθρώπινη, μόνον προήμιον της πραγματικής της ουρανίου δόξης, η οποία την ανέμεινε. Με την κοίμησή της αποκαθίσταται στην κυρίως δόξα της. Φεύγει εκ του επιγείου κόσμου και πορεύεται προς τα Άνω Βασίλεια. Άγγελοι και αρχάγγελοι αποτελούν την τιμητική της συνοδεία και η θέση της στον ουρανό υπενθυμίζει την ανάλογο προφητεία του ψαλμοδού. παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Παρόλο όμως το πλήθος και τον όγκο των μεγαλείων της, τα οποία επίησαν αυτή ο δυνατός, καμία καυχησιολογία και αυτοδιαφήμιση δεν κίνησε τη γλώσσα της. Ήτανε ταπεινή και έμεινε ταπεινή. Υπήρξε μαρτυρική και τεθλιμμένη μητέρα. Παραπλεύρως προς τα μεγαλεία της, ευάδιζε αχωρίστως ο πόνος και η οδύνη. Η Παναγία, αδελφή Δήμητρα, είναι εκείνη που πρόθυμα πάντοτε τρέχει να σπονγίσει τον ιδρώτα και τα δάκρυα του πονεμένου, του θλιμμένου, του δυστυχισμένου, του πενθούντος ή εκείνου που νιώθει τραγικά αποτυχημένος και μας διδάσκει τον τρόπο, την καρτερία, την γενναιότητα και την προσευχή, όπου οφείλουμε και εμείς να αντιμετωπίζουμε τις θύελλες της ζωής, όσο δυνατές κι αν είναι, κλειδονίζοντας το σκάφος της ζωής μας και απειλώντας μας πολλές φορές να βυθιστούμε στα κύματα. Η Εκκλησία μας έχει την Παναγία στο κέντρο της λατρείας της, διότι η ίδια η Εκκλησία έχει κέντρο τον Χριστό. Επίσης η Εκκλησία μας έχει βάλει τόσες πολλές γιορτές για την Παναγία για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να σωθεί ημί δι' αυτής και του εξ αυτής. Για να σωθούμε πρέπει να κάνουμε ό,τι έκανε και εκείνη, να δεχτούμε μέσα μας αυτόν που δέχτηκε εκείνη. Δεν υπάρχει, αδελφή Δήμητρα, πιστός, ορθόδοξος, κληρικός και λαϊκός που να μην επικαλείται την Παναγία να έλθει αρρωγός στη ζωή του και στα έργα του. Νιώθουμε την Παναγία μητέρα μας και προστάτηδά μας, καταφυγή και ελπίδα μας, βοηθό και σκεπαστή μας, λιμένα εύδιο και σανίδα σωτηρίας. Είναι μετά τον Θεόν Θεός κατά χάρη, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα, μεσήτρια και πρέσβυρα ακαταμάχητη. Είναι κάφημα και εγκαλόπισμα. Ας την παρακαλέσουμε και με δάκρυα στα μάτια ας της πούμε: Παναγία μας, γνωρίζουμε ότι εν την κοιμήση σου τον κόσμον ουκατέλειπες. Γι' αυτό σε σένα εναποθέτουμε την πάσαν ελπίδα μας. Φύλαξέ μας υπό την σκέπη σου. Αμήν.
1: Κύριε Καθηγητά, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε, αλλά να ευχαριστήσουμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν για ακόμη μια φορά κοντά μας. Χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικίν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίο λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδής και σου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη επολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
4: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πύρτην χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσ' μη μέχρι τελευταίας μου πνοή.

0: μου το αίμα, ενεμημένη ή κακό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ μη άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου, και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας,

0: μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Από ρηπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούς όπου κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συνειτριμένη, νυν με προσερχόμενόν συ. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. αλελαίου συμπαθία στου θερμό μετανοούντα και καθέρι και λαμπρίνη και φωτό ποιή μετόχου και νονού θεότητό σου εργαζόμενο αυθόνο. Και το ξένον και αγγέλη και ανθρώπων διανύε. Ομιλή αυτή πολλάκη ω περφίλη σου γνησίη. Ταύτα των μυρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ εμά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο σών και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν οι βάτο πάλι οι αφλέκτο και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστη μέλεσή μου, τη ψυχή και τη σαρκό μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάσει της Αγίης σου, ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούσε όσε ον πρώτο σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων, Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει. Θεοί το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτες εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Πανεχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλε άσμε τη ονομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ή γεράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεν η γάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω όμω οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχου.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύει αυτού, περιεζωσμένος εν την αστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν αυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη, προσκυνησά το σάνσι και ψαλά το σάνσι. Ψαλά το σανδί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστο σαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτόμασιν, αποδώσος ή τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εισακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απαιμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώων εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστος άνσι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστος άνσι λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστος άνσι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστος άνσι λαοί πάντες, γη έδωκε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επί δυσμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει σε εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού το Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιο να φορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατερτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου, διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς, επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος του τηρωμένων, όρος ποιον. Ειν ατί υπολαμβάνεται όρητη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησιν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. το άρμα του Θεού μυριοπλάσιων χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβησης ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός εν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πούσο εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτούν. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί η Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός του, το ο κατεργάσω εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίης του καλά μου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ύξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατά γης κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, άουχ ήρπαγζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δέν τραπείσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Ισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεό σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψεν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσον μου, πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργιν όσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μεταδικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγώνη μη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις και μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισι Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και εστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι, η επί γης, επί νίκιον ύμνων προσφέρομεν σοι αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη ημών άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός. Πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώστον με. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε το νουν μου φώτισον. Και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το υμνή σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίες ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, και νυν δέσποτας και πασάτω με ηχείρ σου και έλθει επ' εμέ το ελαιός σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα, εν το κρίνες θέ με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το καταυσπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν τη πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέη πνώση οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέη σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε τον επελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επί και κλίμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω μεν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών.

0: Δεις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάρσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ευώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: 20ου αιώνα μηνύ, ου κατά τα σανομία ημών επίσην ημίν, ουδέ κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδω κινημίν. Ότι κατά το δείξου του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε κύριο του έλεο αυτού, έπιστο φοβουμένο αυτών, καθώ να πέκουσε να το λέει αποδισμών, εμάκρυνα θυμών τα σανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σωτήρησε κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμεί και ότι χούσε με. Άνθρωπο ω η χόρτωση η μέρα αυτού, ω η άνθρωση του αργού του εξανθεί. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από του αιώνο και έω του αιώνο επισφοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση ιών τη φυλάσσα ή την διαθήκην αυτού. Και με μη μένει στον εντολών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγο αυτού. Το άκουσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάση δυνάμει αυτού λειτουργία αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Τον κύριο
1: αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε σήμερα στον Ιερό Βυζαντινό Ναό των Αγίων 12 Αποστόλων. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Φιλοθέου.
0: Ότι ούτε και οθήσετε ενώπιον σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους. Και κυβίασεν επέμε το πνεύμα μου εν ημία τεράχη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάστης έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτα. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ασγιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε ξέλεπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψου στο πρόσωπό σου απαιμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάθον. Ακουστόν ποιήσον μου το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου Κύριε οδόν εν υπορεύσου με την προσήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με το πίν το θέλημά σου, της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσι με εν γη ευθεία. Ένε και εν τροματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε εκτρίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την καινή και εκεί στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μόνο, Κύριε,

μεγαλόμεθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Φιλοθέου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπερπλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών

Δίνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και μπάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ηκυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν του κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες εν ελήθνη και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτερ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντύλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκαθίσουμε. Αποκτήσεις με αγαλίαση και εφροσύνα, αγαλίαση νοστέα. Αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες τις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησες θυσίαν, έδω κάνω ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομητήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσία στήριών σου μόσχους.

0: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας
1: Θεοτόκες όσων ημάς
0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την εν πρεσβείεσα κοίμη των Θεοτόκων και προστασίεσα μετάθε των ελπίδα, τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον.

0: των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την κρίσιν αγαθήν και κτημένου Θεόφρον, ανδρών και των πονηρών απεστράφεις το σέβας, μη πτήξα σκολάσεων είδος παν αγαθώνικε, όθεν γέγονα των αγαθών κληρονόμος και απείλυφας η της συνάθης αξίως, τον άφθαρτον Στέφανο. Τον αγαθών και φιλάνθρωπον καθηκέτευε αγαθώνικε πάνσοφε, του αγαθήνε την κάκωση της εμείς καρδίας και δωρήσαστε λόγον του αξίως ημνήσε σου τους αγώνας που σύθλισας υπέρ της πίστεως του Χριστού και Θεού ημών. Πώς πανταχώθεν περιεσκόπης ή απερπιμήν μάρτης και τους λύκους εκδιώκων εποδήγης σου την πίμνη προς γην αληθείας. Βόνεν παρησία, ως πρόβατα γνώστημεν σφαγής, διό θάνομεν, ή να κομισόμεθα τον άφθαρτον Στέφανο. Τη 22η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και των συναυτό ζωτικού ζήνωνος Θεοπρεπίου Ακινδύνου και Σεβυριανού. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ανθούσης και Αθανασίου Επισκόπου του βαπτίσαντος αυτήν και χαρισίμου και νεοφύτου των οικετών αυτής. Τι αυτή η μέρα για Άγιοι Μάρτυρες, Ειρηναίος, Ορ και Όροψης ξύφοι τελειούνται.

0: ευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι σεν ουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξαν αναπέμπουση,

0: Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό.

ασιοποιήσωσιν, οι δε μίζων έκραξολεύοντες, ελέησον ημάς, Κύριε Υιός Δαβίδ. Και στάσου Ιησούς εφώνησεν αυτούς και είπε, τι θέλετε πίσω ημίν. Λέγουσιν αυτό, Κύριε, είναι ανοιχθώσιν ημών οι οφθαλμοί. Σπλαχνιστείς δε ο Ιησούς, ύψατο των οφθαλμών αυτών,

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Διελέησον.
0: Σοφία.
2: Πάλιν και πολλάκιση προσπίτωμεν και σου δεόμεθα άγαθε και φιλάνθρωποι όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών. Καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δώσι μήναν ένοχων και ακατάκριτων. Την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένου ημίν. Προκοπήν βίου και πίστεως και συνέστεως πνευματικής δόση αυτής πάντοτε. Με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σοι ανενόχους και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήν.
3: Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενη.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των αδελφών και συλλειτουργών ημών Μιχαήλ Θεολόγου και Νύφωνος των Ιερομονάχων Ιωάννου Πρεσβυτέρου Δημητρίου και Δαβίδ των Διακόνων

και των ιερών προσκυνημάτων της καθημάστεως ως του επαρχίας του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του φιλοχρίστου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των κοπιώντων ψαλώντων και διακονούντων εν αυτή, των εν ασθενείες κατακειμένων, των ιατρών των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων τους ασθενείς, των εν γύρα δικαι αδυνάμια όντων και πάντων των εν παντίες ανάγκες ευρισκομένων αδελφών ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρίης της επαρχίας ημών, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των ενερέσεση και ενσχύς μας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της ιεράς λειτουργίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής,

Ναϊδήμων προκατόχων Μητροπολιτών, Ανθίμου Παντελεήμονος Λεωνίδου Παντελεήμονος Γυναδίου Ιωακήμ, Αλεξάνδρου Αθανασίου Σοφρονίου Καλινίκου και Ιωακήμ των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων, εν τη καθημάστε ως όστο επαρχία. Σπυρίδωνο Στεφάνου, Βασιλείου Ιωάννου, Παντελεήμονος Διονυσίου Προκοπίου, Χρυσοστόμου, Θεοκλήτου, Πολυκάρπου Παύλου και Διονυσίου των Αηδήμων Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, των ευλαβώς ιερατευσάντων εν το ιερό ναό τούτο, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων αυτού, και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών και των ευαγών Ιδρυμάτων της Πίστεως ημών, των υπερ της Πίστεως και της Πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και πεσχάτων, εξαιρέτως δε κατά τον αγώνα δια την απελευθέρωσιν της Μακεδονίας. Όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση, ον έκαστος εξ ημών κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, αγαθονίκου αρχιερέως αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Ευσταθίου Κωνσταντίνου Δημητρίου και Διονυσίου,

Τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθένα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον, εις δοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάθος μαϊσάθος καμαρτιών, προς το χώρο ανάσταση νεκρών και ζωή.

Νην σε ευλογήν σε, νην σε ευχαριστήν σε, προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος, άφθουσον. Σι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σι εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν. Και ούκα πέστης πάντα ποιον έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσον. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς διαγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως, ασκέτηση παρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξατέρυγα πολυώματα με τάρσια.

0: ανθρώπους και αλλήλους και πάσα και εν ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
2: Ευχαριστούμεν στη Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αφανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας η Κυρία της και αγιάζουν τους επισηπηθώτας σώσον το λαό σου και ευλόγησου την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξου στην θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τη εκκλησία σου, τη ιερεύση, τη άρχου συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμβομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Το σημερινό Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας αποτελεί, αδελφοί μου ευλογημένοι, μία ακόμη έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον κόσμο, διότι περιεγράφει ένα από τα θαύματα του Χριστού, η θεραπεία δύο τυφλών ανθρώπων, οι οποίοι την ώρα κατά την οποία ο Χριστός πορευόταν μαζί με τους μαθητές του ανάμεσα στους ανθρώπους, εκείνοι ανεκράβγαζαν «Ελέησον ημάς Κύριε Ιε Δαβίδ». Αυτή η κραυγή φανερώνει πολλά και σημαντικά πράγματα. Το πρώτον είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση ταπείνωσης. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζητά έλεος, ζητά βοήθεια, ζητά ενίσχυση, σημαίνει ότι δεν εξαρτά τα πάντα από τον εαυτό του, αλλά απευθύνεται σε εκείνον από τον οποίον ζητά έλεος, ταπεινώνεται μπροστά του και φανερώνει την ουσιαστική σχέση ζωής την οποία ζητά από αυτόν τον ελεούντα να πραγματοποιήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ξέρετε πως οι κάθε είδους ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους την ταπείνωση. Για να είναι δυνατή μια σχέση, πρέπει ο άνθρωπος να παραμένει ταπεινός, να μην είναι εγωιστής, να μην θέλει διαρκώς να γίνεται το δικό του, να μην επιζητά διαρκώς να ικανοποιεί τις ατομικές του επιδιώξεις ή το ατομικό του θέλημα. Ελέησον ημάς. Ιε Δαβίδ. Απευθύνονται στον Χριστό και τον ονομάζουν Υιό του Δαβίδ. Δηλαδή θεωρούν ότι αυτός, ο Χριστός, δεν είναι ένας απλός κοινωνικός διδάσκαλος. Δεν είναι απλά και μόνον ένας θρησκευτικός ηγέτης. Δεν είναι κάποιος ο οποίος ως προφήτης διερμηνεύει το θέλημα του Θεού, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι εκείνος τον οποίον ανέμεναν γενεές γενεών ανθρώπων, ο προσδοκόμενος Μεσσίας. Και προσέξτε ότι πριν ακόμη οι μαθητές του Χριστού, αλλά και τα μέλη αυτής της πρώτης ομάδας που ακολουθεί τον Χριστό, ομολογήσουν δημοσίως ότι ο Χριστός είναι ο προσδοκόμενος Μεσσίας, είχαν και εκείνοι τις αμφιβολίες τους, το βλέπουμε πολλές φορές σε άλλες στιγμές του Αγίου Ευαγγελίου, οι δύο αυτοί τυφλοί άνθρωποι ομολογούν ποιος είναι εκείνος από τον οποίον ζητούν έλεος. Γιατί έλεος στην πραγματικότητα ζητείς μόνο από τον Θεό. Και βλέποντας το πρόσωπο του Μεσσία, το πρόσωπο του Χριστού, αναγνωρίζουν τον Χριστό ως Θεό και Σωτήρα. Και να γιατί ο Χριστός ανταποκρίνεται σε αυτό που το ζητούν. Γιατί υπάρχουν αυτά τα δύο κύρια χαρακτηριστικά. Η συνέστηση του ποιος είναι και ποιος είμαι, αλλά και η ομολογία του ποιος είναι και ποια είναι η σχέση μου μαζί του. Τα πάντα στη ζωή μας και σε όσα αφορούν το Θεό έχουν να κάνουν με την πραγμάτωση αυτής της σχέσης. Δηλαδή με το να έχουμε επίγνωση ποιος είναι ο Θεός στη ζωή μας, ποιοι είμαστε εμείς απέναντί του και πώς ακριβώς στρεφόμαστε σε Εκείνον. Θα μου πείτε, αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να γίνουν το θαύμα. Ξέρετε, από ανθρώπινης πλευράς, αυτές είναι. Από ανθρώπινης πλευράς. Και μία ακόμη, την οποία ο Χριστός προκαλεί με αυτό που ζητά από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Τι θέλετε, τους λέει, τι ζητάτε από εμένα? Είναι δυνατόν εκείνος ο οποίος είναι ο Μεσσίας ή εκείνος που γνωρίζει τα πάντα
να ζητά από τους ανθρώπους να τον πληροφορήσουν τι ξέρει, τι επιθυμούν. Μα εκείνος είναι καρδιογνώστης. Εμείς είμαστε εκείνοι που δια του ιερού ψαλμοδού του Δαβίδ λέμε ότι ο Χριστός είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, ο γινώσκων τα κρύφια της καρδίας των ανθρώπων μόνος. Γιατί ο Χριστός ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να του πουν τι θέλουν. Μα γιατί μέσα από αυτό το ερώτημα θέλει να ενεργοποιήσει την ελεύθερη διάθεσή τους για να δημιουργηθεί η σχέση και για να γίνει το θαύμα. Γιατί ο Χριστός πάντοτε μας καλεί επελευθερία και πάντοτε ζητά και πραγματοποιεί τα θαυμαστά του σε εμάς όταν ο άνθρωπος ελεύθερα το θέλει και το ζητά. Δεν εξαναγκάζει ποτέ κανέναν ο Θεός ούτε να τον ακολουθήσει, ούτε να τον πιστέψει, ούτε να ενεργήσει το θαύμα. Πολλό δε μάλλον δεν χρησιμοποιεί το θαύμα ως μέσο πίεσης για να πιστέψουν οι άνθρωποι στο ποιος είναι στην πραγματικότητα. Διότι τότε η πίστη αυτή δεν θα ήταν μια ελεύθερη έκφραση της ανθρώπινης ύπαρξης, αλλά θα ήταν ένας βίος καταναγκασμός, ο οποίος θα προερχόταν όχι από τη γνήσια διάθεση του ανθρώπου, αλλά από την υποταγή του στο θαύμα. Ο Χριστός όμως ζητά ελευθερία. Ποιο είναι το θαύμα? Με μια πρώτη ματιά και με μια πρώτη εντύπωση θα λέγαμε ότι το θαύμα είναι το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν το φως τους. Προσέξτε όμως ότι το θαύμα δεν μπορεί να εξαντλείται σε κάτι που είναι πρόσκαιρο, όσο μεγάλο και αν είναι. Είναι όμως πρόσκαιρο, διότι ναι, ο τυφλός μπορεί να βρει το φως του, μπορεί να βλέπει τα πάντα, κάποια στιγμή όμως θα στερηθεί και αυτού του φωτός, γιατί και εκείνος, όπως και όλοι οι άνθρωποι, θα γνωρίσει τον σωματικό θάνατο. Το θαύμα το οποίο κάνει ο Χριστός προχωρά ακόμη περισσότερο πέρα από τα επίγεια, φτάνει στα ουράνια, προσεγγίζει τη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Και αν θυμάστε άλλες φορές στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Χριστός επιτελεί θαύματα, ομιλεί για θαύματα και φανερώνει θαύματα τα οποία ονομάζονται σημεία, δηλαδή σημαίνουν κάτι, σηματοδοτούν κάτι. Ποιο είναι αυτό που σηματοδοτούν? Η παρουσία της Βασιλείας του Θεού. Το θαύμα γίνεται ώστε ο άνθρωπος να ενταχθεί στη ζωή της Βασιλείας, να γνωρίσει τη ζωή της Βασιλείας, να πιστέψει ολοκληρωτικά ότι η όντως ζωή δεν είναι αυτή η ζωή η δική μας, η οποία κλείνεται μέσα σε δυο ημερομηνίες και μπορεί να έχει πίκρες, βάσανα, καημούς, μπορεί να έχει χαρές, μπορεί να έχει υπέρβαση πολλές φορές του πόνου, αλλά ο πόνος ξανάρχεται και η δυσκολία ξανάρχεται. Αλλά η πραγματική ζωή είναι η ζωή η οποία νικά τον θάνατο. Η ζωή εκείνη για την οποία θα ψάλουμε σε λίγο, ότι δεν υπάρχει πόνος, λύπη, στεναγμός, αλλά είναι ζωή ατελεύτητη. Αυτό είναι το όντως θαύμα. Η παρουσία του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και πολλές φορές που έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να δυσκολεύονται, να αγωνίζονται, να προσδοκούν το θαύμα, να προσεύχονται για το θαύμα, να παρακαλούν το Θεό να κάνει το θαύμα και αυτό το θαύμα να μην έρχεται, δεν φανερώνει μέσα από αυτό τη σκληροκαρδία του ο Θεός, αλλά μέσα από την δυνατότητα της προσευχής, της υπομονής, της αγάπης, της καλλιέργειας της σχέσης μαζί του, ακόμη και την ώρα του πόνου και της δυσκολίας, φανερώνει το όντως θαύμα.
το ότι η Βασιλεία του Θεού ήδη ήλθε. Η Βασιλεία του Θεού φανερώνεται ακόμη και την ώρα του πόνου, ακόμη και την ώρα της δυσκολίας, ακόμη και την ώρα της ασθενείας, ακόμη και την ώρα του θανάτου. Θυμηθείτε σας παρακαλώ ότι η Αγία Γραφή είναι εκείνη που λέει ότι για τους δικαίους ανθρώπους του Θεού, και ποιοι είναι οι δίκαιοι, όχι οι αναμάρτητοι, αλλά οι μετανοούντες, εκείνοι που επιστρέφουν στο Θεό, εκείνοι που βάζουν το Θεό ως προτεραιότητα στη ζωή τους, για αυτούς όλους τους ανθρώπους δεν υπάρχει θάνατος. Δίκαιοι γάρ και τεθνικότες ζώσει. Και είναι αλήθεια ότι αυτό είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε με τη λογική μας. Γιατί η λογική μας επιζητά πράγματα αισθητά που να τα πιάνουμε, να τα βλέπουμε. Είμαστε και στην εποχή της εικόνας. Αν δεν το βλέπουμε κάτι, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Αν και είμαστε εύκολοι στα λόγια, και πολύ εύκολα πιστεύουμε λόγια που ακούμε για άλλους χωρίς να έχουμε δει ή να έχουμε εμπειρία οι ίδιοι. Όμως προσέξτε ότι το θαύμα το σπουδαίο και το σημαντικό είναι η επιστροφή του ανθρώπου στην αγκαλιά του Θεού. Γιατί εκείνος ο άνθρωπος που είναι στην αγκαλιά του Θεού δεν χάνεται. Ζει ακόμη και με τον σωματικό θάνατο, γιατί για την Εκκλησία η ζωή και ο θάνατος δεν έχουν να κάνουν με τη βιολογία, αλλά έχουν να κάνουν με τη σχέση με το Θεό. Εκείνος που σχετίζεται με το Θεό ζει, εκείνος που αποστρέφεται το Θεό πεθαίνει. Και δόξα τω Θεώ, από την παρουσία των Αγίων στη ζωή μας, από την εμπειρία από ανθρώπους που πόνεσαν, δυσκολεύτηκαν, αλλά δεν εγκατέλειψαν ποτέ το Θεό, ακόμη και την ώρα του πόνου και της δυσκολίας, αποκτούμε ελπίδα ότι όντως το θαύμα συντελέστηκε και οι άνθρωποι αυτοί ευρίσκονται στην δικαία κρίση και στην αγάπη του Θεού και απολαμβάνουν τη ζωή της Βασιλείας, και εμείς όλοι έχουμε δικούς μας ανθρώπους εκεί για να είναι κοντά και σε εμάς δια της Εκκλησίας και δια της παρουσίας της Βασιλείας του Θεού στη Θεία Λειτουργία πρωτίστως και στη δική μας τη ζωή. Μακάρι όλοι μας αδελφοί μου να συνειδητοποιούμε αυτές τις μεγάλες αλήθειες της πίστεως. Μακάρι όλοι μας να συνειδητοποιούμε πόσο σπουδαία είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας και πόσο αλλάζει κυριολεκτικά τον τρόπο της ύπαρξής μας, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή μας, τον εαυτό μας, τους ανθρώπους τριγύρω μας, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Και επειδή σήμερα τελούμε το μνημόσυνο αγαπητών και εκλεκτών και σεβαστών αδελφών, όπως του Μακαριστού Μητροπολίτου Κύτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος Αγαθονίκου, ενός αγαθού κατά πάντα και ευλογημένου ανθρώπου, ο οποίος διεικόνησε με πιστότητα την Αγία Εκκλησία του Χριστού, και όταν είδε ότι οι δυνάμεις του τον είχαν εγκαταλείψει, άφησε τη θέση του για να έρθει άλλος Μητροπολίτης, ο νυν Μητροπολίτης Κύτρους κύριος Γεώργιος, και στη συνέχεια 10 ολόκληρα χρόνια ήταν στο κρεβάτι του πόνου, με υπομονή, με αγάπη, χωρίς να λέει τίποτα, μόνο με ένα βλέμμα με το οποίο κοίταζε τους πάντες και το οποίο, για όσους είχαν την εμπειρία αυτή να τον επισκεφθούν, έλεγε πολλά. Να έχουμε την ευχή του. Αλλά και των άλλων αδελφών μας που έχουμε τα μνημόσυνα, μεταξύ των οποίων και του αδελφού μας του Ευσταθίου, του οποίου σήμερα επιτελούμε το 40ήμερο μνημόσυνο. Ο Ευστάθιος έφυγε σε μικρή ηλικία, 25 μόλις ετών. Όμως στο πρόσωπο του βρίσκει εφαρμογή ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης.
τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Και ολίγα παιδευθείς, μεγάλα ευεργετηθήσετε. Ποια είναι η ευεργεσία? Το θαύμα για το οποίο μιλούσαμε πριν. Ότι ο Ευστάθιος είναι στη ζωή της Βασιλείας του Θεού. Και αυτό δεν είναι μία ευχή την οποία κάνουμε όπως κάνουμε με όλους τους ανθρώπους, αλλά αποτελεί μία εμπειρία. Μία εμπειρία την οποία ζήσαμε όσοι τον γνωρίσαμε και είδαμε την πίστη του, την ελπίδα του, την αγάπη του, ακόμη και την ώρα της μεγάλης δυσκολίας, ακόμη και την ώρα που βασανιζόταν από τους πόνους, ακόμη και την ώρα που αναρωτιόταν όχι γιατί σε μένα, αλλά γιατί να υπάρχει τόσος πόνος. Δίκαιο το ερώτημα. Ακόμη και την ώρα εκείνη δεν απέστρεψε ποτέ το πρόσωπό του από το Θεό, αλλά παρέμεινε με πιστότητα σε Εκείνον, με αγάπη προς Εκείνον και είχε την βεβαιότητα για το πού πηγαίνει. Ήξερε πού πηγαίνει και ήξερε ποιον πρόκειται να συναντήσει. Εμείς ως μέλη της Εκκλησίας, ως μέλη της τοπικής εκκλησιαστικής κοινότητας στην οποία ανήκε ο Ευστάθιος, ο αδελφός μας, τούτη την ώρα όπως και όλο αυτό το διάστημα και το προηγούμενο διάστημα της δοκιμασίας του, εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε με αγάπη και να διδασκόμαστε από το παράδειγμά του. Το παράδειγμα της μετανοίας, της επιστροφής, της ουσιαστικής σχέσης με το Θεό και την Εκκλησία του. Το παράδειγμα το οποίο μας προσφέρει όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και τα μέλη της καλής του οικογένειας, οι γονείς του, τα αδέλφια του, αλλά και όλοι οι φίλοι του και οι αδελφοί του. Μακάρι σε όλους μας ο Θεός να μας δίνει αυτό το φρόνημα. Το φρόνημα της μετανοίας, της ομολογίας και της επελευθερίας ακολουθήσεως των βημάτων του Χριστού μας. Σας το εύχομαι ολόψυχα και παρακαλώ αδελφοί μου ευλογημένοι να το εύχεστε και εσείς για εμένα. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου.

0: Ευσταθείο Κωνσταντίνο Δημητρίου Διονυσίου, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής πάν πλημέλη με ακουσιόντα και ακούσιο. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θεδί και αναπαύονται τα λέει του Θεού και την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό τον θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός ημών ότι Σου μόνον το ζήν αθάνατον και η δόξα ακατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος και ουκ έστι προσωποληψία παρά Συ Κύριε. Πάσιγαρ ανθρώπης το κοινόν του βίου έταξας χρέος του όρου πληρωθέντος. Διώσε οικετεύομεν Κύριε ο Θεός ημών των δούλων Σου αγαθών οικων αρχιερέα, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον, και όσπερ επί της γης εν τη εκκλησία Σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο Σου θυσιαστηρίο ανάδειξον Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξια κατάκριτον πρόσδεξε, αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτού εν τη εισόδο των Αγίων Σου ποιήσον, και το πνεύμα αυτού μετά πάντων των απαιών οσί ευαρεστησάντων συναρρύθμισον. Ότις η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης του και κοιμημένου δούλου Σου, αγαθών οίκου αρχιερέως, Χριστέ ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, Συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό Σου πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Κυρίου δεηθώμεν.
3: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σάρκος των θάνατων καταπατήστες των διάβολων καταργήσεις και ζωήν το κόσμο Σου. Ο δρυσάμενος αυτός Κύριε άποψον και τας ψυχάς και κειμένων δούλου Σου αγαθονίκου αρχιερέως αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου Ευσταθείου, Κωνσταντίνου, Δημητρίου, Διονυσίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξουσαν, θα απέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω, η έργο, η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ εστιν άνθρωπος ως ζήστη και ουχ αμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη Σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος Σου αλήθεια.
4: Ότι Συ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση.

0: Κύριος έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις και την κοίμηση και την εις ουρανούς μετάσσιν πανηγυρίζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, προστατών και εφόρων της ενορίας ταύτης, του εναγής Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, του εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, που και η Θεία Λειτουργία ετελέστη, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, προστάτου και πολιούχου ημών και των συναθλητών αυτού Νέστορος και Λούκου, της Αγίας ενδόξου Ματρώνης της εν Θεσσαλονίκη, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Κυρίλου και Μεθοδίου των Φωτιστών των Σλάβων και Πάσης της Οικουμένης, των Ελλήνων Θεσσαλονικαίων, Θεοδόρας της Μυροβλήτιδος και Θαυματουργού Δαβίδου Δενδρίτου, με τα πάντων των εν Θεσσαλονίκη διαλαμψάν των Αγίων, Οσίων Πατέροντε και Ιεραρχών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Αγαθονίκου και τον Συναυτό, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων,

Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Ο Θεός να αναπαύσει τον Ευστάθειό μας και τους κεκοιμημένους μας όλους. Και επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα και αύριο συν Θεό πανηγυρίζει η πλησιόχωρη ενορία της Παναγίας της Φανερωμένης, η όμορος εδώ ενορία. Σήμερα το απόγευμα στις 7 θα πραγματοποιηθεί ο Εσπερινός, ο Αρχιερατικός, θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρηγίου, κύριος Ειρηναίος, ο οποίος μάλιστα εορτάζει, γιατί αύριο είναι και η εορτή του Αγίου Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου. Θα μας κηρύξει για τον Θείο Λόγο, ενώ μετά τον Εσπερινό θα τελεστεί και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Με το καλό να ανταμωθούμε εκεί, όπως και αύριο το πρωί, που συν Θεό θα λειτουργήσουμε στην Παναγία τη Φανερωμένη. 8 παρατέταρτο η αρχιερατική χωροστασία και αμέσως μετά η Θεία Λειτουργία. Ενώ να σας ανακοινώσουμε και δύο χειροτονίες που συν Θεό θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Η πρώτη θα τελεστεί συν Θεό στις 30 του μηνός Αυγούστου, στην ενορία της αναλήψεως του Χριστού μας. Και πρόκειται να χειροτονηθεί διάγονος ο αγαπητός αδελφός, ο οποίος ευρίσκεται εδώ κοντά μας, ο κύριος Παναγιώτης Παπαχρίστου, ο οποίος προέρχεται από την ενορία και από την ενορία των τριών ιεραρχών παλαιότερα, είναι πνευματικό τέκνο του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου μας, του Πατρός Φωτίου, και θεολόγος στο επάγγελμα, και έχει ήδη νυμφευθεί την αγαπητή Κατερίνα, η οποία είναι και θυγατέρα του Πατρός Δημητρίου Παπαγεωργίου της όμορης ενορίας της Φανερωμένης. Και συν Θεό την Κυριακή 30 του μηνός θα χειροτονηθεί διάκονος στην ανάληψη, όπου και θα παραμείνει ως διάκονος. Ενώ στις 15 του μηνός Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Φιλοθέου, ο διάκονός μας, ο πατήρ Δημήτριος, συν Θεό θα χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο και στις 14 Σεπτεμβρίου να έχουμε μία χειροτονία, αλλά περί αυτής θα πληροφορηθείτε, γι' αυτό σας το λέω να έρθετε, και γι' αυτό μάλλον, στις 30 Αυγούστου. Οπότε με το καλό το λέω και τα λέμε όλες αυτές τις χειροτονίες. Πρώτον μεν, διότι οι χειροτονίες γίνονται εν το φανερό και ποτέ εν το μέσο της νυχτός. Είναι η υπόθεση όλης της Εκκλησίας, όλης της τοπικής εκκλησιαστικής κοινότητας. Και δευτερευόντως, διότι οι χειροτονούμενοι προέρχονται από το λαό, από τα σπλάχνα του λαού. Δεν έχουμε κάποια κληρονομική διαδοχή στην Αγία Ιεροσύνη του Χριστού. Άλλωστε η Ιεροσύνη του Χριστού είναι, δεν είναι δική μας. Και ο Χριστός μας την εμπιστεύεται και γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε να είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης του. Όμως, αν κάποιος κάτι γνωρίζει και πιστεύει ότι οφείλει να ενημερώσει τον Επίσκοπο, παρακαλώ να το πράξει. Γιατί έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Σας περιμένουμε λοιπόν σε όλα. Ευχαριστούμε και τους πατέρες της ενορίας, τον πατέρα Θεολόγο και τον πατέρα Ιωάννη για την αγάπη τους, τον Άγιο Ιεροκήρυκά μας, τον πατέρα Μιχαήλ και τον πατέρα Νίφωνα, ο οποίος μαζί με τις ευθύνες που έχει στο μετόχιο του Αγίου Γεωργίου, της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, και με την ευλογία του Αγίου Καθηγουμένου και την προτροπή του Αγίου Καθηγουμένου, αξιοποιείται εδώ στην ενορία των Αγίων Αποστόλων και από την Ιερά μας Μητρόπολη. Όπως βεβαίως ευχαριστούμε για τους Αγίους Ιεροψάλτες που τόσο όμορφα έψαλαν σήμερα, αλλά και την εκκλησιαστική τηλεόραση, το 4Ε, που έδωσε τη δυνατότητα και σε αδελφούς που βρίσκονται μακριά και ιδιαιτέρως σε όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, τους Ορθοδόξους της Διασποράς, να έστω δι' αυτού του τρόπου να συμπροσευχηθούν και εκείνοι μαζί μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα. Παρακαλώ για το αντίδωρο να έρχεστε μόνο από δεξιά και από αριστερά και να αφήσετε τον κεντρικό διάδρομο ανοιχτό για να φεύγετε.
1: Σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Βυζαντινό Ναό των Αγίων 12 Αποστόλων Θεσσαλονίκης,

0: επάντα τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον οράξον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίωσας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστάς, και χαρισάμεν σημείν τα φλεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία εσύ εσύ ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλησβολήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας εκείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω, δια παντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύτη με τέροντες πότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέραντες ειδονοί των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθή και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτης μόνο πνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δει καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ώστε εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με στον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Η νόσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ο σπίνο εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντα υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντα λιτά έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδα το σον έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξαν άπαντε εσπέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το άγιον, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιων, και το αίμα σου το τίμιον ει άφεση αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και εφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, για την πηγήν της Αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου, και ανάκληση είναι της αιχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε επάσαστα ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνες, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνες, αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλούν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην.

0: εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του στόματός σου καθάπερ πισώς εκλάμψας αχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήνεν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρως θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και

0: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλος, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης και Αγίου Γεωργίου Νέας Ηρακλίτσας, απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 8 παρατέταρτο το απόγευμα, μεθέωρτος Εσπερινός και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Η Θεία Λειτουργία της Κυριακής θα μεταδοθεί απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία, ενώ ο Εσπερινός της προηγουμένης θα μαγνητοσκοπηθεί.
1: Πανήγυρης Ιερού Σεβαστηρίου, Τιμίου Προδρόμου, Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου. Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο. Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνοιξη θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και τέλεση ερτοκλασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το πρωί Όρθρος, αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Αγιασμός. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο.
2: Ιερά Μητρόπολης Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας. Ιεραποστολική Αδελφότητα, Ιεραποστολή στα ίχνη του Πατροκοσμά. 25ο Πνευματικό Συμπόσιο, η Ιεραποστολή της Αγάπης του Πατροκοσμά. Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Αρναία. Πρόγραμμα. 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία Προσωπικού Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως το πρώτο μέρος του συμποσίου στις 8 το βράδυ με πρώτο εισήγητη τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κύριο Χρυσόστομο και θέμα «Η αγάπη του Αγίου Κοσμά για τον λαό». Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το πρωί Αγιασμός, στις 6.30 Όρθρος και στις 8.30 Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κυρίου Χρυσοστόμου. Ιερό Μνημόσυνο υπέρ των αημνήστων Ιεραποστόλων και υπέρ των κεκοιμημένων υπαλλήλων της Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως, το δεύτερο μέρος του συμποσίου, στις 10.30, δεύτερος εισηγητής, είναι ο οσιολογιώτατος Ιερομόναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα «Η θυσία του Αγίου Κοσμά». Στις 11.30, τρίτος εισηγητής, ο κύριος Βασίλειος Τσίγκος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η καθολικότητα της αγάπης στις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού».
0: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Εόρτιος Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερού Πόλεως, κυρίου Χρυσοστόμου, με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λιψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε.

Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον, ο ευεγγελισάμεν ημίν, ο και παρελάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε, τίνι λόγον ευεγγελισάμεν ημίν, ή κατέχετε εκτός ημί οικί επιστεύσατε. Παρέδουκα γαριμήν εν πρώτης, ο και παρέλαβον ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι εγίγερθε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι όφθη κυφά ήτα τις δώδεκα, έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφοί σε φάπαξ, εξώνει πλοίους μένωσιν έως άρθη, την έσ δε και εκοιμήθησαν. Έπειτα όφθη Ιακώβο, ήτα της Αποστόλης πάσιν, έσχατον δε πάντων, ως περί το εκτρώματι όφθη καμή. Εγώ γαριμή ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως ούκ μη ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την εκκλησίαν του Θεού. Χάρη τη δε Θεού ημί, ο ημί. Και η χάρη αυτού είσαι με, ουκενή εγεννήθη, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίεσα, ουκ εγώ δε, αλλη χάρη του Θεού είσαι εμί. Είτε ουν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύσομεν και ούτως επιστεύσατε. Αυτό προσφυλής μας ακροατέ είναι το αποστολικό ανάγνωσμα της 12ης Κυριακής του Ματθαίου. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία είδηση. Δελτίο ειδήσεων έχουμε πολλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το δελτίο των ειδήσεων έχει ως εκφωνητή τον Απόστολο Παύλο. Ραδιοπομπός η Αγία Γραφή, και πιο συγκεκριμένα η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Δέκτες όλοι εμείς. Άραγε λειτουργούν καλά οι δέκτες των αυτιών μας, του μυαλού μας, της ψυχής μας, για να δέχονται τα μηνύματα που μεταδίδει το δελτίο ειδήσεων κάθε Κυριακή στο αποστολικό και στο ευαγγελικό ανάγνωσμα, ή μήπως έχουν πάθει βλάβη οι δέκτες αυτοί και δεν συλλαμβάνουν τίποτε και στεκόμαστε στην εκκλησία με απάθεια, σαν άψυχα αγάλματα, σαν βουβά πρόσωπα ενός έργου που δεν καταλαβαίνουμε την πλοκή και τη σημασία του. Δελτίο ειδήσεων. Με τι αγωνία ανοίγουν οι άνθρωποι το ραδιόφωνο και την τηλεόρασή τους για να ακούσουν το δελτίο των ειδήσεων. Ειδήσεις. Υπάρχουν ειδήσεις ευχάριστες και υπάρχουν ειδήσεις δυσάρεστες. Υπάρχουν ειδήσεις που ταράζουν την ψυχή μας και μας βυθίζουν σε θλίψη. Αλλά υπάρχουν και ειδήσεις που πλημμυρίζουν την ψυχή μας χαρά και αγαλίαση. Μια τέτοια είδηση που είναι ευχάριστη στην αρχαία γλώσσα ονομάζεται Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιον σημαίνει καλό, χαρμόσυνο άγγελμα, ευχάριστο μήνυμα, χαρούμενο μαντάτο. Έχει ο κόσμος τα Ευαγγέλια του. Έχει και ο πιστός το Ευαγγέλιο του. Ευαγγέλια για τον κόσμο είναι οι ειδήσεις που έρχονται να τον απαλλάξουν από μια δυσάρεστη κατάσταση, να του χαρίσουν κάτι που το ποθούσε και να του δώσουν την ευκαιρία να χαρεί και να ευτυχήσει, όπως βέβαια εκείνος νομίζει. Έτσι έχουμε τα ατομικά Ευαγγέλια. Για έναν άρρωστο παραδείγματος χάρη, Ευαγγέλιο είναι η είδηση, η πληροφορία του γιατρού πως θα γίνει καλά. Για ένα νέο που δίνει εξετάσεις σε ανώτερη σχολή, Ευαγγέλιο είναι η είδηση που πέτυχε στη σχολή, που είχε δώσει εξετάσεις και έγινε σπουδαστής ή φοιτητής.
για έναν που περιμένει τακτοποίηση σε κάποια θέση. Ευαγγέλιο είναι η είδησης που διορίστηκε σε κάποια δημόσια υπηρεσία ή σε κάποια σπουδαία θέση. Έχουμε όμως και τα οικογενειακά Ευαγγέλια για μια οικογένεια που αγωνιά για την αποκατάσταση της θυγατέρας της. Ευαγγέλιο είναι η είδηση πως ένας καλός νέος επιθυμεί να νυμφευθεί τη θυγατέρα. Για μια οικογένεια που πνίγεται στα χρέη, Ευαγγέλιο είναι η είδηση πως κέρδισε το πρώτο λαχείο. Και υπάρχουν και εθνικά Ευαγγέλια. Εθνικό Ευαγγέλιο είναι η λύση του κυπριακού προβλήματος, η λύση όλων των εθνικών μας προβλημάτων. Όλα αυτά που αναφέραμε είναι τα κατά άνθρωπον Ευαγγέλια, τα κατά κόσμον Ευαγγέλια. Υπάρχει όμως και το κατά Θεόν Ευαγγέλιο. Ποιος δεν έχει ακούσει τη λέξη Ευαγγέλιο σαν θρησκευτική υπόθεση? Όλοι την έχουν ακούσει και άλλοι πιστεύουν και ενδιαφέρονται για το Ευαγγέλιο και άλλοι δεν το πιστεύουν και δεν ενδιαφέρονται. Φανταστείτε να μεταδίδεται από ένα ραδιόφωνο ο ωραιότερος ήχος της πιο γλυκιάς μουσικής. Ο ένας έχει μουσικό αυτή και συλλαμβάνει τον ήχο και φρένεται με τη μουσική. Ο άλλος είναι εντελώς άμωσος ή είναι κουφός και δεν αντιλαμβάνεται την αξία του ήχου και δεν ακούει καθόλου και επομένως δεν δείχνει ιδιαίτερη συγκίνηση. Ή φανταστείτε κάποιο ραδιόφωνο να μεταδίδει μια σπουδαία είδηση. Ο ένας έχει αγωνία και ακούει με ενδιαφέρον την είδηση. Ο άλλος κοιμάται βαριά και δεν παίρνει είδηση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κουφοί ή βαρύκοοι, οι άγευστοι της θείας μουσικής των αληθιών της πίστεως οι πολλοί. Δεν κατανοούν το Ευαγγέλιο, δεν ομιλούν για το Ευαγγέλιο, δεν συγκινούνται από το Ευαγγέλιο, δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο. Κοιμούνται τον ύπνο της αμαρτίας και δεν παίρνουν είδηση από τη μεγάλη είδηση που μεταδίδει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ποιο είναι όμως αυτό το Ευαγγέλιο του Χριστού? Ο κόσμος, είπαμε, έχει τα δικά του Ευαγγέλια, αλλά και μερικοί χριστιανοί έχουν το δικό τους Ευαγγέλιο. Διάφορες ειδήσεις θρησκευτικές έχουν για αυτούς σπουδαία σημασία και συνεγείρουν τα πλήθη και ελκύουν για πολύ καιρό την προσοχή των πολλών. Το μοναδικό Ευαγγέλιο είναι η Αγία Γραφή, που όπως ξέρουμε ονομάζεται και Ευαγγέλιο. Ναι, είναι η Αγία Γραφή, χριστιανοί, και δεν σωζόμαστε. Η είδηση αυτή είναι το Ευαγγέλιο που κηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Γνωρίζω ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον ο ευεγγελισάμεν ημίν, ο και παρελάβετε ενώ και εστήκατε διού και σώζεστε. Αυτό το τελευταίο ας το προσέξουμε, διού και σώζεστε. Δεν υπάρχει άλλη είδηση, άλλη πληροφορία, άλλο γεγονός στον κόσμο που μπορεί να μας σώσει από αυτό που ευαγγελίζεται ο Απόστολος Παύλος. Φανταστείτε να αποκτούσε η γη ραδιοφωνικό σταθμό του ουρανού, δηλαδή κάποια ορισμένη στιγμή να ανοίγεις το ραδιόφωνο σου και να ακούς απευθείας τη φωνή του ουρανού. Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός του ουρανού, δελτίων ειδήσεων, όλοι θα τεντώναμε τα αυτιά μας να ακούσουμε. Τι λέτε να μετέδιδε αυτός ο σταθμός του ουρανού? Διάφορες ειδήσεις.
μα σαν πρώτη είδηση θα μετέδιδε κάθε μέρα το μεγάλο Ευαγγέλιο, τη μεγάλη είδηση. Ο Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς και ετάφη και εγείρτε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Αυτό είναι το πρώτο.

το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Και όμως κάποτε λειτουργήσε για λίγες στιγμές ο υπερφυσικός αυτός ραδιοπομπός και ακούστηκε ο εκφωνητής του ουρανού να μεταδίδει το μεγάλο μήνυμα, το μεγάλο Ευαγγέλιο. Για θυμηθείτε τον άγγελο τη νύχτα της γεννήσεως του Χριστού, τι μας είπε: «Ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως έστη Χριστός Κύριος». Ήλθε στον κόσμο ο σωτήρας ο Χριστός. Αυτό είναι το πρώτο και μεγάλο Ευαγγέλιο, η πρώτη και μεγάλη είδηση. Και αποδείχθηκε σωτήρας ο Χριστός με τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του. Αυτό το Ευαγγέλιο τονίζει και ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι είναι πρώτο απ' όλα. «Παρέδωκα γαριμήνεν πρώτης, ό και παρέλαβον, ότι Χριστός απέθανεν υπερημών, κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι εγίγερτε τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Χριστός εσταυρωμένος και αναστημένος, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό το γλυκύτατο κήρυγμα των Αποστόλων είναι ο άξονας γύρω από τον οποίον στρέφεται ο κύκλος της σωτηρίας. Και όπως ο άξονας έχει δύο άκρα, έτσι δύο είναι τα σημεία του σωτηριώδους μηνύματος. Το ένα είναι ότι ο Χριστός έπαθε εν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη. Η ιστορία έχει να μας δείξει πολλούς θανάτους ηρώων και μαρτύρων. Πολλοί υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο, πολλοί δέχθηκαν να θανατωθούν χάριν άλλων, αλλά κανένας δεν πέθανε υπέρ αμαρτιών των άλλων. Γιατί όλοι ήταν άνθρωποι και σαν άνθρωποι ήταν αμαρτωλοί και επομένως ο θάνατός τους δεν μπορούσε να έχει λυτρωτική σημασία για τους άλλους. Μόνο ένας απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών και αυτός είναι ο Χριστός. Είναι ο μόνος που μπόρεσε να μας σώσει από τις αμαρτίες, γιατί είναι ο μόνος εκτός αμαρτίας, ο μόνος αναμάρτητος και ακυλίδωτος. Και εκείνο που μας συγκινεί και μας συγκλονίζει και έχει υψίστη σημασία για μας και μας κάνει να στεκόμαστε κατάπληκτοι είναι η αγάπη του αναμαρτήτου Χριστού, η αγάπη του Θεανθρώπου Ιησού. Δέχεται ο σαρκωμένος λόγος του Θεού και καταδέχεται να πεθάνει υπέρ των αμαρτιών ημών. Για τις δικές μας αμαρτίες έπαθε, υπέφερε, σταυρώθηκε, απέθανε ο αναμάρτητος. Αθεράπευτη η αμαρτία προ Χριστού. Ψυχοραγούσε ο άνθρωπος από τα δαγκώματα, από τις πληγές της αμαρτίας. Και έρχεται ο Χριστός και τι κάνει? Ανοίγει τις φλέβες του και προσφέρει το αίμα του. Μεταγγίζει το δικό του Πανάγιο αίμα στη δική μας πληγωμένη ύπαρξη και μας ζωγονεί και μας σώζει. Ένα μπουκάλι αίμα προσφέρει ο άλλος για μετάγγιση στο συγγενή που κινδυνεύει και τον ευγνωμονείς. Μα ο Χριστός προσέφερε όλο το αίμα του. Και τι αίμα? Αίμα πάναγνο, πεντακάθαρο, θεϊκό. Και αυτό όχι για να μας χαρίσει λίγη παράταση ζωής, αλλά για να μας χαρίσει αιώνια ζωή. Δεν πρέπει λοιπόν, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, να τον αγαπούμε μυριάδες φορές. Ο Χριστός έπαθε εν υπέρ των αμαρτιών ημών. Το ένα σημείο του μεγάλου μηνύματος της καταπληκτικής ειδήσεως του Ευαγγελίου είναι αυτό. Αλλά υπάρχει και το δεύτερο σημείο. Εγίγερται τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Δεν πιστεύουμε σε ένα Χριστό που νικήθηκε από το θάνατο, αλλά σε ένα Χριστό που νίκησε το θάνατο, που συνέτριψε το θάνατο με το δικό του θάνατο.
και απόδειξης ότι νίκησε το θάνατο είναι η έγκυρσής του, η ανάστασής του. Με το απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών, ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει τον Χριστό να συντρίβει τον έναν εχθρό του ανθρώπου, την αμαρτία. Με το ηγέρθη εκ νεκρών τον παρουσιάζει να συντρίβει τον άλλο εχθρό που τον γέννησε η αμαρτία, το θάνατο. Κάτω λοιπόν το κράτος της αμαρτίας. Πιστοί, μην απογοητεύεστε από τις αμαρτίες σας, όσες κι αν είναι. Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών. Κάτω η τρομοκρατία του θανάτου. Θνητοί, μη σκιάζεστε το θάνατο, όσο τρομερός κι αν σας φαίνεται. Δεν υπάρχει θάνατος, Χριστός εγκύριεθε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Χριστός απέθανε και ανέστη. Να το Ευαγγέλιο, να το κέντρο της πίστεώς μας, του κηρύγματός μας. Θέλει ο Απόστολος Παύλος στηριγμένους τους χριστιανούς πάνω σε αυτά τα θεμελιώδη δόγματα. Γι' αυτό και τα κατοχυρώνει. Απέθανε πραγματικά ο Χριστός. Βεβαίως εις ο τάφος του. Γι' αυτό μετά το απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών προσθέτει αμέσως και ότι ετάφη. Αναστήθηκε ο Χριστός. Βεβαιώνεται από το παρελθόν και από το παρόν και από το μέλλον. Γεγονός που προφητεύθηκε είναι η Ανάστασης όπως και η Σταύρωσης. Γι' αυτό και στα δύο προσθέτει κατά τας γραφάς. Γεγονός που φανερώθηκε σε πολλούς ανθρώπους είναι η Ανάστασης. Γι' αυτό έχει ο Απόστολος Παύλος τρεις φορές το ρήμα όφθη και θυμίζει εμφανίσεις του Χριστού σε πολλούς ανθρώπους. Ο αναστημένος Χριστός δεν φανερώθηκε σε έναν άνθρωπο και σε έναν τόπο μόνο. Φανερώθηκε σε πολλούς ανθρώπους, σε πολλούς τόπους, με πολλούς τρόπους, σε διάστημα πολλών ημερών. Για να είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός της Αναστάσεώς του. Απέθανε για τις αμαρτίες μας. Αναστήθηκε από τον τάφο, μια ακόμη απόδειξη προς Άγιο ο Απόστολος Παύλος. Μια απόδειξη πάντοτε επίκαιρη και ζωντανή. Είναι η ζωή των πιστών. Ο Παύλος παρουσιάζει τον εαυτό του. Θέλετε απόδειξη ότι αναστήθηκε ο Χριστός? Εγώ είμαι απόδειξης. Τι ήμουν και τι είμαι, διώκτης της Εκκλησίας ήμουν, φωνιάς ήμουν. Σας λέγω λοιπόν ότι για τις δικές μου αμαρτίες σταυρώθηκε ο Χριστός και μου έκανε και τη μεγάλη τιμή σε μένα το έκτρωμα να εμφανιστεί αναστημένος. Έσχατον δε πάντων ως περί το εκτρώματι όφθη καμή. Και αν θέλετε τρανή απόδειξη πως αναστήθηκε, δέστε την αλλαγή μου. Η ζωή μου απόδειξη στις δυνάμεως της Αναστάσεως. Τόσο πολύ ήταν βέβαιος ο Παύλος για αυτά τα δύο, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και ότι αναστήθηκε, ώστε δεν μπορούσε να ησυχάσει. Γύριζε ολόκληρο τον κόσμο και μετέδιδε το μεγάλο μήνυμα της σωτηρίας στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο κακοπαθεί, υποφέρει και πάσχει. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο τελικά θυσιάζει και τη ζωή του. Ζωντανή μαρτυρία της αλήθειας αυτού του Ευαγγελίου ας είναι και η δική μας ζωή. Αμαρτήσαμε, ας μην απογοητευτούμε, αλλά και ας μην επιμείνουμε στην αμαρτία. Το αίμα του Χριστού μας περιμένει. Φτάνει ειλικρινά να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε. Και κάτι άλλο, πλημμυρισμένοι από χαρά να είναι η ζωή μας και γεμάτη από ελπίδα, αναστήθηκε ο Χριστός, θα αναστηθούμε κι εμείς. Ο κόσμος προσφυλής μας ακροατέ, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, έχει ανάγκη από το Ευαγγέλιο αυτό. Με τη ζωή μας, με τη γλώσσα μας,
με το ζήλο μας παντού να κηρύττομαι Χριστόν εσταυρωμένον και αναστημένον.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης και Αγίου Γεωργίου Νέας Ηρακλίτσας, απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 8 παρατέταρτο το απόγευμα, μεθέορτος Εσπερινός και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Η Θεία Λειτουργία της Κυριακής θα μεταδοθεί απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία, ενώ ο Εσπερινός της προηγουμένης θα μαγνητοσκοπηθεί.

0: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε. Και πάλι στους δέκτες σας η εκπομπή Ιστορικές Καταγραφές. Μια εκπομπή που πάντοτε με τη βοήθεια του συνεργάτη μας, του κυρίου Παπαλαζάρου Ιωάννη, εκπαιδευτικού και συγγραφέως, βρίσκεται αυτή τη μέρα στους δέκτες σας για να μάθουμε, όπως λέμε, να το επαναλάβω, ιστορία, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας και τη ζωή, τη συνέχιση, το μέλλον της πατρίδας μας να γνωρίζουμε το παρελθόν μας. Κύριε Παπαλαζάρου, και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας διδάξετε και σήμερα.
1: Ευχαριστώ εγώ, αδερφή Αγγελική, για την πρόσκληση και ευχαριστώ και τους ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας για την υπομονή τους να με ακούνε και να ακούνε έτσι την ελληνική ιστορία.
0: Κύριε Παπαλαζάρου, στην τελευταία μας συνάντηση μας παρουσιάσατε κάποιες γυναικείες προσωπικότητες από την εποχή του Βυζαντίου που και εκείνες προσέφεραν στην ιστορία.
1: Πολύ σωστά.
0: Νομίζω ότι είπατε ότι έχουμε και άλλες προσωπικότητες έτσι και λόγιες να γνωρίσουμε. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Μιλήσαμε για την θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο και μιλήσαμε για δύο από τις πιο γνωστές βυζαντινές αυτοκράτηρες και οι δύο φέρουν το ίδιο όνομα, η Θεοδώρα, η μία Θεοδώρα του 6ου μετά Χριστόν αιώνα, η γυναίκα του Ιουστινιανού, και η δεύτερη είναι η Θεοδώρα του 9ου μετά Χριστόν αιώνα, η Θεοδώρα η οποία έλυσε τις ταραχές των εικονομαχιών, αναστήλωσε τις εικόνες και την τιμά βέβαια και η Εκκλησία και η Ορθοδοξία μας για αυτή την θαραλέα και γενναία στάση της. Υπήρξαν όμως και άλλες αυτοκράτηρες του Βυζαντίου που αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε αυτές για την θετική τους έτσι στάση απέναντι στα ιστορικά γεγονότα, ακόμα και για την αρνητική τους έτσι πολλές φορές επίπτωση σε πολλά από τα γεγονότα αυτά. Η πρώτη στην οποία θα ήθελα να αναφερθούμε είναι η αυτοκράτηρα Ειρήνη, η γνωστή ως Ειρήνη η Αθηναία. Υπήρξε αυτοκράτηρα του Βυζαντίου τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα. Ήταν σύζυγος του αυτοκράτορα Λέοντος του 4ου, του Χαζάρου, όπως είναι γνωστός, και υπήρξε μητέρα του μετέπειτα αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του 6ου, τον οποίο τα πρώτα χρόνια κυδεμόνευε αρχικά. Η Ειρήνη γεννήθηκε το 752 μετά Χριστόν στην Αθήνα, γι' αυτό και Αθηναία βέβαια είναι γνωστή. Καταγόταν από μια πλούσια οικογένεια των Αθηνών, την οικογένεια των Σαραντάπηχων, και διακρινόταν για την μόρφωση και για την ομορφιά της. Έμεινε νωρίς ορφανή και την γνώρισε στην Αθήνα ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο 5ος, την έφερε στην Κωνσταντινούπολη, όπου το 769 την πάντρεψε με τον γιο του, τον μετέπειτα αυτοκράτορα Λέοντα τον 4ο. Μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα Λέοντα του 4ου, η Ειρήνη ανέλαβε την κηδεμονία του 10χρονου τότε γιού της του Κωνσταντίνου του 6ου. Ήταν ήδη γνωστό ως είμαστε στην εποχή, αγαπητοί ακροτές, που έχουν αρχίσει οι ταραχές των εικονομαχιών. Είχαν χωριστεί οι πιστοί σε εικονομάχους και σε εικονολάτρες και η Ειρήνη Αθηναία ήταν γνωστό ότι ήταν εικονόφιλη. Ενώ ζούσε ακόμα ο σύζυγός της, ο Λέων ο 4ος, ο οποίος ήταν με την πλευρά των εικονομάχων, είχαν βρεθεί εικόνες στο προσκέφαλό της και ο αυτοκράτορας την επέπληξε σφοδρότατα για αυτή την γι' αυτό το φαινόμενο, το ότι κρατούσε εικόνες στο προσκέφαλό της και λέγεται ότι διέκοψε κάθε επαφή μαζί της. Λίγες μέρες μετά το θάνατο του Λέοντα του Τέταρτου και την ανάρρηση του γιού της στο θρόνο, η Ειρήνη εξουδετέρωσε απόπειρα οικονομάχων να ανεβάσουν στο θρόνο τον ετεροθαλή αδερφό του Λέοντα του Τετάρτου, τον Κέσσαρα Νικηφόρο, και μάλιστα τον υποχρέωσε τον Κέσσαρα Νικηφόρο, όπως και άλλους απογόνους του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, να περιβληθούν το μοναχικό σχήμα για να μην αποτελούν απειλή για το θρόνο. Οι ιδέες της Ειρήνης της Αθηναίας για την εικονολατρεία επηρέασαν το σύζυγό της Λέοντα όσο ήταν ζωή, στο να μετριάσει τη δράση των εικονομάχων. Στην σταδιακή αποκατάσταση της εικονολατρείας η αυτοκράτηρα Ειρήνη ενθαρρύνθηκε από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τον Παύλο τον Τέταρτο, που καταγόταν από την Κύπρο και ο οποίος σε κάποια διαστήματα του υπήρξε οικονομάχος και μάλιστα είχε υπογράψει μια εντολή «Μη προσκυνήν τας Αγίας εικόνας». Μετανόησε όμως για αυτή του την προηγούμενη στάση μετά από κάποια ασθένεια που πέρασε και συνέστησε ο Παύλος ο Τέταρτος την Ειρήνη να αποκαταστήσει σε οικουμενική σύνοδο την εικονολατρεία, διορθώνοντας έτσι τα δικά του λάθη που είχαν προηγηθεί, γιατί όπως διακήρυται ουκ έχομεν σωτηρίαν. Τον Αύγουστο του 784 ο Πατριάρχης Παύλος παρετήθηκε επικαλούμενος, όπως λένε οι ιστορικοί, τύψεις συνειδήσεως, γιατί είχε συμπράξει με οικονομάχους βασιλείς. Μετά την παρέτηση και τον αργότερο το θάνατο του Πατριάρχη Παύλου, η Ειρήνη, η οποία ακολουθώντας πάντα την πολιτική της χαλαρώσεως των οικονομαχιών που είχε ξεκινήσει ο άντρας της ο Λέοντας ο Τέταρτος, δημοσίευσε η Ειρήνη ένα διάταγμα που παρήχε ελευθερία συνειδήσεως στα θέματα της λατρείας. Νέος Πατριάρχης εξελέγει ο λαϊκός μέχρι τότε Κύπριος στην καταγωγή και αυτός Ταράσιος, που ήταν γραμματέας της Ειρήνης, ήταν όμως πολύ καλός θεολόγος και πολιτικός, εικονολάτρης, όπως ήταν, πρέπει να το σημειώσουμε, η πλειονότητα των Κυπρίων, ο οποίος Ταράσιος αποδέχτηκε την εκλογή υπό τον όρο να συγκληθεί η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία και αποφασίστηκε. Η νέα σύνοδος ορίστηκε να αρχίσει τις συνεδριάσεις της στις 17 Αυγούστου του 786 στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Αλλά ο στρατός που εμφορούνταν από οικονομαχικό πνεύμα αντέδρασε βιαία και ματέωσε την έναρξη των εργασιών αυτής της Οικουμενικής Συνόδου. Τότε η Ειρήνη σκέφτηκε ένα τέχνασμα. Έστειλε τον στρατηγό Σταυράκιο στη Θράκη να στρατολογήσει νέο στρατό από εικονολάτρες. Μάλιστα σκηνοθέτησε και μια δίθεν εισβολή Αράβων από την ασιατική πλευρά και διακήρυξε την ανάγκη μεγάλης εκστρατείας εναντίον των Αράβων. Έδωσε εντολές στις μεγαλύτερες στρατιωτικές μονάδες του Κωνσταντινούπολης, που όπως είπαμε πιο μπροστά ασπάζονταν τις αρχές των οικονομάχων, να βγουν από την πόλη για να περάσουν στην ασιατική πλευρά να αντιμετωπίσουν τον αραβικό κίνδυνο. Εκεί, με νέες εντολές της Ειρήνης, αποπλίστηκαν οι μονάδες αυτές με διάφορες προφάσεις. Ενώ την ίδια εποχή ο στρατός που είχε συγκεντρώσει ο Σταυράκιος από τη Θράκη έμπαινε στην πόλη από τις πύλες της Θράκης. Με το τέχνασμα αυτό της Ειρήνης τα πιστά στους οικονομάχους τάγματα αναγκάστηκαν να διαλυθούν και ο οικονομαχικός στρατός της Κωνσταντινούπολης έπαψε πλέον να υπάρχει. Παρά τη διάλυση του οικονομαχικού στρατού, η συνέχιση των εργασιών της Οικουμενικής Συνόδου που είχαν προγραμματίσει και οι συνεδριάσεις της έγιναν όχι στην Κωνσταντινούπολη αλλά απέναντι στην νίκαια της Βυθινίας τον Μάιο του 787, όπου και αποφασίστηκε η αναστήλωση των εικόνων. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος λοιπόν της Νικαίας κατευθυνόταν από τον Πατριάρχη Ταράσιο και από την Ειρήνη, κράτησε από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 13 Οκτωβρίου του 787 και συνήλθε σε 7 συνεδρίες. Πέτυχε την αποκατάσταση της λατρείας των εικόνων χωρίς να υιοθετήσει εξτρεμιστικά μέτρα που ζητούσαν κάποιοι ζηλωτές μοναχοί, και ακύρωσε τις αποφάσεις των εργασιών μιας προηγούμενης συνόδου που είχε συγκληθεί τον Ιούλιο του 754 στην Κωνσταντινούπολη από τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο, η οποία συνήλθε τότε η σύνοδος αυτή με την έγκριση του Πάπα της Ρώμης και κάποιων πατριαρχών οικονομάχων της πρωτεύουσας. Στην 7η Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας συμμετείχαν συνολικά 350 επίσκοποι, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ισχυρή αποστολή από την Κύπρο. Όπως είπαμε, η Κύπρος ήταν με την πλευρά των εικονολατρών στο μεγαλύτερο έτσι μέρος της. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή των Κυπρίων επισκόπων αποτελεί έτσι μια μαρτυρία της βυζαντινής επιρροής, της βυζαντινής επιρροής και πολιτικής στην Κύπρο, ιδεολογικής και πολιτικής, αφού η εικονολατρεία ένωνε κατά κάποιο τρόπο το νησί με την πρωτεύουσα, καθώς και με τους δύο Κυπρίους πατριάρχες, τον Παύλο και τον Ταράσιο.

0: Αρχαία με νικητή τον Βυζαντινό στόλο. Η Ειρήνη Αθηναία υπήρξε οπωσδήποτε μία από τις πιο δυναμικές προσωπικότητες του 8ου αιώνα. Με τη μετριοπαθή πολιτική της κατάφερε να θεραπεύσει τον διχασμό της Βυζαντινής κοινωνίας στο θέμα των εικόνων, στο ζήτημα των εικόνων. Νίκησε πολλές επαναστάσεις που είχαν κηρυχθεί στη Μικρά Ασία, επέβαλε την λατρεία των εικόνων όπως είπαμε και βασίλευσε για καθαρά βασίλευσε για 5 χρόνια. Ο στρατηγός της Ειρήνης, ο Σταυράκιος, νίκησε και απόθυσε τους Σλάβους από την Ελλάδα. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η Ειρήνη πολλές φορές τα έγγραφά της δεν υπέγραφε ως βασίλισσα, αλλά ως βασιλεύς. Ειρήνη Βασιλεύς. Το 800 μετά Χριστόν ο Γερμανός αυτοκράτορας, ο Καρλομάγνος, ο πασίγνωστος αυτοκράτορας των Γερμανών, ανακηρύχθηκε αυτοκράτορ της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο. Ο Καρλομάγνος έκανε προτάσεις να παντρευτεί την Ειρήνη την Αθηναία. Οι Γερμανοί όμως σοκαρίστηκαν με την ιδέα ότι θα τους κυβερνά μια αυταρχική και δυναμική γυναίκα Ρωμαία και δεν έδωσαν την άδεια στον Καρλομάγνο. Ο Πάπας Λέοντας ο Τρίτος μάλιστα αρνήθηκε να δεχτεί την Ειρήνη ως αυτοκράτηρα των Ρωμαίων. Γιατί ήταν γυναίκα. Η Ειρήνη εξορίστηκε το 802 μετά Χριστόν από πατρικίους και πέθανε το επόμενο έτος στις 9 Αυγούστου του 803 και την διαδέχτηκε ο συγκριτικός Νικηφόρος, αν θυμάστε πιο μπροστά τον αναφέραμε, στο θρόνο.
1: Ναι.
0: Αυτά ως προς την Ειρήνη την Αθηναία. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε μία αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, την Θεοφανό. Αυτή είναι γνωστή για κανένα από τα έργα της τα θετικά. Είναι γνωστή πιο πολύ για τις μηχανογραφίες της σε διάφορες περιπτώσεις και γεγονότα της αυτοκρατορίας. Η Θεοφανό συνδέθηκε με 3 μεγάλους αυτοκράτορες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας του 10ου αιώνα. Τον Ρωμανό τον Δεύτερο, τον Νικηφόρο τον Φωκά και τον Ιωάννη Τσιμισκή, ενώ υπήρξε και μητέρα του Κωνσταντίνου του 8ου και του Βασιλείου του Δευτέρου, του γνωστού και ως Βουλγαροκτόνου. Η ζωή της Θεοφανούς παρουσιάζει στοιχεία μυθιστορηματικά. Η πορεία της μέσα στην ιστορία, μέσα στο ιστορικό γίνεσθε, είναι είναι η ιστορία μιας γυναίκας που ανέβηκε στο Βυζαντινό θρόνο εξαιτίας της μοναδικής της ομορφιάς αλλά και της ισχυρής της προσωπικότητας. Γεννήθηκε στην Λακωνία της Πελοποννήσου από οικογένεια ελληνικής καταγωγής. Ήταν γυναίκα λαϊκής καταγωγής, ήταν κόρη ενός ταβερνιάρη και το πραγματικό της όνομα φέρεται πως ήταν Αναστασό. Αργότερα έγινε Θεοφανό. Σε πολύ νεαρή ηλικία, μόλις 23 ετών, έχασε τον πρώτο σύζυγό της, τον Ρωμανό τον Δεύτερο, και βρέθηκε σε δύσκολη, σε δεινή θέση, έχοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διαδοχής του θρόνου. Χρειαζόταν αποφασιστικότητα, ισχυρός χαρακτήρας για να ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά έτσι αντίξωες συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Η Θεοφανό, σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς, είναι πιθανόν να γνώριζε και ακόμα πιθανότερο να συμμετείχε η ίδια τόσο στη δολοφονία του πεθερού της, του Κωνσταντίνου του 7ου, όσο και στη δολοφονία του πρώτου του συζύγου της, του Ρωμανού του Δεύτερου. Στη συνέχεια, όταν έμεινε χείρα από τον Ρωμανό τον Δεύτερο, παντρεύτηκε τον Νικηφόρο Φωκά, αλλά αργότερα συνωμότησε με τον ανιψιό του Νικηφόρου Φωκά, τον Ιωάννη Τσιμισκή, και δολοφονία

0: Φώνησαν τον Νικηφόρο Φωκά. Λέγεται μάλιστα ότι ο Νικηφόρος Φωκάς είχε αντιληφθεί τα σχέδιά τους και η πρώτη του αντίδραση ήταν να απομακρύνει τον Ιωάννη Τσιμισκή, τον ανιψιό του, από την Κωνσταντινούπολη, αλλά άγνωστο για ποιο λόγο λίγο αργότερα τον ανακάλεσε από την εξορία. Έτσι ο Τσιμισκής και η Θεοφανό ολοκλήρωσαν μετά από λίγο το σχέδιό τους και σκότωσαν τον Νικηφόρο τον Φωκά. Μετά την επικράτηση λοιπόν του Ιωάννη Τσιμισκή, η ενοχή της Θεοδόρας ήταν τόσο φανερή που ο Πατριάρχης πολύ εύκτος ειδοποίησε τον νέο αυτοκράτορο τον Ιωάννη Τσιμισκή και αξίωσε ότι δεν θα τον έχριζε αυτοκράτορα και δεν θα τον δεχόταν μέσα στον ναό αν δεν απομάκρυνε την Θεοφανό. Ο Ιωάννης Τσιμισκής συμμορφώθηκε με την απέτηση του Πατριάρχη και εξόρισε την Θεοφανό στα Πριγκυπώνησα, όπου έμεινε για ένα χρόνο μέχρι το 970 μετά Χριστόν. Δραπέτευσε όμως λίγο αργότερα και οργάνωσε συνωμοσία τώρα πλέον εναντίον του Ιωάννη Τσιμισκή, αλλά απέτυχε στην νέα τη συνωμοσία, τη συνέλαβαν και την έκλεισαν σε μοναστήρι στην Αρμενία. Μετά τον θάνατο του Ιωάννη Τσιμισκή, η γη της Θεοφανούς, ο Βασίλειος ο Δεύτερος και ο Κωνσταντίνος ο Οκτός την επανέφεραν από την εξορία, χωρίς όμως να αναμειχθεί πλέον ξανά στην πολιτική. Πέθανε ξεχασμένη από όλους στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά για τις αυτοκράτηρες, τις πιο γνωστές του Βυζαντίου. Θα μιλήσουμε τώρα για δύο ακόμα βυζαντινές γυναίκες, πολύ γνωστές, αλλά πλέον για γυναίκες της εγγραφής, της ιστοριογραφίας και της υμνογραφίας. Πρώτη θα αναφέρουμε την Άννα την Κομνηνή. Ήταν μια βυζαντινή πριγκίπισσα που ήταν ιατρός και ιστορικός. Από τις σημαντικότερες μορφές της πνευματικής ζωής της αυτοκρατορίας κατά τον 12ο αιώνα, κόρη και πρωτότοκο παιδί του Βυζαντινού αυτοκράτορα του Αλεξίου I του Κομνηνού και της αυτοκράτηρας Ειρήνης της Δούκαινας, θεωρείται η πρώτη γυναίκα ιστορικός. Από τρυφερότατη ηλικία η Άννα βρισκόταν σε καθημερινή επαφή με διάφορες ηγετικές μορφές της αυτοκρατορίας εξαιτίας της κοινωνικής της θέσης και του δικού της ενδιαφέροντος. Κατέκτησε τόση φιλολογική και τόση φιλοσοφική παιδεία όσο λίγες γυναίκες κατά τον Μεσαίωνα. Η πριγκίπισσα Άννα ως πορφυρογέννητα ονομάζονταν τα παιδιά που γεννιούνταν όταν οι γονείς τους ήταν στο θρόνο του Βυζαντίου. Η πριγκίπισσα Άννα λοιπόν ως πορφυρογέννητη έλαβε πλούσια μόρφωση και η ανατροφή που της δόθηκε ήταν επιμελέστερη ακόμα και από την ανατροφή που δίνονταν στα άρενα, στους άρενες επιδόξους διεκδικητές του θρόνου του Βυζαντίου. Σε πολύ μικρή ηλικία αραβωνιάστηκε, όπως ήταν σύνηθες φαινόμενο και την εποχή, αραβωνιάστηκε με τον Κωνσταντίνο Δούκα, τον οποίο ο πατέρας της, ο Αλέξιος Κομνηνός, είχε ανακηρύξει συναυτοκράτορά του, μέχρι τη στιγμή που ο Αλέξιος απέκτησε γιο και διάδοχο τον Ιωάννη το Δεύτερο. Έτσι ο γάμος του Κωνσταντίνου με την Άννα δεν πραγματοποιήθηκε όμως ποτέ, γιατί ο Κωνσταντίνος πέθανε πριν γίνει ο γάμος. Αργότερα ο πατέρας της, ο Αλέξιος, πάντρεψε την Άννα με έναν στρατηγό του, τον Νικηφόρο Βριένιο, στον οποίο έδωσε και τον τίτλο του Κέσσερα, του βοηθού του αυτοκράτορα δηλαδή. Το θάρρος που επεδείκνυε σε πολλές περιστάσεις η Άννα επεσκίαζε ακόμα και το θάρρος πολλών ανδρών της εποχής και ειδικά του συζύγου της του Βριένιου, ο οποίος ήταν έτσι κάπως απρόθυμος και μάλιστα αρνήθηκε να συμπαρασταθεί στην προσπάθειά της να ανατρέψει τον αδερφό της από την εξουσία και να αναλάβει ο ίδιος αυτοκράτορας. Δεν το ήθελε ο Βριένιος αυτό, γιατί ήταν φίλοι με τον αυτοκράτορα. Η μεγάλη επιθυμία της Άννας ήταν να κατακτήσει το θρόνο της αυτοκρατορίας και για το λόγο αυτό, όταν ο πατέρας της πέθανε το 1118, προσπάθησε σε συνεργασία με τη μητέρα της Ειρήνη να οργανώσει συνωμοσία εις βάρος του αδερφού της, που ήταν και ο νόμιμος διάδοχος του θρόνου, του Ιωάννη του Δεύτερου του Κομνηνού. Η Άννα με συνωμοτικούς μηχανισμούς θέλησε να προωθήσει στο θρόνο το σύζυγό της, τον Νικηφόρο Βριένιο, αλλά όπως είπαμε πιο μπροστά, ο Βριένιος μένοντας πιστός στον Ιωάννη δεν δέχτηκε να συμμετάσχει στα συνωμοτικά σχέδια της φιλόδοξης σύζυγου του. Η αποτυχία αυτής της συνωμοσίας οδήγησε την Άννα μαζί με τη μητέρα της σε απομόνωση στην Ιερά Μονή της και χαριτωμένη στην Κωνσταντινούπολη, όπου η Άννα στράφηκε στη μελέτη και οργάνωσε μια ομάδα φιλοσόφων που προωθούσε την αναγέννηση των αριστοτελικών σπουδών. Αξιοποίησε σε μεγάλο βαθμό τις γνώσεις της για να συγγράψει την ιστορία του πατέρα της, του Αλεξίου Κομνηνού, σε 15 βιβλία, κεφάλαια θα τα λέγαμε, υπό τον τίτλο Αλεξιάς, Αλεξιάδα δηλαδή, προς τιμήν του ονόματος του πατέρα της. Στο έργο της κατέγραψε την ιστορία της πορείας και των πολέμων του πατέρα της Αλεξίου Πρώτου του Κομνηνού μεταξύ των ετών 1069 έως 1118. Στο ιστορικό της έργο η Άννα στο ιστορικό έργο Αλεξιάδα καθρεφτίζεται η μεγάλη παιδεία της Άννας, η αρχαιομάθειά της, η εξοικείωση της με την Αγία Γραφή και προπαντός η αφοσίωση και ο θαυμασμός για τον πατέρα της Αλέξιο. Όσον αφορά στη γλώσσα και στη μορφή του κειμένου, η Αλεξιάδα θεωρείται αντιπροσωπευτικό κείμενο της Αττικής γλώσσας. Η εύστροφη συγγραφέας κάνει συνδέσεις με την αρχαιότητα όχι μόνο μέσω της γλώσσας αλλά επιπλέον χρησιμοποιώντας τα αρχαία τοπονύμια των πόλεων στις οποίες και αναφέρεται. Ενδεικτικό της υψηλής της μόρφωσης είναι το γεγονός ότι σε σχέση με άλλους βυζαντινούς ιστοριογράφους η Άννα Κομνηνή χρησιμοποιεί συχνότερα χωρία από αρχαίους Έλληνες τραγικούς ποιητές και ιστοριογράφους όπως τον Θουκυδίδη και τον αγαπημένο της Όμηρο. Το έργο της η Αλεξιάδα αποτελεί μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τα χρόνια της διακυβέρνησης του πατέρα της, του Αλεξίου του Πρώτου, καθώς και για την πρώτη σταυροφορία, ενώ ταυτόχρονα είναι ένα εξαιρετικό λογοτέχνημα, αφού η Άννα είχε βαθιά καλλιέργεια με σημαντικές συγγραφικές ικανότητες και αποτελεί πολύτιμο χώρο γνώσεων για τις γεωγραφικές και τοπογραφικές πληροφορίες που παρέχει. Η Άννα η Κομνηνή πέθανε μετά το 1148, αλλά άγνωστο ακριβώς πότε. Και λέμε για το 148, γιατί μέσα στην Αλεξιάδα αναφέρεται το έτος αυτό, άρα μέχρι τότε ζούσε. Είναι το πιθανότερο είναι να πέθανε το 1149 ή το 1153. Τάφηκε κοντά στον πατέρα της, τον Αλέξιο τον Πρώτο τον Κομνηνό, στη Μονή Παμακαρίστου. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και θα κλείσουμε τις αναφορές μας στις γυναίκες του Βυζαντίου με μία πολύ γνωστή μας Αγία της Εκκλησίας μας, την Κασιανή, η Κασία. Κάθε χρόνο Είναι γνωστό ότι το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης ψάλλεται σε όλους τους Ορθοδόξους Ιερούς Ναούς το τροπάριο της Κασιανής, που ξεκινάει με τη φράση, όπως ξέρουμε, «Κύριε, οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούς θα γίνει» κλπ. Κλπ. Είναι ένας υπέροχος ύμνος μετανοίας που συγκινεί κάθε πιστό. Αν διαβάσετε εκεί μία προς μία τις φράσεις που χρησιμοποιεί, είναι καταπληκτικά, είναι συγκλονιστικές οι εκφράσεις της. Τώρα, αν ρωτήσουμε σε ποια αμαρτωλή γυναίκα αναφέρεται αυτό το τροπάριο, οι περισσότεροι και εμείς οι ίδιοι θα απαντήσουμε ότι αναφέρεται στην ίδια την Κασιανή. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, είναι λάθος, αγαπητοί ακροατές. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε έτσι με λίγα απλά λόγια να δούμε σε ποια γυναίκα αναφέρεται αυτό το τροπάριο της Κασιανής και ποια ήταν αλήθεια η ίδια η Κασιανή. Το βράδυ λοιπόν της Μεγάλης Τρίτης τελείται στους Ιερούς Ναούς, όπως είπαμε, η ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης. Την ημέρα αυτή, τη Μεγάλη Τετάρτη, τιμάται στους ναούς μας η μνήμη εκείνης της πόρνης γυναικός την οποία γλίτωσε ο Ιησούς από τον λιθοβολισμό. Μετανιωμένη και γεμάτη ευγνωμοσύνη, η πρώην πόρνη άλυψε αργότερα με μύρο τα πόδια του Ιησού, σκουπίζοντάς τα με τα μαλλιά της. Σε αυτή τη γυναίκα αναφέρεται το τροπάριο της Κασιανής και σκοπό έχει να τονίσει την αξία της μετάνοιας στη ζωή μας. Τοποθετείται μάλιστα χρονικά στη συγκεκριμένη στιγμή από την Εκκλησία για να μας δείξει ότι η μετάνοια προαπαιτείται για να γίνουμε κοινωνοί στα μηνύματα από τα άχραντα πάθη του Κυρίου μας. Ας έλθουμε όμως τώρα στην Κασιανή. Η Κασιανή, πρέπει να πούμε εξ αρχής ότι είναι Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι μια παραξηγημένη προσωπικότητα από πολλούς και πάρα πολλοί μύθοι κυκλοφορούν για το πρόσωπό της και τη σχέση της με τον αυτοκράτορα Θεόφιλο. Η Αγία Κασιανή όμως, αγαπητοί ακροατές, ποτέ δεν είχε σχέση με τον Θεόφιλο. Βιογραφικά στοιχεία αντλούμε από βυζαντινούς χρονογράφους της εποχής, όπως ήταν ο Ζωναράς, ο Γλυκάς, ο Πτωχοπρόδρομος και άλλοι. Και από τα λίγα στοιχεία που υπάρχουν καταγραμμένα φαίνεται ότι η Κασιανή είχε ευγενική καταγωγή, είχε αρετές και καλή μόρφωση. Το ιδιαίτερο χάρισμα που είχε ήταν το ποιητικό της ταλέντο δεμένο με την πίστη στον Ιησού. Βυζαντινοί ιστορικοί αναλυτές γράφουν για την Κασιανή σχετικά. Η Κασιανή υπήρξε η μόνη αξιομνημόνευτη βυζαντινή ποιήτρια, μια προσωπικότητα ενδιαφέρουσα που συνεδίεσε τη λαμπρή συναισθηματικότητα με τη βαθιά θρησκευτικότητα και τη δραστήρια ειλικρίνεια. Σύμφωνα με τους βυζαντινούς χρονογράφους, το έτος 830 μετά Χριστόν η μητριά του Θεόφιλου, η Εφροσύνη, το αναφέραμε και πιο μπροστά όταν αναφερθήκαμε σε άλλη γυναίκα του Βυζαντίου, κάλεσε λοιπόν η Εφροσύνη στο τρίκλινο των ανακτόρων, στο μεγάλο ανάκτορο, τις ωραιότερες κόρες του Βυζαντίου, επιθυμώντας να βρει μια άξια σύζυγο ο θετός γιος της, ο Θεόφιλος. Ανάμεσά τους ξεχώριζε η Κασιανή, την οποία πρόσεξε ο Θεόφιλος και ίσως για να την δοκιμάσει ή για να διαπιστώσει αν η εξυπνάδα της ήταν ισότιμη με την ομορφιά της, την παρατήρησε λέγοντάς της «Εκ γυναικός ερεί τα φαύλα». Δηλαδή από τη γυναίκα προήρθαν όλα τα κακά, εννοώντας βέβαια την Εύα και το προπατορικό αμάρτημα. Η Κασιανή, χωρίς να ταραχθεί, το απάντησε με θάρρος. «Αλλά και γυναικός πηγάζει τα Κρήτο, ο βασιλεύ». Δηλαδή, από τη γυναίκα προέρχονται και όλα τα καλά, εννοώντας την Παναγία η οποία γέννησε τον σωτήρα του κόσμου Χριστό. Ντροπιασμένος και θυμωμένος ο Θεόφιλος της είπε «Ο γίνε ήθενα εσύγας, γυναίκα μακάρι να σιωπούσες». Και το χρυσό μήλο της εκλογής, αντί να το προσφέρει στην ίδια, το προσέφερε στην Θεοδόρα από την Παφλαγωνία, όπως το γνώρισαν πιο μπροστά σε προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Η Κασιανή καθόλου δεν στενοχωρήθηκε από αυτό το γεγονός, ούτε βίωσε κάποια απογοήτευση όπως κακώς πιστεύεται από πολλούς, αλλά πλημμυρισμένη από αγάπη προς τον Κύριο εγκατέλειψε τα πρόσκαιρα και έγινε αργότερα μοναχή, ιδρύοντας και την Μονή της Κασίας ή η Κασίας ή Κασιανής. Εκεί στη Μονή αυτή επιδόθηκε με θέρμη στα μοναχικά της καθήκοντα, στη μελέτη του Θείου Λόγου, των Πατέρων της Εκκλησίας και στη συγγραφή εκκλησιαστικών ύμνων και τροπαρίων για διάφορα γεγονότα. Μερικά από τα χαρακτηριστικότερα τροπαριά της είναι το δοξαστικό του Εσπερινού των Χριστουγέννων Αυγούστου Μοναρχίσαντος, είναι η ηρμή του κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου «Κύμα τη θαλάσσης», με και πιο χαρακτηριστικό βέβαια το δοξαστικό του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης που ψάλεται το «Εσπέρα της Μεγάλης Τρίτης», το γνωστό τροπάριο της Κασιανής, «Κύριε, οι πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γίνει». Σύμφωνα με πληροφορίες ιστορικών, ο Θεόφιλος συνέχισε να ενοχλεί ακόμα και στο μοναστήρι την Κασιανή. Όταν μάλιστα έγραφε το τροπάριο για την μετανοούσα, την μετανοήσα σαπόρνη, όπως είπαμε, το «Κύριε, οι πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γίνει», λέγεται ότι ο Θεόφιλος βρέθηκε την ημέρα στο και την αναζήτησε στο μοναστήρι. Μόλις το αντιλήφθηκε η Κασιανή, παράτησε τις σημειώσεις της και έτρεξε και κάπου κρύφτηκε. Ο Θεόφιλος βρήκε το χειρόγραφο της μισοτελειωμένο στη φράση «Ον οδόν εννοείται εν το παραδείσο, Εύα το δειλινόν». Και συμπλήρωσε ο ίδιος μια φράση «Κρότον της οσίν ηχηθήσα το φόβο εκκρύβει», κάνοντας έτσι έναν υπαινιγμό στο φόβο της Κασιανής που έτρεξε να κρυφτεί από την παρουσία του ίδιου.
1: Μάλιστα.
0: Η Κασιανή μετά από λίγο, όταν έφυγε ο Θεόφιλος, ξαναπήγε στα γραπτά της, δεν έσβησε αυτά τα πρόσθετα λόγια του Θεόφιλου, αλλά συμπλήρωσε ως εξής: «Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβύσους της εξιχνιάσει ψυχοστόστα σωτήρ μου, μη με την συνδούλην παρίδης ο αμέτρητον έχων το έλεος». Αξίζει να αναφέρουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι εκτός από την θρησκευτική ποιήση η Κασιανή ασχολήθηκε και με κοινωνική ποιήση, με γνωμικά, με επιγράμματα. Τα θέματα της είχαν αναφορές στον χαρακτήρα του ανθρώπου, στους καλούς τρόπους, στη γυναίκα, στη φιλία, στην ευτυχία, στο ήθος και άλλα. Η Κασιανή κοιμήθη στις 7 Σεπτεμβρίου στην του 890 στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κάσο. Γι' αυτό και Κασιανή. Μέχρι σήμερα υπάρχει η Λάρνακα και το Ψηφιδωτό, καθώς και εντυχισμένη πλάκα με χρονολογία 890 μετά Χριστόν. Τα λείψανα αργότερα της Αγίας Κασιανής μεταφέρθηκαν στην Ικαρία. Αυτά, αγαπητοί ακροατές και αδερφοί Αγγελικοί, για τις σημειότερες, για τις σημαντικότερες γυναίκες του Βυζαντίου. Υπάρχουν και άλλες, αλλά σταθήκαμε έτσι ενδεικτικά σε αναφορές αυτοκρατηρών και λογίων γυναικών, όπως ήταν η Άννα η Κομνηνή και η Κασιανή.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Σας εύχομαι σε όλους ό,τι καλύτερο.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαλαζάρου. Ή να πούμε ευχαριστούμε πολύ, δάσκαλε, γιατί μάθαμε και σήμερα πολλά από την ιστορία μας. Αγαπητοί μας φίλοι, όμως η ιστορία δεν τελειώνει, συνεχίζεται. Οπότε και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε να είστε καλά.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλος, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης και Αγίου Γεωργίου Νέας Ηρακλίτσας, απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 8 παρατέταρτο το απόγευμα, με θέορτος Εσπερινός και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Η Θεία Λειτουργία της Κυριακής θα μεταδοθεί απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία, ενώ ο Εσπερινός της προηγουμένης θα μαγνητοσκοπηθεί.

Κυκλοφορεί ως ο Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή της Εφημερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Διήγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιελιδία.com.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Αυτό το οποίο ισχύει στη ζωή είναι ότι ένας νέος άνθρωπος κοιτάει μπροστά, κοιτάει το μέλλον του, σκέφτεται το τι θα κάνει, σκέφτεται το τι θα γίνει στη ζωή του, τι εργασία θα ακολουθήσει, πώς θα προχωρήσει η ζωή του. Έχει όνειρα. Αντίθετα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πια μεγαλώσει, έχει περάσει η ζωή του ή βρίσκεται στη σύνταξη, είναι παππούς ήδη, αυτό το οποίο σκέφτεται, αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του είναι το παρελθόν. Είναι όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει, τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι καταστάσεις, και συνεχώς αναπολύει, και κάθε φορά που ανοίγει μία συζήτηση θέλει να μιλάει και να συζητάει όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η ζωή και έτσι πορεύονται οι άνθρωποι. Σήμερα εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι έχουμε 5 κοπέλες, και επειδή οι κοπέλες είναι νέες βέβαια, θα συζητήσουμε για αυτά τα οποία τις απασχολούν, και όπως προείπαμε, ένα νέο άνθρωπο τον απασχολεί το μέλλον. Τον απασχολεί το τι θα κάνει. Έχει όνειρα και πρέπει να πάρει αποφάσεις για τη ζωή του. Καταρχάς να σας γνωρίσω τα κορίτσια τα οποία είναι σήμερα κοντά μας. Έχουμε μαζί μας τη Ζηνοβία.
1: Γεια σου, πατέ.
0: Χαίρετε. Την Κλεονίκη.
1: Χαίρετε, πάτερ.
0: Χαίρετε. Τη Χριστίνα.
1: Την ευχή σας, πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου. Τη Μαρία.
2: Χαίρετε, πάτερ.
0: Χαίρετε. Και τη Χρύσα.
3: Ναι, ευλογείτε, πάτερ.
0: Ο Κύριος. Καλώς ήρθατε, κορίτσια.
3: Καλώς
1: σας βρήκαμε.
0: Στην παρέα μας. Και νομίζω ότι το θέμα το οποίο επιλέξαμε σήμερα να συζητήσουμε είναι ένα θέμα το οποίο και εσάς θα σας χαροποιήσει, σας χαροποιεί. Κάθε φορά που σκέφτεστε το μέλλον σας, σκέφτεστε το τι θα κάνετε, σίγουρα σκέφτεστε όμορφα πράγματα για τη ζωή. Μπορεί να ξέρετε ότι το οτιδήποτε είναι να πετύχει ο άνθρωπος θα έρθει με κόπο, με αγώνα, με αγωνίες, με δυσκολίες, θα πρέπει να ξεπεράσει εμπόδια. Αλλά εάν ο άνθρωπος έχει στόχους, εάν ο άνθρωπος ξέρει το τι θέλει από τη ζωή, τότε κάνει και αγώνα, και αν αυτοί οι στόχοι τους οποίους έχει βάλει είναι υψηλοί, όμορφοι, καλοί, θεάρεστοι, τότε κάνει και αγώνα να τους επιτύχει. Αλλά για να μην μιλάμε θεωρητικά, ας δούμε πρακτικά. Για πες μου παράδειγμα εσύ, Χρύσα, για τη ζωή σου, τι σκέφτεσαι?
3: Ναι. Για μένα πρωταρχικό ρόλο έχει να έχω δίπλα μου ανθρώπους που θα αγαπώ, θα με αγαπούν, που θα με στηρίζουν, που θα με βοηθούν. Σίγουρα ο σύζυγός μου, οι γονείς μου, καλοί φίλοι. Αυτό νομίζω είναι το πρωταρχικό, οι ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή να έχω φίλους και ανθρώπους γύρω μου που με εμπνέουν, με βοηθούν, με στηρίζουν. Και φυσικά υπάρχει και μια κοινή κατεύθυνση που είναι ο Χριστός. Κατά δεύτερο λόγο, επειδή πέρα από το πνεύμα είναι και το σώμα και χρειάζεται να βιοποριστεί και το σώμα και έτσι βαθύτερες ανάγκες του ατόμου, θα ήθελα να οι σπουδές μου και η δουλειά μου είναι προσανατολισμένες προς τον άνθρωπο. Δηλαδή να έχει μέσα την προσφορά η εργασία μου. Και επειδή μου αρέσει και η τέχνη, θα ήθελα κάπως να συνδύαζα τη μουσική με τη συγγραφή. Ακόμα είναι
0: πολλά πράγματα, ναι. Πάντως στο μυαλό, και χαίρομαι που έτσι έχεις πολλά τα οποία, όπως καταλαβαίνω, επικεντρώνονται πιο πολύ στις διαπροσωπικές σχέσεις, το να έχεις καλές σχέσεις με φίλους, με γνωστούς, με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι δίπλα σου αλλά και εσύ θα τους βοηθάς.
3: Ναι,
0: πολύ όμορφα. Εσύ, Μαρία?
2: Έχω να ολοκληρώσω τις σπουδές μου.
0: Πού σπουδάζεις τώρα, πού είσαι?
2: Νοσηλευτική.
0: Νοσηλευτική,
2: είμαι.
0: Ωραία. Θέλησες εσύ να πας εκεί, εσύ το επέλεξες?
2: Ναι, ήταν μέσα στις επιλογές μου.
0: Ωραία.
2: Είναι ένα επάγγελμα που προσφέρεις, έρχεσαι σε επαφή με τους ασθενείς, έτσι. Προσφέρεις, είναι ένα λειτουργήμα.
0: Πολύ ωραία. Εκτός από αυτό, εκτός από τον εργασιακό χώρο, εκτός από τη δουλειά σου, τι άλλο σκέφτεσαι για το μέλλον σου, τι θα ήθελες?
2: Τα μελλοντικά, οικογένεια, παιδιά.
0: Ωραία. Πώς φαντάζεσαι την οικογένειά σου?
2: Βέβαια με πνευματικό αγώνα, κοντά στο Θεό.
0: Βρίσκει κανείς σήμερα άνθρωπο να συμπορευτεί, να είναι άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος της Εκκλησίας, εσύ πως λες, με πνευματικό αγώνα να έχει η οικογένειά σου, Είναι εύκολο ή δύσκολο να βρει
2: κάποιος? Όχι, είναι δύσκολο. Στις μέρες μας οι νέοι καταφεύγουν σε άλλους δρόμους. Οπότε...
0: Υπάρχουν όμως σίγουρα καλά παιδιά, έτσι?
2: Φυσικά και υπάρχουν. Θέλει υπομονή και...
0: Θα δώσει ο Θεός.
2: Προσευχή.
0: Έτσι. Ωραία. Για πες μου, Ζηνοβία, εσύ.
4: Εμένα σπουδές μου είναι σχετικές με τα τρόφιμα. Και άκουσα τώρα τη Μαρία που έλεγε την νοσηλευτική και σκέφτηκα ότι όλα τα επαγγέλματα έχουν σχέση με τον άνθρωπο. Απλά είναι το κίνητρο το δικό μας που ασχολούμαστε με αυτά ποιο είναι. Αν θα είναι για τον άνθρωπο ή αν θα είναι καθαρά για τον εαυτό μας. Ας πούμε και εγώ τώρα, η Μαρία είναι στην νοσηλευτική. Θα ασχολείται να προσπαθεί να βοηθήσει αρρώστους, να απαλύνει τον πόνο. Έχει άμεση τριβή με τους ανθρώπους. Εγώ όμως που είμαι στα τρόφιμα είμαι πιο απομακρυσμένη, αλλά και πάλι προσφέρω στον άνθρωπο. Φτιάχνω πράγματα για τη διατροφή του, για να ζει. Νομίζω ότι όλα τα επαγγέλματα είναι στη βάση του λειτουργήματα.
0: Ναι, και... γιατί αν μας βάζει πολλά συντηρητικά μέσα και μας γεμίζεις με τοξίνες, στο τέλος θα μας χρειάζεται η Μαρία να μας θεραπεύει.
4: Ναι, ξέρω αυτό που λέτε, είναι και αλληλένδετο.
0: Δεν νομίζω να συνεργάζεστε οι δύο, η μία να στέλνει τον έναν.
4: Ελπίζω να...
0: στον άλλον.
3: Στο παρόν.
4: Ελπίζω να είμαι σωστή στη δουλειά μου και να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
0: Πολύ ωραία. Εσύ, Κλεονίκη.
5: Εγώ τελείωσα πληροφορική, αλλά προς το παρόν εργάζομαι στη δουλειά του πατέρα μου. Έχει ένα γυμναστήριο και κυρίως ασχολούμαστε με παιδάκια. Ξεκίνησα σιγά σιγά δοκιμαστικά και τελικά είδα ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θέλω να το συνεχίσω.
0: Θα αφήσεις τις σπουδές σου δηλαδή?
5: Αν δεν βρω, θα συνεχίσω να ψάχνω. Αν δεν βρω, θα συνεχίσω αυτό, γιατί με τα παιδιά ανακάλυψα ότι μου αρέσει τελικά πάρα πολύ.
0: Αγαπάς πολύ τα παιδάκια.
5: Ναι.
0: Θες και μια καλή δασκάλα ή μια καλή νηπιαγωγός ίσως?
5: Θα μπορούσε, ναι. Το προσπαθείς αυτό, δεν σταματάει. Συνεχώς μαθαίνεις καινούργια πράγματα και τα παιδιά φυσικά σου μαθαίνουν. Και αυτό είναι που μου αρέσει, ότι σου δίνουν πράγματα.
0: Ωραία. Εκτός όμως από τα επαγγελματικά, τι άλλο έτσι από τη ζωή σου θα ήθελες?
5: Νομίζω ότι πολύ σημαντικό για μένα είναι η οικογένεια, γιατί αυτό είναι η υπόλοιπη ζωή εκτός από την εργασία. Όταν θα πας σε ένα σπίτι, να έχεις ένα ζεστό περιβάλλον, έναν άνθρωπο να μιλήσεις, μια αγκαλιά σε μια δύσκολη στιγμή. Όλα αυτά, αυτά ονειρεύομαι δηλαδή να έχω.
0: Και πώς νομίζεις ότι συνδυάζεται η εργασία μιας γυναίκας με την οικογένεια?
5: Σίγουρα είναι κάτι δύσκολο, γιατί και τα παιδιά και το σπίτι χρειάζονται χρόνο. Αλλά πιστεύω ότι ο Θεός βοηθάει και όλα η γυναίκα τα καταφέρνει. Δεν εννοώ φυσικά πολλή εργασία, πάρα πολλές ώρες και τα παιδιά στο σπίτι με τη γιαγιά συνέχεια. Αλλά λίγο το ένα, λίγο το άλλο, κάτι γίνεται, πιστεύω.
0: Ωραία. Χρειάζεται λοιπόν θέληση, φώτιση Θεού.
5: Ναι.
0: Αν θέλει ο άνθρωπος.
5: Και ο Θεός οδηγεί τη μητέρα στη σωστή δουλειά. Όταν και αυτή φυσικά προσεύχεται, εννοείται στο Θεό.
0: Ναι, ευχόμαστε για όλες τις καλές μανούλες, οι οποίες εργάζονται παράλληλα, να τις δίνει ο Θεός δύναμη πολύ, γιατί έχουν πολύ μεγάλο σταυρό να σηκώσουν και βάρος. Αλλά ναι, όπως λες, αν θέλει ο άνθρωπος και βοηθάει ο Θεός, όλα πάνε καλά.
5: Ναι, και βλέπουμε και πολλές πολύτεκνες οικογένειες, μητέρες που εργάζονται και τα καταφέρνουν.
0: Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού.
5: Ναι.
0: Να ακούσουμε και τη Χριστίνα.
6: Εγώ σπουδάζω στο φυσικό. Πρώτο μέλημά μου βέβαια είναι τώρα να αποκτήσω το πτυχίο μου, να πάω καλά με τη σχολή μου. Και εγώ όπως και οι άλλες κοπέλες θέλω σίγουρα να κάνω οικογένεια και να έχω δίπλα μου ανθρώπους που με αγαπούν, θα με καταλαβαίνουν και θα με στηρίζουν σε όλη μου τη ζωή και να υπάρχει ένας πνευματικός αγώνας μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εσύ σκέφτηκες ότι πρέπει και εσύ να τους ακούς και να τους καταλαβαίνεις, γιατί πολλές φορές λέμε να έχουμε ανθρώπους να μας αγαπάνε, ναι, να είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για μας, εμείς. Άραγε, είμαστε έτοιμοι.
6: Σίγουρα πρέπει και εμείς να ανταποδίδουμε τα συναισθήματα, την αγάπη, την κατανόηση. Γιατί όλα αυτά δεν γίνεται να είναι μονόπλευρα. Πρέπει να φροντίζουμε την οικογένειά μας, πρέπει να έχουμε και εμείς σεβασμό. Οπότε σίγουρα και εγώ με τη σειρά μου θέλω να φροντίσω ώστε να έχω καλή συμπεριφορά απέναντι στους οικείους μου και στην οικογένειά μου.
0: Ωραία. Να μου πείτε, κορίτσια, κατά πόσο ένας νέος και εσείς οι ίδιες που είστε εδώ και σκέφτεστε το μέλλον σας, ο καθένας σκέφτεται θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, σκέφτεται πώς θα ευτυχίσει στη ζωή του, αυτά που θα σπουδάσει αν μπορέσει στο τέλος να εργαστεί πάνω σε αυτά, αλλά σκέφτεται ένας νέος ότι αυτά που έχει να κάνει στο μέλλον, ότι θα πρέπει να να βάλει και το κοινωνικό σύνολο, το κοινωνικό όφελος. Δηλαδή, σκέφτεται κανείς ότι πρέπει να προσφέρει στην κοινωνία ή μόνο λέει πώς θα σπουδάσω, πώς θα βγάλω χρήματα, να βρω έναν καλό άνθρωπο να με αγαπάει και μέχρι εκεί. Δηλαδή, για τον εαυτό του ο καθένας. Χρήσα, νομίζεις?
3: Εγώ νομίζω ότι το ιδανικό θα είναι να είναι συνυφασμένα τα όνειρα, οι προσδοκίες, οι στόχοι κάποιου ανθρώπου με τον συνανθρωπό του. Δηλαδή να μην είναι αποκομμένα και ο μοναδικός στόχος είναι το κέρδος, η προσωπική καταξίωση και όλα αυτά, τα οποία σίγουρα κάποιος τα θέλει ενδεχομένως, ας πούμε, σε προσωπικό επίπεδο, αλλά αν τα χρησιμοποιήσει απομονωμένα, μπορεί να τον οδηγήσουν και σε ένα έτσι αλαζονικό και να τον απομονώσουν χώρο, ας πούμε, σε ένα αλαζονικό. Να φτάσει να γίνει αλαζόνας και να βρεθεί και μόνος του στη ζωή. Γιατί σίγουρα οι ανθρώπινες σχέσεις χρειάζονται και δόσιμο του εαυτού σου. Όταν έχεις μια προσδοκία που θέλεις να την ικανοποιήσεις και δεν σε ενδιαφέρει η αντίδραση του συνανθρώπου σου, το πώς σκέφτεται εκείνος, όλα αυτά, αυτόματα απομονώνεσαι και δεν συνυπάρχεις με ειρήνη μέσα σου.
0: Επομένως, όταν σκέφτεστε ότι θα παντρευτείτε, όπως μας είπατε πριν, κορίτσια, σκέφτεστε ότι πρέπει να βρω έναν καλό άνθρωπο, να τον έχω δίπλα μου, να αισθάνομαι ασφάλεια, αγάπη, να ξέρω ότι έχω ένα συνοδοιπόρο. Σκεφτήκατε ποτέ να πείτε ότι να παντρευτώ κάποιον για να τον βοηθήσω και αυτόν, να αισθάνεται και αυτός καλά, όμορφα, να τον βοηθήσω να γνωρίσει τον Θεό?
4: Αν το σκεφτόμασταν αυτό, δεν θα υπήρχαν τόσο πολλά διαζύγια, πιστεύω. Και η λέξη, δηλαδή, σύζυγος και γάμος, περιέχουν αυτή την συνύπαρξη του ζευγαριού. Να είναι, δηλαδή, μαζί στον αγώνα. Και όχι μόνο στο πνευματικά, και στα καθημερινά. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, σε κάποιες οικογένειες, δουλεύει μόνο ένας από τους δύο. Είτε λόγω συνθήκων, είτε από επιλογή. Και ο άνθρωπος, ας πούμε, που μένει πίσω χωρίς κάποια εργασία, δεν βοηθάει. Εδώ υπάρχει, ας πούμε, ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Γιατί πέφτει το να βάλω μόνο στον ένα και νιώθει πιεσμένος, κουρασμένος, που, ας πούμε, και μετά μπορεί να νιώθει και αγανακτισμένος, να χάνει αυτή την αρχική στοργή και συντροφικότητα που τον οδήγησε, ας πούμε, στο γάμο.
0: Εκεί όμως μήπως πει ότι να, τώρα πρέπει να πάρω διαζύγιο, ενώ αρχικά είπες κάτι πολύ όμορφο.
4: Ναι, ενώ αρχικά σκεφτόμαστε συνέχεια να βοηθάμε. Με τον όποιο τρόπο, όχι μόνο, ας πούμε, και πρακτικά, έστω και πνευματικά, να κάνουμε μια προσευχή για τον το σύζυγό μας, για την σύζυγό μας. Έτσι, βοηθάμε, εννοητά, προσφέρουμε ένα χέρι βοηθείας. Γιατί η Θεία Χάρη δεν θα αφήσει αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα αφήσει ούτε μας. Θα κρατήσει, δηλαδή, ο δεσμός. Αλλά γενικά και σε άλλα θέματα, και σε επαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή, αν σκεφτόμαστε να βοηθάμε τους άλλους, θα είχαμε και καλύτερες, ας πούμε, και καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερες αποδόσεις στα εργατικά, σε αδελφικές σχέσεις.
3: Εγώ, Πάτερ, πιστεύω ότι αν ξεκινήσει κάποιος τη συζυγική ζωή σκεπτόμενος ότι θα φέρει τον άλλον στο Χριστό, έχει μεγάλες πιθανότητες να αποτύχει. Γιατί ουσιαστικά θέλουμε τον άλλον να τον προσαρμόσουμε στα δικά μας μέτρα και να τον αλλάξουμε. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν δείξει διάθεση και θέληση. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν άριστοι, εξαιρετικοί άνθρωποι που δεν βρίσκονται στο σώμα της Εκκλησίας, αλλά να έχουν τη διάθεση. Και βρίσκοντας έναν άνθρωπο που θα μιλήσει με τη ζωή του και όχι με λόγια και κατήχηση και κάνε αυτό, κάνε εκείνο, να τον τραβήξει, να τον προσελκύσει και να γίνει αυτή η αλλαγή αυτόματα από μόνη της. Αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος να είναι πρωταρχικός στόχος ότι εγώ θα αλλάξω τον άλλον. Αν θέλει ο άλλος θα αλλάξει μόνος του, ίσως εγώ τον εμπνεύσω.
0: Δεν πρέπει όμως να το έχει ο σύζυγος ή η σύζυγος στο μυαλό του, στο μυαλό της, ότι εγώ πρέπει να τον βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν γνωρίζει τον Χριστό. Δεν γνωρίζει την Εκκλησία. Εγώ λίγο διαφωνώ σε αυτό που λες. Νομίζω ότι πρέπει να το έχει ο άνθρωπος στο μυαλό του, να πει ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μου.
3: Αν είναι της Εκκλησίας κάποιος άνθρωπος, ναι, και συμφωνώ, ναι, περπατάω μαζί, μπορώ να τον παντρευτώ και να βοηθήσω ένας τον άλλον. Αλλά αν δεν είναι της Εκκλησίας,
0: ναι,
3: το να τον προσεγγίσω.
0: Θα τον αφήσουμε όμως έτσι, θα πούμε, εντάξει, έχεις τις απόψεις σου, έχω τις απόψεις μου.
3: Όχι, αλλά δεν γίνεται με το ζόρι.
0: Όχι με το ζόρι.
3: Ναι, δηλαδή,
0: συμφωνώ.
3: Αν υπάρχει
0: με το
3: διάθεση.
0: Ζόρι, όχι. Όχι με το ζόρι. Όταν έπλασε ο Θεός την Εύα. Θυμάστε για ποιο λόγο ο Θεός είπε θα πλάσω τη γυναίκα? Ε?
6: Αν δεν κάνω λάθος, Πάτερ, είχε πει ότι έπλασε τη γυναίκα για να είναι βοηθός του άντρα και να το συντροφεύει στη ζωή του για να μην είναι μόνος του. Οπότε η σύζυγος και ο σύζυγος δεν είναι δύο άτομα ξεχωριστά. Ο ένας πρέπει να επηρεάζει με θετικό τρόπο τον άλλον, πρέπει να βοηθά ο ένας τον άλλον.
0: Ωραία. Και όταν είπε ο Θεός να βοηθάει, έπλασε τη γυναίκα βοηθό του άντρα. Δηλαδή τι, να καθαρίζει το σπίτι, να σκουπίζει, να του σιδερώνει τα πουκάμισα?
4: Όχι, είναι και ο στόχος του γάμου να φτάσει το ζευγάρι στη θέωση. Ο λόγος που θα παντρευτείς με θρησκευτικό γάμο είναι για να πνευματικά να οδηγηθείτε μαζί στη θέωση.
0: Πολύ ωραία. Άρα έχει στο μυαλό του ο σύζυγος ή σύζυγος να βοηθήσει τον άλλον, αυτό που έπλασε ο Θεός την Εύα για να βοηθήσει τον Αδάμ. Άρα και όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι, γι' αυτό παντρεύονται, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, όχι στις δουλειές, και στις δουλειές θα βοηθήσει βέβαια, αλλά κυρίως στα πνευματικά, στη σωτηρία. Άρα να κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε και ως στόχο, πέρα από τους δικούς μας προσωπικούς στόχους στη ζωή, να βοηθήσουμε και το σύζυγο ή τη σύζυγο. Εσύ, Μαρία, είπες ότι σπουδάζεις νοσηλευτική. Όταν δήλωσες στη σχολή αυτήν, σκέφτηκες ότι θα το δηλώσω μόνο για να έχω ένα επάγγελμα, ή επειδή αγαπάς τους ανθρώπους, θες να προσφέρεις, θες να απαλύνεις τον πόνο?
2: Αγαπάω τους ανθρώπους, να απαλύνω τον πόνο τους, να προσφέρω. Εντάξει, κοιτάμε και την αποκατάσταση, αλλά εάν πάμε με την προοπτική ότι θα ακολουθήσω ένα επάγγελμα επειδή έχει αποκατάσταση και θα έχω ένα οικονομικό όφελος, νομίζω δεν θα το κάνεις με χαρά, με διάθεση. Δηλαδή να
0: και προσφέρεις δεν θα απλά και επιτυχημένος και προσωπικά, θα το κάνεις σαν αγκαρία, αλλά και δεν θα προσφέρεις. Θα πας απλώς και θα λες ήρθε η ώρα να πάρω το μισθό μου, ωραία, εντάξει, καλά είμαστε. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα προσφέρεις τίποτα ούτε στον εαυτό σου, γιατί θα λες πω πάλι ήρθε η ώρα να πάω να δουλέψω και πότε θα τελειώσω το 8ωρό μου να γυρίσω στο σπίτι, και δεν θα δίνεις χαρά στους ανθρώπους, αυτούς που έρχονται να πάρουν τις υπηρεσίες σου. Έτσι. Ένα παιδί, ένας νέος, πριν τα 18 είναι ανήλικος. Έρχεται η ώρα να ενηλικιωθεί. Από εκεί και πέρα, τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο, για τα όνειρά του, για τις αποφάσεις του?
4: Είναι μια αφετηρία. Με το που ξεκινήσει η φοιτητική ζωή να καταλάβει πως οδηγείται στην ενηλικίωση. Δηλαδή, θυμάμαι όταν έζησα τον πρώτο καιρό μόνη μου ως φοιτήτρια, γύρισα στο σπίτι και λέω, ποιος είπε ότι η φοιτητική ζωή είναι ωραία, γιατί έχεις τις ευθύνες ως ενήλικας, αλλά έχεις και το διάβασμα ως μαθητής. Οπότε είναι λίγο ένα στάδιο αρχικό για ενηλικίωση και μετά αρχίζεις και προχωράς και βλέπεις πώς είναι μετά σιγά σιγά η ζωή σου, πώς θα είναι.
2: Πάτερ, και μετά την ενηλικίωση έχουμε το δικαίωμα της ψήφου, όπου ο νέος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει, να εκφέρει τη δική του άποψη στα πολιτικά.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό, Μαρία? Ένα παιδί που είναι 15-14 χρονών στεναχωριέται, λέει, πω εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω? Είναι σημαντικό για ένα νέο? Και όταν ψηφίζει μετά αισθάνεται κάτι άλλο, αισθάνεται πια ότι είναι υπεύθυνος πολίτης?
2: Στην αρχή λίγο όχι τόσο, αλλά μετά όταν αρχίζει να μαθαίνει, να διαβάζει για την πολιτική, τώρα δεν πιστεύω 18 χρονών να γνωρίζουμε και πολύ για τα πολιτικά. Επίσης το ότι μπορεί να βγάλει δίπλωμα διοίκησης και να αποκτήσει μια άλλη ανεξαρτησία κινήσεων.
0: Έχεις δίπλωμα εσύ, Χρύσα?
2: Εγώ δεν έχω.
0: Θες να βγάλεις όμως,
2: κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι, χρειάζεται σήμερα. Ναι.
4: Κερδίζεις μια αυτονομία με την οδήγηση.
2: Ναι, σε βοηθάει και στη δουλειά σου να πας πιο νωρίς, να εξυπηρετήσεις κάποιο μέλος της οικογένειάς σου ανά πάσα στιγμή και ώρα. Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι και τόσο καλό το κυκλοφοριακό, μην περιμένεις τα λεωφορεία και η αναμονή, όλα αυτά. Καταπονούν τον άνθρωπο. Το αυτοκίνητο του δίνει, η μηχανή του δίνουν μια άλλη ελευθερία κινήσεων.
0: Ελευθερία, μάλιστα.
6: Επίσης, μετά τα 18 δίνεται το δικαίωμα στον άνθρωπο να εργαστεί. Οπότε οι νέοι έχουν δικαίωμα και μπορούν να βγάλουν τα δικά τους χρήματα, να είναι πιο αυτόνομοι, να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από τους γονείς τους. Και αυτό από μόνο του σε βοηθάει να γίνεσαι πιο ανεξάρτητος, να βλέπεις έτσι γενικά τον κόσμο διαφορετικά, να κάνεις νέες σκέψεις, να προνοείς για πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι πριν, σε κάνει πιο σοφό, θα μπορούσαμε να πούμε.
3: Γίνεσαι και πιο υπεύθυνος, γιατί μαθαίνεις με ποιο τρόπο βγαίνουν τα χρήματα και μπορείς να τα διαχειριστείς προκειμένου να υλοποιήσεις κάποιους στόχους σου. Επομένως, όλα είναι μετρημένα, συγκεκριμένα και έχεις ένα πρόγραμμα.
5: Και πλέον μετά μπαίνεις και στην κοινωνία, σαν πολίτης, σιγά σιγά. Βλέπεις πώς λειτουργεί. Θα πηγαίνεις σε υπηρεσίες. Θα έχεις ίσως κάποιους λογαριασμούς. Ειδικά αν πας και σαν φοιτητής κάπου μόνος σου, φύγεις από το σπίτι, δεν είσαι με τους γονείς. Είναι πολύ διαφορετικά. Αρχίζεις να σκέφτεσαι αλλιώς. Πώς θα επιβιώσω, πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να καθαρίσω το σπίτι, όλα αυτά.
0: Συνεπώς αυτά όλα τα όνειρα που είχε ένα παιδί για τη ζωή, όταν έρθει πια η ηλικία των 18 ετών και ενηλικιώνεται, αρχίζει και λίγο προσγειώνεται, γιατί μπορεί να έχει και όνειρα τα οποία να είναι πραγματοποιητά και σιγά σιγά βλέπει ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η κοινωνία, ποιες είναι οι συνθήκες και αρχίζει σιγά σιγά και λίγο περιορίζεται. Πιο συγκεκριμένα σκέφτεται για το τι θέλει να κάνει, το τι μπορεί να κάνει και αρχίζει σιγά σιγά και κατασταλάζει.
4: Έχει και μια τριβή με την αποτυχία εντός εισαγωγικών. Πιο πριν, αν θες να κάνεις κάτι, σε βοηθούν οι γονείς. Θέλω να μάθω κιθάρα, π.χ. Θέλω να ξεκινήσω ένα άθλημα. Θα σε βοηθήσουν, θα σε παροτρύνουν. Μετά, μεγαλώντας, καταλαβαίνεις ότι και αν δεν τα καταφέρω, πώς έρχεται και αποτυχία σιγά σιγά, το μαθαίνεις και σιγά σιγά με την εμπειρία να το διαχειρίζεσαι και αυτό.
0: Γιατί μέχρι τότε τα έρχονται στα βάρη και στους γονείς.
4: Ναι.
0: Έλεγες εσείς φταίτε που εγώ δεν τα κατάφερα. Ενώ μετά βλέπεις ότι δεν σου φταίει κανένας άλλος.
4: Καταλαβαίνεις μέχρι που φτάνεις κι εσύ. Και έχεις και μετά και τον λίγο και το φόβο, λίγο και το και την συγκράτηση να πεις μέχρι εδώ φτάνω, να δω τι μπορώ να καταφέρω και μόνος μου. Είναι σιγά σιγά αλλιώς όταν μεγαλώνεις.
3: Και επίσης, επειδή η κοινωνία μας σήμερα για να επιβιώσει κανείς χρειάζεται μεγάλη ευελιξία όσο αφορά τουλάχιστον το επαγγελματικό κομμάτι, δηλαδή κάποιος τελειώνει μια σχολή μπορεί να μην το εξασκήσει ποτέ το επάγγελμα, αν και η καλλιέργεια εννοείται ότι μένει και είναι αυτό που μετράει. Επομένως, χρειάζεται κανείς να είναι και λίγο προσαρμοστικός σε κάποια πράγματα, δηλαδή να μην είναι ευθυτενής και δεν μπορεί να λυγίσει, να έχει έτσι, να μπορεί να σε κάποια θέματα λίγο να προσαρμόζεται.
0: Γιατί μπορεί να έχουμε και αποτυχίες,
3: Αυτό.
0: Γιατί ναι. Βάζουμε στόχους, αλλά πολλές φορές δεν τους πετυχαίνουμε, βλέπουμε ότι είναι ανέφικτοι, τότε τι κάνουμε.
6: Η εμπειρία, ας πούμε, από τη ζωή μας βοηθάει να έχουμε και ένα δεύτερο πλάνο από πίσω ή να λέμε ότι κάποια πράγματα πραγματικά στη ζωή βλέπουμε ότι μπορεί, επειδή τα θέλαμε, να μην ήταν και σωστά. Και ας πούμε μια επιλογή άλλη που κάναμε ή μια τυχαία περίσταση που ήρθε να μας βοήθησε και να μας και να ήταν καλύτερη για μας. Παρόλο που στην αρχή πιστεύουμε ότι θα μας δυσκολέψει, δεν θα μας αρέσει, πρέπει να μάθουμε έτσι και λίγο από την εμπειρία της ζωής να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να έχουμε και μια δεύτερη προοπτική από πίσω.
3: Και πολλές φορές αυτό είναι και παγίδα, το να έχει κανείς συνέχεια στόχους και προσδοκίες, να ανεβαίνει, να εξελίσσεται. Και τελικά περνάει ο χρόνος, περνάει η ζωή και αυτός βρίσκεται σε έναν αγώνα ταχύτητας και εκπλήρωσης στόχων. Δεν ζητώ τώρα. Και φτάνει σε μια ηλικία και λέει: ναι, πήρα και αυτό το διδακτορικό, έχω πάει και εκεί και εκεί και εκεί. Αλλά μέσα μου τι γίνεται. Δηλαδή, ίσως κάποιες φορές και αυτή η αναζήτηση δείχνει και εσωτερικά κενά, που δεν τα εκπληρώνει, δεν είναι μέσα συμπληρωμένα. Και προσπαθούν τα εξωτερικά, οι στόχοι και η κοινωνική καταξίωση και όλα να τα γεμίσουν, ίσως.
0: Άρα πολλά μας διδάσκουν και οι επιτυχίες αλλά και οι αποτυχίες ακόμα είναι πιο διδακτικές. Πολλά μπορούν να μας διδάξουν εμάς τους ανθρώπους και να μας προσγειώσουν και να πούμε ότι εντάξει. Και στο κάτω-κάτω να βάλουμε και το θέλημα του Θεού, να πούμε αν θέλει ο Θεός, έτσι δεν είναι ζηνοβία.
4: Μαθαίνουμε δηλαδή και από τις αποτυχίες και να ακούμε και τους άλλους. Μας λένε στην αρχή αυτό δεν θα το καταφέρεις και λέμε ναι, καλά, ας πούμε, θα τα κάνουμε.

0: μιλάμε.
1: Ωραία. Είναι σημαντικό να μιλάει κανείς με τη μητέρα του, μια κοπέλα. Να έχει το θάρρος και να την πει τους προβληματισμούς της.
0: Ναι, φυσικά. Είναι ωραίο να είμαστε κοντά με την οικογένεια, με τους γονείς, να έχουμε μια επικοινωνία.
2: Για να στηριχτούμε και στην εμπειρία τους. Γιατί σαν γονείς ξέρουν κάτι πολύ περισσότερο από εμάς, όχι ξέρουν κάτι. Ξέρουν πολλά περισσότερα από εμάς και μπορούν να μας προστατεύσουν και από κάποια πράγματα που σε εμάς μπορεί να μας... να μας επηρεάσουν πολύ περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε αν αποτύχουμε ή αν επιτύχουμε, ας πούμε.
3: Ναι, γιατί και εμείς είμαστε νέοι, έχουμε ένα ενθουσιασμό και πολλές φορές βλέπουμε κάτι, μας αρέσει και λέμε αυτό και δεν κοιτάμε πέρα από αυτό κάτι άλλο. Ενώ οι γονείς έχουν ζήσει κάποια πράγματα, ξέρουν. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι πάντα έχουν και δίκιο. Κάποιες φορές είναι καλό να μιλάμε και με το πνευματικό μας για κάποια θέματα που είναι σοβαρά.
1: Συζητούμε δηλαδή με διαφόρους ανθρώπους που τους εμπιστευόμαστε.
3: Ναι.
1: Τους έχουμε θάρρος, που ξέρουμε ότι αυτό που θα μας πούν είναι ωφέλιμο για μας και μετά παίρνουμε και τις αποφάσεις μας. Έτσι, ένας ενήλικας, ένα παιδί που ξανήγεται στη ζωή, έχει πια περάσει τα 18 έτη, θα πάρει αποφάσεις για τη ζωή και σε αυτές τις αποφάσεις είναι οι κρίσιμες ώρες που θα τις πάρει μόνο το κάθε παιδί και από εκεί και πέρα βοηθάει και ο Θεός.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να λέμε το γεννηθείτε το θέλημά σου. Είναι δυνατή η κουβέντα και πάνω σε δυσκολία δύσκολα να την εννοεί κανείς, όσο και αν εύκολα την ξέρει και την έχει συνηθίσει. Αλλά το να το λέμε και να το εννοούμε νομίζω είναι πολύ βασικό. Γιατί κάποιες φορές να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά από εκεί και πέρα, να μην παρετούμαστε από τη ζωή, αλλά από εκεί και πέρα είναι καλό, και μακάρι να το κάνουμε, τουλάχιστον εγώ, να αφινόμαστε και λίγο στα χέρια του Θεού. Θυμάμαι δηλαδή κάποια στιγμή ο Άγιος Παΐσιος. Ο Άγιος Πορφύριος, δεν θυμάμαι, είχε επισκεφτεί κάποιος νέος που είχε δώσει ήταν η τρίτη φορά συνεχόμενη που έδινε εξετάσεις για να περάσει σε μια συγκεκριμένη σχολή. Έδινε, ξαναέδινε και ήταν η τρίτη φορά και λέει γέροντα, είναι η τρίτη και θέλω να περάσω. Και του είπε ο Άγιος ότι επειδή θα ζημιωθεί η ψυχή σου σε αυτή τη σχολή, μην ξαναδώσεις γιατί έτσι εκβιάζεις το Θεό και θα υποχωρήσεις και θα περάσεις σε αυτή τη σχολή. Δηλαδή, κάποιες φορές εμείς σπρώχνουμε τα πράγματα να γίνουν έτσι όπως εμείς θέλουμε. Να το οργανώσουμε με το δικό μας τρόπο και δεσμεύουμε κατά κάποιο τρόπο το Θεό, τον εξαναγκάζουμε, αν μπορεί κανείς να το πει, για να γίνει το δικό μας θέλημα. Το
1: οποίο
0: μπορεί να μας βλάψει.
1: Γεννηθείτε το θέλημά σου, λέμε στο Θεό, ναι. Να μείνουμε εκεί, γιατί πέρασε και ο χρόνος της εκπομπής. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο κλείσιμο της εκπομπής, Χρύσα. Αυτό να λέμε στο Θεό. Εμείς βάζουμε σχέδια, κάνουμε σχέδια, όνειρα για τη ζωή, αλλά να μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να πει στο Θεό γεννηθείτε το θέλημά σου. Σας ευχαριστώ πολύ κορίτσι για την παρουσία σας.
3: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Στον νεανικό μας αρχονταρίκι, όπως και εσάς, τους αγαπητούς φίλους μας που παραμείνατε στην παρέα μας. Ας έχουμε όλη αυτή τη δύναμη να λέμε στο Θεό γεννηθείτε το θέλημά σου και να ξέρουμε τότε ότι ο Θεός θα τα φέρει όλα καλά. Και αυτά τα οποία εμείς θα θέλαμε ίσως αν δεν είναι στο θέλημα του Θεού, ας μας αποτρέψει, ας βάλει ο Θεός εμπόδια. Ξέρει κάτι καλύτερο, έχει κάτι καλύτερο ο Θεός για όλους μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι, με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλος, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης και Αγίου Γεωργίου Νέας Ηρακλίτσας, απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 8 παρατέταρτο το απόγευμα, με θέορτος Εσπερινός και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Η Θεία Λειτουργία της Κυριακής θα μεταδοθεί απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία, ενώ ο Εσπερινός της προηγουμένης θα μαγνητοσκοπηθεί.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Η Θεοτόκος, φίλοι ακροατές, κατέχει ξεχωριστή θέση μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία μας. Και όχι απλώς ξεχωριστή, αλλά πρωταρχική, τόσο στη διδασκαλία όσο και στη λατρεία της, η Παναγία μας κρατά την τιμητικότερη θέση μετά τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι η πρώτη μετά τον ένα, τα δευτερία της Τριάδος κατέχουσα κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Σ' αυτήν την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ θα αφιερώσουμε το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Αγίου Νεκταρίου, ύμνος εις την αμίαν των Παρθένων. Δέσποινά μου Θεοτόκε, η ελπής μου, η ισχύς μου, η θερμή μου προστασία, σκέπη και καταφυγή μου. Συ τους λογισμούς μου είδας, συ τας πράξεις μου γινώσκεις, συ επίστασε Παρθένε, τας πολλάς μου αμαρτίας. Ουλανθάνησε τα πάθη της ψυχής μου της πασχούσης, της δεινός τραυματιστήσης, της αφρόνος ρυποθήσης. Αμαρτήμασι ποικίλης, λογισμής και έργης άμα, κατηχρίωσα το κάλος της εικόνος μου του Θεού μου. Πλήσι δέσποινα οσίδας, την υγεία βράβευσόν μη, θεραπεύουσα τα έλκη των τραυμάτων της ψυχής μου. Συ επίχης ορανίδας της πολύς σου συμπαθίας και επίδειξον μης πλάχνα μητρικής φιλευσπλαχνίας. Δεσποινά μου Θεοτόκε, η κτιρμή σου ήκτιρών με και κολλάσε ως δικαίας σε πρεσβείες λύτρωσέ με. Εκ ψυχής συντετριμένης δέσποινα αναβώσει, πρόφθασον αντιλαβού μου, σώσον με εκδισοπόσε. Πρόσδεξε την ηκεσία, άκουσον του στεναγμού μου, επιβράβευσον μη κόρη την φιλία του.

και παντεχνήμονη λόγο σάρκα δανείσασα. Ο μελώδος δεν είπεν ότι παρθένος έδωκεν ή παρέσχεν ή άλλην τη αυτήν λέξην, αλλά ότι εδάνησε σάρκα εις τον παντεχνήμονα λόγον του πατρός, δια να φανερώσει ότι η Θεοτόκος δια του τιού του δανείου έκαμε χρεώστην εις τον εαυτόν της των Υιών του Θεού. Εδανίσθη ούτως από αυτήν, όχι δάνειων εξωτερικών χρημάτων ή υποστατικών το οποίον αποδίδεται, αλλά δανείσθη δάνειων εσωτερικών εξ αυτής της φύσεως, εξ αυτών των φυσικών και πανάγνων αιμάτων της Θεοτόκου. Όθεν ως φυσικών δάνειων είναι και παντοτινών. Διό, ακολούθως και ο Υιός του Θεού χρεώστης παντοτινός ευρίσκεται στην μητέρα του. Τι δε εκ τούτου συμπεραίνομεν, ότι επειδή ο Υιός του Θεού είναι χρεώστης εις την μητέρα του, πρώτον μεν χρεωστικός έπρεπε να δοξάσει αυτήν με όλα στα θεοπρεπής δόξας και τιμάς, με όσας δεν εδόξασε ποτέ αλλοκτίσμα. Δεύτερον δε, χρεωστικός πρέπει να εισαγούει τα συκεσίας και αιτήσεις όπου το προσφέρει η μήτυρ του. Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Εκείνη είναι το ταμείο. Εκείνη είναι η ασφάλεια. Εκείνη είναι ο λουτήρας που θα μας ξεπλύνει από τα αμαρτίας μας. Τη χάρη της την έδωσε ο Υιός της και περιμένει πάντοτε να μεσητεύει για τους αμαρτωλούς. Και εκείνη τρέχει. Δεν πάβει μέρα και νύχτα να μας προστατεύει. Ας μην πάβουμε λοιπόν κι εμείς να τρέχουμε κοντά της και να της φωνάζομεν καθημερινώς. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Όχι, χαίρε Μαρία, όπως το γυμνώνουν οι αιρετικοί.

Εκείνη έχει το πλήθος των πολλών νυχτηρμών. Έχει πολύ αγάπη στο ανθρώπινο γένος, προπάντων στους αμαρτωλούς. Γι' αυτό δεν πάβει να μεσητεύει στον Υιό της. Και ο Υιός της παίρνει μεγάλη χαρά όταν τον παρακαλεί η μητέρα του, διότι θέλει να σώσει τον άνθρωπον. Δια τούτο και μόνον έφερε τη μητέρα του και μας την εχάρισε, για να την έχομεν μέσον προσωτηρίαν.

τα δικά σου μεγαλεία ανήκουν μόνο στο χώρο εκείνο όπου ο ουρανός είναι κενός και η γη καινή, το χώρο που φωτίζεται από τον ήλιο της δικαιοσύνης. Οι άνθρωποι τόσο μόνον μπορούμε να συμνήσουμε όσο χρειάζεται για να αγιάσουμε τη γλώσσα και την ψυχή μας, γιατί και μόνο ένας λόγος και μια ανάμνηση που αναφέρεται σε κάποιο από τα δικά σου μεγαλεία ανυψώνει την ψυχή και κάνει καλύτερο το νου και μας μετατρέπει όλους από σαρκικούς σε πνευματικούς και από βέβυλους σε αγίους.

Ο Γεροθωμάς ήταν χρόνια εκκλησιαστικό στο κοινόβιο. Το τότε διακόνημα είχε πολύ κόπο, αλλά και περίσσια χάρη. Πριν ακόμα βάλει το ευλογητό σου εφημέριος, ο Γεροθωμάς σήμανε το πρώτο τάλαντο στον αυλόγυρο της Μονής. Ύστερα με το καντιλοκαίρι και το ροή με το λάδι, έπιανε να ανάβει τα καντήλια και να ζωντανεύει τις μορφές των Αγίων. Και όταν ξεκινούσε η ακολουθία, ο Γεροθωμάς στεκόταν ορθός, απαράλλαχτο χερουβίμ που διακονούσε τα τελούμενα στο ναό. Ήξερε ο Γεροθωμάς πως με το διακόνημά του αυτό έμοιαζε στους ασώματους αγγέλους που ακατάπαυστα διακονούν και δοξάζουν τον Κύριο. Γι' αυτό και κρατούσε το λογισμό μακριά από το ρήπο της αμαρτίας, με όπλο την ευχή και το κομποσχήνι. Με βήμα αργό, με ιεροπρέπεια και ευλάβεια, άναβε όποτε χρειαζόταν τον πολυέλαιο και ύστερα πάλι αργά-αργά έπαιρνε τη θέση του στο καθορισμένο στασίδι. Μα και στο μοναστήριο Γεροθωμάς στεκόταν δάσκαλος και σοφός παιδαγωγός. Άλλοτε να αλαφρώνει τον τάραχο της ψυχής των συνασκητών του και άλλοτε να στηρίζει τους νεότερους αδερφούς που κλονίζονταν από το βόλι του εχθρού. «Στηρίξτε την ελπίδα σας», τους έλεγε, «στη μητέρα του Θεού και μη φοβάστε κανέναν», και έπαιρνε να επαναλαμβάνει τη ρίση του Ηλία Μηνιάτη. «Όποιος δεν τιμά και δεν ευλαβείται τη μητέρα του, δεν είναι άξιος να λέγεται άνθρωπος. Όποιος δεν τιμά και δεν ευλαβείται τη μητέρα του Θεού, δεν είναι άξιος, αδερφοί μου, να λέγεται χριστιανός».

Ο Γεροθωμάς ήταν γεννημένος σχεδόν μέσα στην εκκλησία. Τα παιχνίδια του τα πρώτα ήταν το κερί και το θυμίαμα. Πιο πολύ θυμόταν την εκκλησία από το σπίτι του. Γεννήθηκε στη Βόρεια Εύβοια, κοντά στα μέρη της Ιστιαίας. Απλός ο κόσμος και ταπεινός, κοντά στο Θεό και ο Θεός κοντά του. Άμα λοιπόν ο Γεροθωμάς δεν είχε το διακόνημα, μπορούσε να μιλάει ώρα πολύ για την Παναγία της πατρίδος του, την Παναγία την Τινιός. Στο άκουσμα της παράξενης λέξης, ο Γεροθωμάς εξηγούσε με υπομονή. Εκεί στα μέρη μου, κάτω από μεγάλα πλατάνια, στέκεται σαν ζωγραφιά του παραδείσου μια όμορφη εκκλησία, ό,τι απόμεινε από ένα παλιό μετόχι. Στην καρδιά της εκκλησίας, η εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας των Χριστιανών, ένα όμορφο βυζαντινό εικόνισμα με χάρη μοναδική που είχε ακούσει αμέτρητες προσευχές και δεήσεις. Εκεί λοιπόν στο μέτωπο της εικόνας της Παναγίας υπάρχει μία τρύπα βαθιά που την ιστορία της σώσει η παράδοση. Βρισκόμαστε στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας. Σκοτάδι σκλαβιάς παντού. Ένας Τούρκος το λοιπόν κάποια μέρα κυνηγούσε ένα Ρωμιό δικό μας να το σκοτώσει. Και αυτός βρήκε καταφύγιο σε τούτο τον Άγιο Τόπο. Σαν μικρό πουλί που τρεμοπεταρίζει, είδε ο Έλληνας την εικόνα της Παναγιάς και αναθάρισε. Την παρακάλεσε με δάκρυα να τον φυλάξει. Ύστερα κρύφτηκε πίσω από το σεβάσμιο εικόνισμα της Παναγίας και σιγοπροσευχόταν να τον λυτρώσει η χάρη της. Σε λίγο έτριξε η καρυδένια πόρτα και ο Τούρκος μπήκε στο εκκλησάκι, σίγουρος ότι τον έπιασε το ραγιά. «Τι θα ρίσω ρε ζαγάρι, δεν σε βλέπω εκεί που κρύφτηκες?» «Η χάρη της Παναγίας είναι μεγάλη», απάντησε ο Έλληνας και έγειρε το σώμα του στην εικόνα, ζητώντας για ίστατη φορά τη βοήθειά της. Ο Τούρκος γέλασε. Από το μεταξωτό ζωνάρι του τράβηξε την ασημένια πιστόλα και σημάδεψε ψηλά για να βρει το κεφάλι του απίστου. Ένα σκρούτος ακούστηκε και σε λίγο ο Τούρκος έπεφτε νεκρός, πλημμυρισμένος στο αίμα. Τι είχε συμβεί? Η σφαίρα χτύπησε την Παναγία στο μέτωπο, μα θαυματουργικά δεν πέρασε το ξύλο. Κι ύστερα πάλι από θεία δικαιοσύνη γύρισε πίσω και χτύπησε τον Τούρκο στο μέτωπο και τον θανάτωσε. Το νέο μαθεύτηκε παντού και οι Τούρκοι ονόμασαν την Παναγία Ντινιός, που θα πει στα τουρκικά επιστροφή ή γυρισμός, για να θυμούνται το μεγάλο θαύμα της χάρης της. «Κρατηθείτε παιδιά μου», έλεγε ο Γεροθωμάς στην Παναγία, «και βόλη εχθρού δεν θα σας βρει».

Μόνη η κυρία Θεοτόκος σταθήσαν αμέσων Θεού και ανθρώπων, των μεν Θεών ιών ανθρώπου επίησε, τους δε ανθρώπους ιούς Θεού. Χωρίς τη μεσητεία αυτής, κανένας, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, δύναται να πλησιάσει στον Θεόν, επειδή και αυτή ευρίσκεται μόνον μεθόριον αναμεταξύ της ακτής του και κτιστής φύσεως. Και αυτή η μοναχή είναι όχι μόνον ο θησαυροφύλαξ όλου του πλούτου της θεότητος, αλλά και ο διαμοιραστής εις όλους, και αγγέλους και ανθρώπους.

Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέγει: «Αλό Παρθένε, σύ που είσαι κάθε αγαθό, κάθε τι που ξέρουμε σε αυτή τη ζωή και ό,τι θα μάθουμε όταν αφήσουμε τον κόσμο. Όσοι που αρχίζοντας από τον εαυτό σου οδήγησες και τους άλλους προς τη μακαριότητα και την αγιοσύνη. Σύ που είσαι αξία να ονομάζεσαι με όλα εκείνα τα ονόματα με τα οποία προσφωνήθηκε για τη σωτηρία που μας χάρισε ο Σωτήρας. Γιατί αυτός είναι ο αίτιος και εσύ η συνέτιος του δικού μου αγιασμού και όλων εκείνων τα οποία από τον Σωτήρα διαμέσου σου και των δικών σου απίλαυσα».

Αν κάποιος δεν αναγνωρίσει την Αγία Παρθένο Θεοτόκο, βρίσκεται χωρισμένος από τον Θεό. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αν και τα λέω εγώ. Τα πήρα θεολογική κληρονομιά από τον πατέρα της Εκκλησίας μας, τον θεολόγο Γρηγόριο. Η Παναγία δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας εγκόμια, μα εμείς είμαστε εκείνοι που χρειαζόμαστε τη δική της δόξα. Γιατί ό,τι έχει δοξαστεί, πώς θα δοξαστεί από μας, πώς θα φωτιστεί από μας η πηγή του φωτός.

ορφανείο που εστερηθήκατε από τους γονείς σας, ξένιο που εχάσατε την ευτυχία σας, άρρωστη, τεθλιμένη, αμαρτωλή, μη λυπήστε. Εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού, μητέρα όπου σας κυβερνάει στην ξενιτία σας, όπου σας στρέφει στην πτωχία σας, όπου σας δίδει στα πάθη την ιατρία, εις τα θλίψεις την παρηγορία, εις τα σκλαβία στην ελευθερία, εις τα αμαρτία στην συγχώρηση. Μη λυπήστε, εσείς έχετε μητέρα, την μητέρα του Θεού. Ναύτε όπου πλέεται την θάλασσα, την Παρθένων επικαλείστε, να έχετε λιμένα εις τες ανεμοζάλες. Πραγματευτέ όπου περιπατείτε την ξηράν, την Παρθένων επικαλείστε, να έχετε βοηθόν εις τους κινδύνους. Χριστιανοί, μικροί και μεγάλοι, όσοι λατρεύετε και προσκυνείτε το όνομα του Ιησού, τιμάτε και ευλαβείστε και το όνομα της Παρθένου Μαρίας, της μητρός του Ιησού και μητρός ημών. Η Ιησούς και Μαρία ας είναι τυπωμένα μέσα εις την καρδία σας. Η Ιησούς και Μαρία μη λείπει από το στόμα σας. Η Ιησούς και Μαρία ας είναι η αρχή και το τέλος των προσευχών σας. Το όνομα Ιησού και Μαρία ας είναι τα πρώτα λόγια της αυγής, τα ύστερα της εσπέρας. Μετά αυτά αρχινάτε και τελειώνετε πάσαν υπόθεση, δια να αξιωθείτε την ώραν όπου μέλετε να παραδώσετε το πνεύμα, να έχετε από το ένα μέρος τον Ιησούν, από το άλλο την Μαρίαν, και ομού με τον Ιησούν και με την Μαρίαν να συνδοξάζεστε εις την Βασιλείαν των ουρανών.

Κανείς δεν θα έφτανε στο Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εάν δεν φωτιζόταν από την Παναγία σαν λιχνάρι που λάμπει αληθινά από θεϊκό φως. Αυτήν θα δεχθούν ως χώρα του αχωρίτου όσοι γνωρίζουν Θεό και θα την υμνήσουν μετά των Θεών όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι η αιτία όσων προηγήθηκαν, αλλά και προστάτης των μεταγενεστέρων και πρόξενος των αιωνίων αγαθών, αρχή και πηγή και ρίζα της ελπίδας μας στους ουρανούς.

θέορτωσε σπερινός και λιτάνευσε της Ιεράς εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Η θεία λειτουργία της Κυριακής θα μεταδοθεί απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία, ενώ ο σπερινός της προηγουμένης θα μαγνητοσκοπηθεί.

Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Θα συνεχίσουμε και σήμερα τη μελέτη της προσωπικότητος και του βίου της Παναγίας μας μέσα από το βιβλίο της κυρίας Ευτυχίας Γιούλτση.

εξούσιο και η πορεία προς την τελείωση. Η Παρθένος Μαρία συνελήφθηκε και γεννήθηκε ως απλός άνθρωπος. Κληρονόμησε και η ίδια, όπως όλοι οι απόγονοι του Αδάμ, όχι το προσωπικό αμάρτημα ή την ενοχή του, αλλά τη φθαρτότητα και την ευθύνη του θανάτου. Η φθαρτότητα προκαλεί και συντηρεί την επανάληψη του παραπτώματος του Αδάμ, που είναι η διακοπή της κοινωνίας με τον πλησίον και τον Θεό. Η Παναγία, ως κληρονόμος της θνητότητας που κληροδότησε ο Αδάμ στο ανθρώπινο γένος, είχε την προϋπόθεση για την αμαρτία, αλλά δεν την ενεργοποίησε, ούτε υπέκυψε σε αυτήν. Όχι μόνο δεν διέκοψε την κοινωνία με το Θεό και τον πλησίον, αλλά είχε σταθερά προσανατολισμένη τη βούλησή της στο θέλημα του Θεού και στη διακονία του ανθρώπου. Ολόκληρη η ζωή της υπήρξε μια αδιάκοπη υπέρβαση της κλίσεως προς το κακό, μια διαρκής πορεία ανόδου και προόδου στην αρετή. Σε αυτό συνετέλεσε τα μέγιστα η Θεία Χάρη, την οποία ακατάπαυστα επεκαλείτο, αλλά και η προσωπική της αγάπη και αφοσίωση στο Θεό. Η σταθερή αυτή προσήλωση του νου της την κρατούσε στην κατάσταση της προσευχής και της θεωρίας, μακριά από παραπτώματα και πάθη. Η Παναγία με τον Άγιο Βίο της υπερεύει το στάδιο της ασκήσεως και της καθάρσεως. Ήταν αγνή και άσπηλη όταν ο Θεός την επέλεξε για να κυοφορήσει τον Υιό Του στην οικονομία της Θείας Φιλανθρωπίας. Η καταφύσιν αναμαρτησία της Θεοτόκου που πρεσβεύει η Δυτική Εκκλησία αναιρεί όλο το οικοδόμημα της προσωπικής ελεύθερης επιλογής του δρόμου, της πνευματικής ανόδου και της τελειώσεως της Παρθένου. Ταυτόχρονα αφαιρεί κάθε νόημα από τη μακρόχρονη προετοιμασία της στα Άγια των Αγίων. Η δυνατότητα της σωτηρίας προσφέρεται με την ενσάρκωση στην Παρθένο και σε όλη τη δημιουργία. Η οικείωσή της όμως επαφίεται στην προσωπική βούληση των ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να επικαλούνται την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία απορρίπτει την άποψη για την καταφύσιν αναμαρτησία της Θεοτόκου και δεν αποδέχεται το καινοφανές δόγμα περί ασπήλου συλλήψεως που αποτελεί συνέχεια και ανάπτυξη της αναμαρτησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας δέχονται την Παναγία ως άνθρωπο εμπλουτισμένο με τα δώρα του Δημιουργού που έχουν όλοι οι άνθρωποι.

η Θεομήτωρ κατά τον Ανδρέα Κρήτης παραβάλλεται με νοερή τράπεζα. Όλα όσα συνέβησαν επ' αυτής ήταν ιεροτελούμενα μυστήρια, παρότι ο βίος της ήταν παράλληλος εκείνου των ανθρώπων. Η Θεομήτωρ ουδέν τον καταφύση θεσμών παραμύψασα, νόμο το καθημάσε λειτουργήσε, και υπό της αυτής όρισι μην την εν σαρκή ζωήν συνεπέρανε. Εάν κάτι που υπερβαίνει τα ανθρώπινα συνέβη σε αυτήν κατ' οικονομίαν, συνεχίζει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, να μην απορεί κανείς, γιατί αυτά είναι άρρητα μυστήρια που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Και εάν κάποιος δεν μπορεί να ερμηνεύσει τη δική του ύπαρξη, πώς είναι δυνατό να εξηγήσει την εσάρκωση του Θεού? Ο Νικόλαος Καβάσιλας στην ομιλία του εις την γέννηση της Θεοτόκου εξαίρει τη σημασία της αγαθής προαιρέσεως της Παρθένου και εκφράζει το θαυμασμό του για όσα πέτυχε στον αγώνα της προσωπικής τελειώσεώς της. Μολονότι η ανθρώπινη φύση ήταν εχθρική και υπήρχε χάσμα ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό, η προθυμία της Παρθένου Μαρίας ήταν αρκετή να αποτρέψει την υποταγή στην αμαρτία. Αυτό έγινε επειδή μόνη αυτή από όλους τους ανθρώπους αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία.

Η Παρθένος Μαρία, φίλοι ακροατές, χρησιμοποίησε όλα τα εφόδια και όλη τη δύναμη που έθεσε ο Θεός στον άνθρωπο, χωρίς η ίδια να έχει βοήθεια περισσότερη από αυτή που δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Παρά τα αυτά, με τον αγώνα και την πορεία της στην αρετή, υπερεύει τους πάντες στο βαθμό τελειότητας, έτσι ώστε η δική της νίκη να επαρκεί για όλους τους ανθρώπους. Η Παρθένος, που έχει κοινή φύση με το ανθρώπινο γένος, εκόσμησε και ενίσχυσε με την αρετή της την αρετή των άλλων ανθρώπων. Η συχνότατη αναφορά στην ανθρώπινη καταγωγή της Παρθένου αποσκοπεί να καταδείξει την πλήρη συμμετοχή της στις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά και τη λειτουργία του αυτεξουσίου με τον εκούσιο προσανατολισμό της στην αρετή. Σε καμία περίπτωση η Παναγία δεν μπορεί να εκλειφθεί ως δημιούργημα εκτός του πεπτοκότος γένους των ανθρώπων. Παρά τα αυτά, με τον Πανάγιο βίο της, η ίδια απέφυγε παντελώς την αμαρτία και είναι η μόνη μεταξύ των ανθρώπων άνευ αμαρτίας.

Η Θεοτόκος είναι θυγατέρα του Αδάμ και θυγατέρα του Δαβίδ, δηλαδή μετέχει της ιστορικής πορείας του κόσμου και του λαού που προετοιμάζεται πνευματικά για την υποδοχή του Μεσσία. Είναι φανερό ότι η σχέση της Θεοτόκου με το γεγονός της ελεύσεως του λυτρωτή του κόσμου συνδέεται άρρηκτα με τη Θεία Ενσάρκωση που προϋποθέτει μακρά προετοιμασία. Η ενσάρκωση όμως απαιτεί για την υποδοχή του λυτρωτή και τη δέουσα πνευματική ωριμότητα όλων των ανθρώπων. Η ωριμότητα αυτή ανακεφαλαιώνεται στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας. Ορισμένοι από τους πατέρες των πρώτων αιώνων αναγνωρίζουν στην Παναγία την ύπαρξη ατελειών, παρά το γεγονός ότι κατέστη δυνάμει αναμάρτητη μετά τον Ευαγγελισμό. Οι ατέλειες αυτές συνδέονται κυρίως με τη στάση της μπροστά σε γεγονότα που ορίζουν τις συγκινησιακές μεταπτώσεις της. Είναι φανερό ότι η ανθρώπινη στάση της Παρθένου είναι και φυσική και αυτονόητη, επειδή παρά την τελειότητά της και τα θαυμαστά και παράδοξα που συνέβησαν σε αυτήν, δεν έπαυσε να ανήκει στο ανθρώπινο γένος. Αναφερόμενος ο Άγιος Σιλουανός στο σχετικό ζήτημα, σημειώνει ότι τέτοιες ελλείψεις για την Θεοτόκο θεωρούνται ως αναμάρτητα σφάλματα εξατελείας και είναι δυνατόν να οφείλονται σε άγνοια γεγονότων. Τα μέλλοντα να συμβούν ήσαν άγνωστα για αυτήν. Αυτό βέβαια δεν παρεμπόδιζε τη διαρκή άνοδο της Παρθένου Μαρίας προς την τελείωση με τη συνεργία της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και η αγιότητά της αποτελεί συνάρτηση και συνισταμένη της ανθρώπινης βουλήσεως και της επενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Πέρα από το πλήθος των ψυχικών και των σωματικών χαρισμάτων της, πρωταρχική σημασία στον προσωπικό της αγώνα για την πνευματική της τελείωση είχε και η εκούσια επιλογή αυτού του δρόμου. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και να αγνοείται η αυτεξούσια προαίρεσή της στην συνένεση και την αποδοχή της βουλής του Θεού.

0: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλος, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης και Αγίου Γεωργίου Νέας Ηρακλίτσας, απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7:30 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 8 παρατέταρτο το απόγευμα, μεθέωρτος Εσπερινός και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Η Θεία Λειτουργία της Κυριακής θα μεταδοθεί απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία, ενώ ο Εσπερινός της προηγουμένης θα μαγνητοσκοπηθεί.
1: Πανήγυρης Ιερού Σεβαστηρίου, Τιμίου Προδρόμου, Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου. Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο. Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνοιξη θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και τέλεση αρτοκλασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος, αρχιερατική Θεία Λειτουργία και αγιασμός. Στις 6 το απόγευμα, εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο.
2: Ιερά Μητρόπολης Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας. Ιεραποστολική Αδελφότητα, Ιεραποστολή στα ίχνη του Πατροκοσμά. 25ο Πνευματικό Συμπόσιο, η Ιεραποστολή της Αγάπης του Πατροκοσμά. Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Αρναία. Πρόγραμμα. 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία Προσωπικού Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως, το πρώτο μέρος του συμποσίου στις 8 το βράδυ με πρώτο εισήγητη τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κύριο Χρυσόστομο και θέμα «Η αγάπη του Αγίου Κοσμά για τον λαό». Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το πρωί αγιασμός, στις 6:30 όρθρος και στις 8:30 πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κυρίου Χρυσοστόμου. Ιερό μνημόσυνο υπέρ των αημνής των Ιεραποστόλων και υπέρ των κεκοιμημένων υπαλλήλων της Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως, το δεύτερο μέρος του συμποσίου, στις 10:30, δεύτερος εισηγητής, είναι ο οσιολογιότατος ιερομόναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα «Η θυσία του Αγίου Κοσμά». Στις 11:30, τρίτος εισηγητής, ο κύριος Βασίλειος Τσίγκος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η καθολικότητα της αγάπης στις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ετωλού».
0: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Εόρτιος Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερού Πόλεως, κυρίου Χρυσοστόμου, με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα.

Το νέο ανάγγειλο αθηναϊκός τύπος, Αυγούστου 22 του 1935, έτσι. Την τρίτην πρωινήν εξέπνευσεν εις την εν παλαιόφαλη ροικίαν, όπου παρεθέριζεν ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης. Ισορός θα μεταφερθεί εις Ίδραν και η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψελεί στον μικρό ναό του Αγίου Γεωργίου. Έτσι μάθαινε το Πανελλήνιο πως ένα ακόμα άξιο τέκνο της Ελλάδος δεν ζούσε πια.

Ιδιαίτερα η Ίδρα, το νησί του, δικαιολογημένα ήταν περήφανη γι' αυτόν. Είχε καταταγεί στο πολεμικό ναυτικό το 1874, σε ηλικία μόλις 19 ετών. 12 χρόνια αργότερα, στα 1886, όταν κηρύχτηκε η επιστράτευση, έχοντας τις διαταγές του δύο κανονιοφόρους, έμπαινε θαρετά στο στόμιο της Πρέβεζας, προστατεύοντας έτσι το δρόμο προς την Άρτα και τις ακαρνανικές ακτές από τα τουρκικά πολεμικά που δρούσαν στον Αμβρακικό. Ο Παύλος Κουντουριώτης με την παρουσία του εκεί πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στη χερσαία κινητοποίηση. 11 χρόνια μετά, στα 1897, κυβερνήτης του πολεμικού Αλφίος αποστελόταν μαζί με τον Ιωάννη Μιαούλη, κυβερνήτη του πολεμικού Πηνιός, για να διευκολύνει την κατάπλευση στα νερά της Κρήτης, του θωρικτού Ίδρα και των άλλων πολεμικών που έστελνε εκεί η ελληνική κυβέρνηση μετά τις σφαγές του πληθυσμού από το δυνάστη. Και μετά την ανάκληση των άλλων πολεμικών, ο Κουντουριώτης έπαιρνε τη διαταγή να παραμείνει στα κρητικά νερά. Αποστολή του, όπως αναγραφόταν στη διαταγή, ήταν να αντιτάξει δικαίαν βίαν κατά δίκου βίας, έστω και με κίνδυνον καταβυθίσεως του σκάφους. Ο θαραλέος ναυτικός έμεινε εκεί, εκτελώντας τη διαταγή που του είχε δώσει η κυβέρνηση, χωρίς να υποκύψει στις απειλές των Ευρωπαίων ναυάρχων.

Ύστερα από λίγα χρόνια, κυβερνώντας το πολεμικό Μιαούλης, θα εκτελούσε το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι στον Ατλαντικό με ελληνικό πολεμικό σκάφος, έχοντας προορισμό την Αμερική. Επίσης, αρχηγός μοίρας γυμνασίων θα κατάπλε στο λιμάνι του Λονδίνου για να παραλάβει το νεότευκτο θωρικτό Αβέροφ, το σκάφος που τόσο πολύ θα δαινόταν αργότερα με το όνομά του. Πραγματικά, στο θωρικτό τούτο θα ύψωνε το σήμα του λίγο πριν κηρυχτεί ο πόλεμος του 1912, καθώς και θα αναλάβαινε αρχηγός του στόλου του Αιγαίου, δηλαδή όλων σχεδόν των αξιόμαχων ελληνικών ναυτικών δυνάμεων. Οκτωβρίου 5 του 1912, τη μέρα που ο ελληνικός στόλος ξανοιγόταν πανηγυρικά από τα φαλυρικά νερά, ονομαζόταν υπονάβαρχος. Πρώτο του μέλημα ήταν να καταλάβει τη Λίμνο και να εγκαταστήσει εκεί το ορμητήριό του. Και αυτό συντελούσε στην εξασφάλιση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, στον αποκλεισμό των εχθρικών παραλίων και στην παρεμπόδιση κάθε μεταφοράς εχθρικού στρατού από τη θάλασσα. Στη συνέχεια, ο ελληνικός στόλος, κάτω από τις διαταγές του Παύλου Κουντουριώτη, εξασφάλιζε την ελληνική κυριαρχία σε σειρά νησιών που καταλαμβάνονταν το ένα ύστερα απ' άλλο. Στην Τένεδο, στην Ύμβρο, στη Θάσο, στη Σαμοθράκη, στα Ψαρά, στη Μυτιλίνη.

Δεκεμβρίου 3 του 1912, πλέοντας έξω από την Ήμβρο, συναντιόταν με τον εχθρικό στόλο που έβγαινε από τα στενά. Εκεί, στο ακροτήρι της Έλλης, τα εχθρικά πολεμικά άρχισαν πυρά κατά των ελληνικών. Τότε ο Κουντουριώτης, αφού μεγάλωσε την ταχύτητα του Αβέροφ, τον απόσπασε από τα άλλα πολεμικά και τον οδήγησε κατά πάνω στην εχθρική ναυαρχίδα Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. Ο κυβερνήτης του εχθρικού πολεμικού ευνηδιάστηκε από το τολμηρό εγχείρημα του Έλληνα ναυάρχου. Τελικά, ο εχθρικός στόλος, με σοβαρές απώλειες, αναγκαζόταν να καταφύγει και πάλι στα στενά.

Ιανουαρίου 5 του 1913. Θα επιχειρούσε νέα έξοδο εχθρικός στόλος. Είχε προηγηθεί το καταδρομικό Μεντζιτιέ με το σκοπό να απασχολήσει τον Αβέροφ και να πετύχει έτσι κατάτμιση των ελληνικών δυνάμεων. Αλλά ο Κουντουριώτης κατάλαβε την παγίδα και κράτησε συγκεντρωμένο γύρω από τη λίμνο ολόκληρο το στόλο του. Αποτέλεσμα, όταν ο εχθρικός στόλος φάνηκε να πλησιάζει σε διάταξη επιθετική, βρέθηκε αντιμέτωπος ολόκληρου του ελληνικού με τελική συνέπεια και πάλι τη συντριβή.

Αλλά το όνομα του Παύλου Κουντουριώτη δεν είχε συνδεθεί μόνο με τις ένδοξες σελίδες του θαλάσσιου ελληνικού αγώνα κατά την εθνική εκείνη εξόρμηση του 1912-1913. Όταν πια είχε δώσει ό,τι είχε να δώσει από ορμητικότητα και παλικαριά στις ελληνικές θάλασσες, ο Κουντουριώτης πέρασε στην πολιτική. Έτσι το όνομά του συνδέθηκε και με την πολιτική ιστορία του τόπου και χρημάτισε υπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας και αντιβασιλεύς. Αναπαύτηκε στην αγκαλιά της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Ίδρας, εκεί όπου το κύμα αιώνια του τραγουδάει θαλασσινά τρόπαια του ελληνισμού.

Λεβεδιά. Τι ωραία έννοια. Περικλεί τόσα μέσα της. Χάρη, ομορφιά, νεότητα, θάρρος, ειλικρίνεια, ανδρεία.

λεβενδιά, λιγεράδα, άνεση, σιγουριά. Ίσιο και σταθερό βλέμμα. Δεν έχει υποκρισία, ούτε μικρότητες, ούτε επίπλαστους τρόπους. Δεν έχει δουλικότητα, ούτε έπαρση. Έχει το μέτρο και το μεγαλείο. Είναι δίκαια, σωστή, άφοβη, ευθεία, αξιοπρεπής, γενναία. Τιμά τις αξίες και μάχεται για αυτές. Ξέρει να σιωπά, να θυσιάζεται, να προσφέρεται, να προσφέρει. Και προπαντός είναι ανιδιοτελής.

αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε αναστάσιμους ύμνους σε ήχο τρίτο. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή, όπου θα ακούσουμε τα κεκραγάρια και τα αναστάσιμα στη χειρά.

Στη συνέχεια, από το πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Πατησίων Παναγιώτη Καμπανίδη, θα ακούσουμε το Πάσα Πνοή.

Θα κλείσουμε με τους αναστάσιμους ένους, τους οποίους θα ακούσουμε από τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Η ηχογράφηση είναι από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, την εποχή που είχε γίνει το πρώτο ψαλτικό συνέδριο. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών τότε ήταν ο μακαριστός Χριστόδουλος.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης και Αγίου Γεωργίου Νέας Ηρακλίτσας, απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7:30 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 8 παρατέταρτο το απόγευμα, μεθέορτος Εσπερινός και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Η Θεία Λειτουργία της Κυριακής θα μεταδοθεί απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία, ενώ ο Εσπερινός της προηγουμένης θα μαγνητοσκοπηθεί.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες. Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Ξεφυλίζει τον τόμο της ένδοξης ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτόν διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Έπρεπε να πάμε στο σπίτι της Νύφης. Μια ολόκληρη ανθρώπινη πομπή συνόδευε τον νυφικό. Ένα κατάλευκο, μακρύ φόρεμα όλο δαντέλα. Μπροστά περπατούσε χορεύοντας ο πατέρας μου, κρατώντας στα χέρια του τον νυφικό σαν έργο τέχνης, μιας και ήταν ο κουμπάρος, και από πίσω του ακολουθούσαν οι οργανοπαίχτες, που έπαιζαν ασταμάτητα γαμήλια, εύθυμα τραγούδια. Πίσω από τα όργανα εμείς τα παιδιά και η μητέρα μας, και πίσω μας όλο το σόι του γαμπρού. Μπήκαμε στο σπίτι της Νύφης, όπου είχαν απλώσει τα πρικιά της. Ένα δωμάτιο ολόκληρο με κουβέρτες, πλεχτά, σεντόνια, πετσέτες και ό,τι άλλο χρειαζόταν για το καινούριο σπίτι. Ήταν απλωμένα για να τα δουν οι καλεσμένοι. Μας κέρασαν λικεράκι για γλυκό και κρέμασαν τον νυφικό στη μέση του δωματίου ανάμεσα στα άλλα πράγματα.
1: «Τι κορίτσι παίρνετε, δεν λέγεται», είπε ο πατέρας μου και σήκωσε το ποτήρι του. «Να μαζί σου, κουμπάρε»,
0: συμφώνησε ο πατέρας του γαμπρού και τσούγκρισαν τα ποτήρια. Όλοι σήκωσαν τα ποτήρια τους και ήπιαν και ευχές έπεσαν βροχή. Το γλέντι που ακολούθησε δεν περιγράφεται. Όργανα, μουσικές, χορί, η κυραζόζο καμάρωνε σαν γύφτικος κερπάρνη. Και ο παππούς μου με τον πατέρα μου όλο έσερναν πρώτοι το χορό. Εμείς τα παιδιά φορέσαμε ποδιές και φροντίζαμε να κερνιούνται οι καλεσμένοι και να είναι όλα σε τάξη. Το τι κουβέτο φάγαμε δεν λέγεται. Και το ούτι, ένα μουσικό όργανο που είχαμε και στη Σμύρνη, έπαιζε δίπλα βάζοντας ήχο στα λόγια που τραγουδούσανε. Το σαντούρι πήρε φωτιά από τα χτυπήματα του μουσικού και ο κόσμος διασκέδαζε και χειροκροτούσε ρυθμικά χορεύοντας και κουνώντας το κεφάλι πέρα δόθε. Η Νύφη, η Ευτέρπη, ήταν πραγματικά πολύ όμορφη. Σαν την ομορφιά της δεν ήταν άλλη σε όλη την κοκκινιά που έμενε. Και είχαν όλοι να το λένε. Όμως δεν είχε την ίδια γνώμη και η μάνα του άντρα της, η πεθερά της. Την ημέρα του γάμου ήρθε με το ζόρι στην εκκλησία και στο τέλος δεν πέρασε καν από το ζευγάρι να ευχηθεί και να δώσει την ευχή της. Στο γλέντι που ακολούθησε χορέψαμε ως το πρωί. Ο πατέρας μου ξεκίνησε το χορό. Πήρε ένα στρογγυλό ψωμί που είχαν σε μια μαλάθα, ένα ψάθινο καλάθι, οι γονείς της Νύφης, και το έβαλε στο κεφάλι. Προηγουμένως το είχε ευλογήσει ο παπάς που τέλεσε και το μυστήριο του γάμου. Χόρεψε με το ψωμί στο κεφάλι δύο ολόκληρους χορούς και μετά το έσπασε στο κεφάλι του γαμπρού. Έπειτα το έδωσε στη μαμά μου να το κόψει μικρότερα κομματάκια και να το μοιράσει στους καλεσμένους.
2: «Γιατί χορεύει το ψωμί?» ρώτησε η Άννα τη μαμά μας.
0: «Για να έχουν αυθονία στη ζωή τους και να κάνουν μεγάλη οικογένεια», της απάντησε αυτή. Από εκείνο το γάμο τίποτε δεν έλειψε. Τα τραπέζια είχαν φαγητά που είχαν μαγειρέψει όλες οι γυναίκες της κοκκινιάς μαζί. Ο γαμπρός ήταν πλούσιος, αλλά η Νύφη είχε πλούσια βοήθεια από τις Σμυρνιές γειτόνισσες του οικισμού της. Πιατέλες γεμάτες με σουτζουκάκια και κόκκινη πικάντικη σάλτσα, ταψιά με μουσακάδες, μπουρέκια, μπακλαβάδες, σαραγλιά και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νου σας.
2: «Βασιλικός γάμος», ψιθύριζαν μεταξύ τους οι γυναίκες.
0: «Καλότυχη, Ευτέρπη, καλότυχη». Η κυρία Ζωζό καμάρωνε το ζευγάρι και συχνά σκούπιζε τα δάκρυά της, δάκρυα συγκίνησης και χαράς που έρχονταν στα μάτια της. Ήταν αγνώριστη εκείνη την ημέρα, καλοντημένη, με ένα καπέλο σαν χωνί στο κεφάλι, χτενισμένη και βαμμένη. Πλησίαζε την Νύφη και της διόρθωνε τον νυφικό, της ίσιονε τη μακριά ουρά. «Κούκλα μου εσύ», έλεγε στην κόρη της. Ο γαμπρός έσφυγε την Νύφη στην αγκαλιά του. Μόνο η πεθερά δεν κουνήθηκε από την καρέκλα της. Ο γάμος με την Ευθέρπη δεν την ενθουσίαζε. Θα προτιμούσε ο γιος της να είχε πάρει κάποια άλλη κοπέλα από τη γειτονιά τους και όχι μια προσφυγοπούλα. Ο άντρας της την τραβούσε να χορέψει και προσπαθούσε κάθε τόσο να τη σηκώσει από το τραπέζι που είχε στρογγυλοκαθίσει και δεν κουνιόταν.
1: «Φάε, Μαρικά»,
0: έλεγε ο άντρας της και έδινε στη γυναίκα του μια πυρουνιά από τα καλούδια που υπήρχαν στο τραπέζι.
2: «Δηλητήριο, δηλητήριο μετά είσαι αυτό το παιδί με τις επιλογές του», απαντούσε και έσπρωχνε το χέρι του άντρα της. «Φάε, συμπεθέρα, το παιδί σου παντρεύεις», τη φώναζε και η κυρία Ζωζό. Εκείνη ξύνιζε τη μούρη της και έκανε μορφασμούς. Δεν συμμετείχε σε τίποτα. Μόνο που και που σήκωνε το ποτήρι της και έπινε λίγο νερό. Τα μάγουλά της ήταν κόκκινα από το κακό της και έδειχνε να πάει να σκάσει. Όλοι κατάλαβαν τον πόνο της. Εξάλλου δεν προσπαθούσε και να κρυφτεί. Το γλέντι όμως ήταν γλέντι και σήμαινε πως το ζευγάρι θα είχε χαρά και σε όλη την υπόλοιπη κοινή ζωή του. Μου έκανε εντύπωση, αλλά όπως σας εξήγησα στην αρχή, μας έβλεπαν σαν πρόσφυγες, σαν κάτι διαφορετικό.
0: Η Ευτέρπη έζησε καλά και έκανε πολλά παιδιά. Ο γάμος της ήταν ευτυχισμένος και στεριωμένος. Ήταν από τους πρώτους μεικτούς γάμους που έγιναν. Έπειτα, και καθώς τα χρόνια περνούσαν και ριζώναμε στον τόπο, οι μεικτοί γάμοι πλήθαναν, μέχρι που γύρω στο 1940 δεν υπήρχε κανένας διαχωρισμός. Είχαμε γίνει ένα με τους ντόπιους και δεν μας ξεχώριζαν. Αδέρφια.

Αμέσως μετά την έβρεση του παππού γίναμε αχώριστοι. Δεν τον άφηνα να πάει πουθενά. Μόνος του, πουθενά. Ακόμη και όταν πήγαινε στο μπάνιο τον περίμενα απ' έξω. Δεν σκόπαυα να τον αποχωριστώ ποτέ ξανά. Στο μυαλό μου ερχόταν όλο ο Παπαγεράσιμος και ο χαμός του στήχιωνε τα όνειρά μου και τις σκέψεις μου. Παρά το ότι ήμουνα μικρός, συνειδητοποίησα πολύ νωρίς ότι δεν έχουμε πάντα δίπλα μας τα αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά τα χάνουμε και μάλιστα αναπάντεχα και άδικα πριν προλάβουμε να τα χορτάσουμε στη ζωή, άμποτε τα χορτάσουμε. Ο παππούς απέφευγε να μας πει λεπτομέρειες για τη δική του περιπλάνηση από τη Σμύρνη στην Αθήνα. Ό,τι ξέρω το έμαθα κρυφακούγοντας τις συζητήσεις του με τον μπαμπά τη νύχτα πριν κοιμηθούν. Τότε κάθονταν στο μπαλκόνι και ο παππούς ξεκινούσε να του μιλά. Ο πατέρας μου πάντα τον άκουγε με προσοχή. Πάντα όταν ήταν ο παππούς μπροστά ένιωθα ότι ο πατέρας μου ήταν και αυτός παιδί. Μια νύχτα λοιπόν που ο πατέρας μου γύρισε κατάκοπος από τη δουλειά του αργά, η μητέρα του σέρβιρε να φάει και μετά μας έβαλε για ύπνο. Εγώ σηκώθηκα και στάθηκα πίσω από την κουρτίνα. Η ζέστη ήταν αποπνικτική και διψούσα πολύ. Πριν πάω στην κουζίνα άκουσα συζήτηση από την αυλή και πήγα περίεργος να ακούσω τι λένε. «Κουράζεστε κι εσείς. Να πάω κι εγώ κάπου να δουλέψω». Ο πατέρας μου άλλαξε γνώμη και αγρίεψε. «Να μην το ξαναπείς αυτό, πατέρα. Να κοιτάξεις την υγεία σου και να τα ξεχάσεις αυτά. Αν δεν είμαι ικανός να σας στρέψω ή αν νομίζεις πως δεν είμαι...» Το πρόσωπό του κοκκίνησε και κατάλαβα ότι είχε γίνει έξαλλος. Ήδη του στήχιζε πολύ η πολύ ωραία εργασία της μητέρας μου. Δεν θα άντεχε κι άλλο χτύπημα. Η υγεία του παππού δεν ήταν καλή ήδη από τη Σμύρνη. Μετά την περιπέτεια έδειχνε ακόμη πιο καταβεβλημένος και οχρός. Και όσο κι αν δεν μιλούσε για όσα είχε περάσει, τόσο το πρόσωπό του και το σώμα του πρόδειναν του κόσμου τις κακοχίες που πέρασε. Όμως ούτε το δικό μου μυαλό, ούτε κανενός άλλου δεν θα μπορούσε να φανταστεί όσα άκουσα εκείνη τη νύχτα. Ο παππούς ήπιε μια γουλιά από το τσάι που του έφτιαξε η μητέρα και άρχισε να τους μιλά.

Το πόδι μου με ενοχλεί απόψε. Σήκωσε το παντελόνι και έδειξε στη μητέρα μου. Κείνη αναφώνησε και έτρεξε μέσα στο μπάνιο. Θέλει πάλι καθάρισμα, η πλήγη πατέρα. Αφού δεν το έχασα, πάλι καλά να λέμε. Η σφαίρα με βρήκε στο κόκαλο και σφήνωσε. Δεν θα βγει ποτέ και δυστυχώς θα μου θυμίζει και αυτή όσα δεν μπορώ να ξεχάσω. Πρώτη φορά άκουγα ότι είχε χτυπηθεί. Γούρλωσα τα μάτια μου και εκείνο συνέχισε να μιλά. Τρέχαμε σε ένα βάλτο για να κρυφτούμε από τους Τούρκους που μας κυνήγαγαν. Μια γυναίκα κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά και με δυσκολία προσπαθούσε να σηκώσει τα πόδια της από τα βαλτωμένα νερά. Τότε το μωρό άρχισε να κλαίει και όλοι τη ζήτησαν να το κάνουν να σοπάσει. Μα το παιδί ήταν μικρό και δεν λογάριαζε τις εντολές της μάνας του. Οι Τουρκοί μας έψαχναν και αν μας έβρισκαν θα μας σκότωναν όλους. Ένας νέος πλησίασε τη μάνα και της φώναξε να το σταματήσει. Εκείνη στα δάκρυα έτρεχαν δίχως λιγμό από τα μάτια και εκείνο το ευλογημένο δεν σταματούσε στιγμή. «Να το σκοτώσουμε», ακούστηκε μια φωνή, και όλοι παραλογισμένοι από το φόβο και την πίκρα συμφώνησαν. Μάτα η μάνα τους παράκαλαγε να σταματήσουν και έσφυγε το παιγκιδί στην αγκαλιά. Τότε δεν άντεξα και βγήκα μπροστά. «Γέρος είμαι», τους είπα, και λίγανε τα ψωμιά μου. «Αφήστε να το πάρω και να τραβήξω αντίθετα και είναι γραφτό να μας βρουν. Ας πάω εγώ στον τάφο που έχασε οικογένεια και γκόνια». Η μάνα μου το έδωσε στην αγκαλιά και τραβήξαμε αντίθετα από την ομάδα. Μέσα στα καλάμια με δυσκολία περπατήσαμε, μέχρι που απομακρυνθήκαμε από τους άλλους. Το μωρό έκλαιγε και έφυποι ήρθαν προς το μέρος μας. «Πού πάτε, μωρέ σκυλιά μας?», ρώτησε ο αρχηγός. Ένας άλλος, πιο αιμοβόρος και κακός, κατευθύνθηκε κατά πάνω μας. «Δεν θυμάμαι αν έχω φοβηθεί τόσο πολύ στη ζωή μου. Παπάει αυτό ήταν. Θα μας χαλάσει και θα μας πετάξει στο βάλτο». Έβγαλε τη ζώνη του και μας φώναξε. «Μαύρα σκυλιά, σκουλίκια, να σέρνεστε κάτω, σας πάει, μωρέ, όχι να πατάτε τη γη». Σύρε τη γυναίκα παράμερα από τα μαλλιά και την πέταξε κάτω. Έπειτα με το όπλο του, χτύπησε στην κοιλιά. Με πυροβόλησαν στο πόδι και πέσα στο βάλτο. Στην αγκαλιά μου είχα ακόμα το μικρό αγγελούδι, που σαν από θαύμα σταμάτησε να κλαίει. Οι κραυγές της μάνας του το τρόμαξαν και άρχισε να κλαίει ξανά. «Αχ», σύρθηκα προς το μέρος της. Κοινή έκλαιγε και δεν μου απαντούσε. «Είσαι καλά?», της λέω. «Σαν από θαύμα την άφησα να ζήσει. Το ίδιο και εμένα. Το μωρό μου, είναι καλά το μωρό μου», αυτό μονολογούσε. Με τρομερούς πόνους μπόρεσα και πήρα το μωρό της και το έβαλα στην αγκαλιά της. Κοινό κλαίγοντας κουνούσε το κεφαλάκι του δεξιά και αριστερά. Μεγαλείο της μάνας. Μεγαλείο της μάνας. Έπειτα το παιδί σταμάτησε, μου το έδωσε στα χέρια και μου είπε: «Σε ορκίζω αν δεν ζήσω να το προσέχεις. Άλλον δεν έχεις τον κόσμο από μένα. Ο πατέρας του κάηκε ζωντανός και οι γονείς μου χάθηκαν στο χαμό. Και ο αδερφός μου ήταν στο αυτό το τσούρμο που ήθελε να το σκοτώσει για να σοπάσει. Προτίμησε να σωθεί ο ίδιος και είναι αβάπτιστο. Το όνομά σου να του δώσεις, ακούς? Αν δεν ήσουν εσύ». Τελικά με τα πολλά καταφέραμε και με χίλια ζόρια φτάσαμε στην Αθήνα. Της βρήκαν δουλειά στο Βόλο, στη Σπορά, και έτσι αποχωριστήκαμε. Και το παιδί της το είπε Κρήτωνα για να με τιμήσει. Και την είχα όλο αυτό το διάστημα σαν κόρη μου όσο ήμασταν στην Αθήνα. Τώρα μαθαίνω νέα του συχνά. Τους είπα να έρθουν και εδώ αν μείνουν από δουλειά. Αλλά ας είναι καλά οι άνθρωποι εκεί. Την πήραν ψυχοκόρη και θα μεγαλώσει το παιδί της όπως θέλει.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλος, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης και Αγίου Γεωργίου Νέας Ηρακλίτσας, απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7:30 το απόγευμα, πανηγυρικό.

Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας, ο Νικόλος Μαυροκουρδάτος, στο βιβλίο «Κρίσης ηγεσίας», το οποίο μελετούμε, αναφέρθηκε στην ολοφάνερη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των προσκαίρων και των αιωνίων αγαθών. Εφήμερα και αηδή είναι εκείνα, παντοτινά και πλουσιοπάροχα είναι αυτά. Εκείνα μόλις και εφραίνουν την καρδιά του ανθρώπου και αυτά καμιά της επιθυμία δεν αφήνουν ανεκπλήρωτη. Χωρίς άνηση και ηρεμία, σε τι ωφέλησε τον Αλέξανδρο η κατάκτηση όλης της Ασίας, που σαν να ήταν κάποιος πτωχός, έκλαιγε συχνά διότι δεν υπέταξε στην εξουσία του όλο τον κόσμο? Από εδώ θα βγάλουμε τη λύση εκείνου του περίφημου ζητήματος που δημιουργήθηκε κάποτε στην Αθήνα, δηλαδή ποιο πράγμα είναι συγχρόνος και μεγάλο και μικρό στον κόσμο. Όλοι οι φιλόσοφοι που βρέθηκαν τότε εκεί, σκεπτόμενοι τη δυσκολία της ερωτήσεως, έδωσαν διάφορες απαντήσεις. Άλλοι υπέθεσαν ότι το μεγάλο και το μικρό ήταν η αίσθηση της οράσεως, η οποία μέσα στη μικρή κόρη του οφθαλμού περικλεί το μέγεθος του ηλίου, της σελήνης και των αστέρων, που το καθένα μόνο του ξεπερνά ως προς το μέγεθος όλη τη θάλασσα και την ξηρά. Άλλοι υποστήριζαν ότι το μικρό αυτό και το μεγάλο είναι γνώρισμα του νου του ανθρώπου που δεν έχει μέγεθος, αλλά καταλαμβάνει όλο το μέγεθος του κόσμου. Φτάνει σε μια στιγμή μέχρι τον ουρανό και με την ίδια ταχύτητα κατεβαίνει μέχρι τα βάθη της γης και μέχρι τα έγκατα του Άδου. Άλλοι εγγίζονταν στον πραγματικό στόχο, έλεγαν ότι το μεγάλο και μικρό ήταν η καρδιά του ανθρώπου, διότι αν κοιτάξουμε το μέγεθος, είναι ένα ελάχιστο μέρος του ανθρωπίνου σώματος. Εάν όμως σκεφτούμε την ευρυχωρία της, θα τη βρούμε τόσο μεγάλη που όλη η περιφέρεια του κόσμου είναι πολύ μικρή για αυτήν και τίποτε δεν μπορεί να σβήσει τη δίψα της. Έτσι και τη δίψα του Αλεξάνδρου πολύ μελωδικά την έψαλε ο ποιητής λέγοντας «Πάσχει δεινός πως είναι στενός ο κόσμος,

και βεβαίως είναι μεγάλη η δίψα του ανθρώπου στον οποίο δεν αρκεί όλος ο κόσμος. Όμως αυτό δεν είναι παράδοξο, διότι τα νερά του κόσμου γεμίζουν, αλλά δεν χορταίνουν, και επειδή είναι αλμυρά, αντί να σβήνουν, ανάβουν περισσότερο τη δίψα. Η πόση καταπάβει τη δίψα, η βρώση θεραπεύει την πείνα, τα φορέματα σκεπάζουν το σώμα, αλλά την καρδιά καμιά απόλαυση του κόσμου δεν την ικανοποιεί. Έτσι για τον κόσμο μπορούμε να πούμε δικαιολογημένα το ρητό που είπε κάποιος σε έναν αμαθή γιατρό: «Τα φάρμακά σου αυξάνουν την ασθένειά μου». Ο Ηλιογάβαλος, ο βασιλεύς των Ρωμαίων, θέλοντας κάποτε να διασκεδάσει, να αστειευθεί, διέταξε να διαλαλήσουν σε όλη τη Ρώμη ότι όποιος ήθελε από το λαό μπορούσε ελεύθερα να πάει στο βασιλικό παλάτι για να συμφάγει μαζί του. Συνέτρεξαν αναρρύθμιτοι, μικροί και μεγάλοι, επιθυμώντας να απολαύσουν τις τιμές του βασιλικού συμποσίου κατά την καθορισμένη ημέρα. Ήταν λοιπόν ήδη έτοιμα τα πάντα. Όλοι οι χώροι ήταν στολισμένοι με πεύκα, τα τραπέζια και τα καθίσματα όλα ήταν πολύ ωραία στρωμένα για να καθίσει ο λαός. Όλα ήταν βαλμένα με τάξη. Όταν όμως κάθισαν όλοι, οι υπηρέτες, αντί για βασιλικά εδέσματα, όπως όλοι περίμεναν, τους έφεραν στα ταψιά φαγητά ζωγραφισμένα. Έτσι καταγελασμένοι οι συνδετημόνες, όχι μόνο δεν χόρτασαν, αλλά σηκώθηκαν από την τράπεζα περισσότερο πεινασμένοι από ό,τι πριν καθίσουν. Τέτοια λοιπόν είναι και τα τραπέζια του κόσμου, γεμάτα από ψεύτικα και πλαστά φαγητά και από απατηλές εφευρέσεις, και γι' αυτό δεν είναι να μπορεί κανείς, εάν ούτε χορταίνουν, ούτε καταπάβουν τη δίψα. Διορωτούνται οι ερμηνευτές της γραφής, γιατί άργε η γυναίκα του Λότ μετεβλήθη σε στήλη άλατος όταν έφυγε από τα Σόδωμα, γιατί να μην γίνει ή άγαλμα πέτρινο ή στήλη χαλκοματένια. Και απαντά ο Καϊετάνος ότι έγινε αυτό επειδή τα πράγματα του κόσμου μιμούνται τη φύση του άλατος, που περισσότερο ανάβει τη δίψα παρά την καταπάβει. Ρωτούν και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας γιατί ο σωτήρας των ανθρώπων πέθανε στο σταυρό διψασμένος, διότι αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πως όταν πλησίαζε να παραδώσει το πνεύμα του είπε «διψώ». Ο μακάριος ο Κύριλλος εξηγεί ότι εκείνη η δίψα ήταν φυσική. Αυτή τότε στον θεάνθρωπο που έπασχε ήταν πολύ μεγάλη και από τα πιο τιμωρητικά του πάθη, και η αιτία αυτής της δίψας ήταν πρώτον ότι από την ώρα του δείπνου της προηγουμένης ημέρας δεν ήπιε τίποτε ο σωτήρ. Δεύτερον, διότι υπέμενε κόπους και πόνους μέχρι θανάτου από τους οποίους προκαλείται η δίψα, και τρίτον, διότι στον κήπο όταν ίδρωσε και στο σταυρό όταν καρφώθηκε έχει σε όλο το ζωηρό του αίμα. Έτσι μένοντας στο πανάγιο του σώμα χωρίς την έμφυτη υγρότητα, εβασάνιζε με φλογερή δίψα τον Πάσχοντα Κύριο. Ο ιερός Αυγουστίνος έχει τη γνώμη ότι η δίψα του Σωτήρους ήταν πνευματική. «Διψώ λοιπόν», έλεγε, «τη σωτηρία των ψυχών σας. Διψώ να χύσω το αίμα μου για σας. Διψώ να σας πλουτίσω με τις ευεργεσίες μου».

Διηγείται ο Πλούταρχος ως αξιέπαινο και αξιοθαύμαστο το λόγο του βασιλιά Τίτου που έλεγε «Φίλοι, χάσαμε τη σημερινή ημέρα, διότι στο διάστημά της δεν του έτυχε να ευεργετήσει κανέναν. Και αν ένας άνθρωπος που είναι βρωμερός κουλίκι της γης τόσο φρόντιζε και επιθυμούσε να ευεργετεί, τι το παράδοξο αν η άπειρη αγαθότης του ουρανίου βασιλέως λέει «Σε καιρό που πάσχει για μας, διψώ να δώσω, διψώ να μοιράσω τις ευεργεσίες μου». Ο Άγιος Κυπριανός, εξηγώντας την αιτία για την οποία ο Χριστός την ώρα του θανάτου του είπε «διψώ», λέει τα εξής: «Διψούσε ο Κύριος να πάθει περισσότερα, διότι η φλόγα της υπερβολικής του αγάπης τόσο έφλεγε τη θεϊκή του καρδιά που τον ανάγκασε και τα ημάτια του να αποβάλει και από τη δίψα να ταλαιπωρείται. Και αν και έπαθε πολλά όμως εξαιτίας της μεγάλης του αγάπης, του φαινόταν μικρά τα παθήματά του, γι' αυτό φώναζε διψώ. Επειδή λοιπόν η αγάπη του δεν είχε όρια, γι' αυτό επιθυμούσε να είναι χωρίς μέτρο και οι κόποι και οι αγώνες του». Ο Κύριλλος Ιεροσολύμων δίνει άλλη ερμηνεία περισσότερο κατάλληλη για την παρούσα υπόθεση. «Γι' αυτό», λέει ο Ιησούς, «πεθαίνοντας είπε διψώ, για να δείξει ότι δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο που να ικανοποιεί την δίψα μας. Και η μέν ζωή του ανθρώπου τελειώνει, ενώ η δίψα και η επιθυμία του ποτέ δεν σταματά. Διότι αν και ο υπερήφανος πίνει πολλά αξιώματα, ποτέ δεν λέει φθάνει, αλλά διαρκώς επιθυμεί περισσότερα, επειδή τα νερά του κόσμου δεν σβήνουν τη δίψα». Γι' αυτό και ο Κύριος λέει στο τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου: «Πάσο πίνουν εκ του ύδατος τούτου, διψίσει πάλιν». Και αυτό διότι τα γήινα πράγματα δεν μένουν, αλλά παρέρχονται.

0: Ποια ευτυχία υπάρχει ποτέ στις σκιές, και όντως σαν σκιά παρέρχονται οι δόξες της γης και τα μεγαλεία του κόσμου, ενώ τα ουράνια αγαθά ως διαρκή πάντα χορταίνουν και ικανοποιούν, όπως λέει ο Δαβίδ στους ψαλμούς. Χορταστήσω μεν το οφθήνε μη την δόξα σου, διότι όπως λέει ο ιερός Αυγουστίνος, μόνο η ουράνιος μακαριότητα είναι το τέλειο αγαθό που σταματά τελείως την επιθυμία του ανθρώπου. Άλλος δεν θα ήταν των εφετών η ακρότης, εάν ακόμη υπήρχε κάτι περισσότερο στην ανθρώπινη καρδιά να επιθυμήσει. Αλλά το υποκείμενο της θελήσεως είναι το καθόλου αγαθό, και αυτό δεν βρίσκεται σε αυτά τα πρόσκαιρα και ακτιστά πράγματα, αλλά μόνο στο Θεό, στη θέα του οποίου βρίσκεται όλη μας η μακαριότητα. Σε αυτό δεν αντίκειται το ρητό του Ευαγγελιστού Ιωάννου που λέει στο πρώτο κεφάλαιο «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε», διότι έχει πολλές και διάφορες ερμηνείες, όλες ευσεβείς και ορθόδοξες. Η πρώτη εξήγηση είναι αυτή. Τον Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε, δηλαδή στην παρούσα ζωή. «Ούγαρ μη είδη άνθρωπος το πρόσωπόν μου και ζήσετε», λέει ο Θεός στην Έξοδο, «και μη μου πεις για τον Μωυσή, τον Ηλία και τον Παύλο ότι είδαν το Θεό, διότι αν είδαν τη Θεία Ουσία όσο ζούσαν, την είδαν διαβαίνουσα και όχι μένουσα, όπως λέει η Γραφή, δια της οπής της πέτρας και παρήλθε Κύριος προπροσώπου αυτού». Η δεύτερη ερμηνεία του χωρίου «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε» αναφέρεται σε αυτούς τους μακαρίους οι οποίοι δεν βλέπουν το Θεό με τα σωματικά μάτια αλλά μόνο με τα νοερά της ψυχής. Η τρίτη εξήγηση λέει ότι κανείς δεν είδε το Θεό με τα μάτια ώστε να τον κατανοήσει, διότι οι μακάροι αντιλαμβάνονται μεν τη Θεία Ουσία αλλά δεν την κατανοούν, επειδή μόνον ο Θεός γνωρίζει τον εαυτό του. Διότι λέμε ότι καταλαβαίνουμε εκείνο το οποίο τελείως γνωρίζουμε. Και γνωρίζετε με τελειότητα εκείνο το πράγμα το οποίο τόσο γνωρίζετε όσο είναι εύκολο να γνωριστεί. Επομένως, κανένας κτιστός νους δεν μπορεί να φτάσει σε εκείνη την τελειωτάτη γνώση της Θείας Ουσίας, η οποία μπορεί να γνωριστεί, αλλά επειδή είναι άπειρος η ουσία του Θεού, απείρως μπορεί να γνωριστεί. Ενώ ο κτιστός νους δεν έχει άπειρη δύναμη για να γνωρίσει απείρως, ακόμη ούτε αυτή η μακαρία ψυχή του Σωτήρος, όπως είπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, δεν γνωρίζει την Θεία Ουσία, παρότι είναι ενωμένη με την υπόσταση του Θεού Λόγου. Γνωρίζει με άλλα λόγια τα πάντα, όσα τις γνωρίζει ο Θεός με τη γνώση της θεωρίας, αλλά όχι με τη γνώση της απλής κατανοήσεως, η οποία γνωρίζει τα πάντα, όσα υπήρχαν, όσα υπάρχουν και όσα θα γίνουν και όσα μπορούν να γίνουν, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν. Και αυτή η γνώση αρμόζει μόνο στο Θεό.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλος, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης και Αγίου Γεωργίου Νέας Ηρακλίτσας, απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σάββατο 22 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 8 παρατέταρτο το απόγευμα, μεθέωρτος Εσπερινός και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Η Θεία Λειτουργία της Κυριακής θα μεταδοθεί απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία, ενώ ο Εσπερινός της προηγουμένης θα μαγνητοσκοπηθεί.
1: Πανήγυρης Ιερούς Βαστηρίου, Τιμίου Προδρόμου, Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου. Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής, της αποτομής, της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο. Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνοιξη θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και τέλης ερτοκλασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το πρωί, όρθρος, αρχιερατική Θεία Λειτουργία και αγιασμός. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο.
2: Ιερά Μητρόπολης Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας. Ιεραποστολική Αδελφότητα, Ιεραποστολή στα ίχνη του Πατροκοσμά. 25ο Πνευματικό Συμπόσιο, η Ιεραποστολή της Αγάπης του Πατροκοσμά. Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Αρναία. Πρόγραμμα. 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία Προσωπικού Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως, το πρώτο μέρος του συμποσίου στις 8 το βράδυ με πρώτο εισήγητη τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κύριο Χρυσόστομο και θέμα «Η αγάπη του Αγίου Κοσμά για τον λαό». Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το πρωί αγιασμός, στις 6.30 όρθρος και στις 8.30 πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κυρίου Χρυσοστόμου. Ιερό μνημόσυνο υπέρ των αημνής των Ιεραποστόλων και υπέρ των κεκοιμημένων υπαλλήλων της δασικής υπηρεσίας. Ακολούθως, το δεύτερο μέρος του συμποσίου, στις 10.30, δεύτερος εισηγητής, είναι ο οσιολογιότατος ιερομόναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα «Η θυσία του Αγίου Κοσμά». Στις 11.30, τρίτος εισηγητής, ο κύριος Βασίλειος Τσίγκος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η καθολικότητα της αγάπης στις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ετωλού».
0: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο Εόρτιος Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερού Πόλεως, κυρίου Χρυσοστόμου, με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λιψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα.
3: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Χριστόδουλο, κτήτορα της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου. Ψάλλει ο ιερομόναχος Σεραφείμ Κοτσάνης, συνοδοί Σοκρατήματος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή ετεράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου. Εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και μη οθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφρουσίνην, αγαλιάσουν δε ως θέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησες θυσίαν εδώ καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστηριόν σου μόσχους και ελεησόν με ο Θεός σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίες ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το φιλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις

ο σωτήριμον η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλώσει μακρών. Και ήλαιος γεννημου δέσποτα

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Χριστόδουλο, κτήτορα της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου. Έψαλε ο ιερομόναχος Σεραφείμ Κοτσάνης, συνοδεία Σοκρατήματος.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Είστε όλοι καλά, όλοι χαρούμενοι. Σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου, λέει το ημερολόγιο μας, παιδιά, φτάνουμε στο τέλος της πιο αγαπημένης εποχής. Πιο αγαπημένης από τους περισσότερους, από τους μικρούς σίγουρα, αλλά και από τους μεγάλους. Γιατί το καλοκαιράκι είναι μια αγαπημένη εποχή και για τις διακοπές και για τη θάλασσα και για τόσα τόσα άλλα. Λοιπόν, εμείς ας μην καθυστερούμε, πάμε στη συνέχεια του διηγήματός μας και μετά να διαβάσουμε τα αυριανά γεωγραφικά αναγνώσματα.

0: Μια συνάντηση που άλλαξε τον κόσμο. Στην αρχαία αγορά. Στα πολύ παλιά χρόνια, τότε που οι άνθρωποι με τη φαντασία τους είχαν φτιάξει θεούς ανύπαρκτους και τους προσκυνούσαν, ζούσε ένα όμορφο και γεροδεμένο παλικάρι που το έλεγαν Έλλην. Αυτό αγαπούσε πολύ τα γράμματα και προόδευε σε όλες τις τέχνες. Μα περισσότερο απ' όλα αγαπούσε τη φίλη του, τη φιλοσοφία, που ήταν η καλύτερη συντροφιά του. Ώρες καθόντουσαν μαζί, διάβαζαν και συζητούσαν. Καθημερινά ανέβαιναν παρέα σε ένα μεγάλο μαρμάρινο ναό που βρισκόταν πάνω από την αγορά, και εκεί προσκυνούσαν τους 12 θεούς του Ολύμπου. Ο Έλλην ανάβε πρώτα το βωμό μπροστά στο άγαλμα του Δία, που ήταν ο αρχηγός των θεών. Ύστερα η φιλοσοφία ανάβε το βωμό της θεάς Αθηνάς, που ήταν η θεά της σοφίας. Σε μία άκρη της αγοράς υπήρχε και ένας 13ος βωμός, αφιερωμένος στον άγνωστο Θεό, γιατί ο Έλλην πάντα είχε την αγωνία μήπως υπήρχε και κάποιος άλλος Θεός που δεν τον γνώριζε. Κάποια μέρα που η φιλοσοφία αργούσε να έρθει, το παλικάρι ανέβηκε μόνο του επάνω στο ναό για να προσκυνήσει. Κάθε λίγο όμως κοίταζε ανήσυχο ανάμεσα από τις μεγάλες κολόνες, προσμένοντας την αφανή. Πράγματι, ύστερα από αρκετή ώρα τη βλέπει να ανεβαίνει βιαστική το μονοπάτι. Τα ξέπλεκα μαλλιά της ανέμιζαν στο δροσερό αεράκι, μα το πρόσωπό της φαινόταν ανήσυχο και στενοχωρημένο. «Τι έπαθες σήμερα και άργησες?» είπε ο Έλλην. «Ήμουνα κάτω στην αγορά και μιλούσα με δύο άνδρες που έχουν έρθει από τα μέρη της Ανατολής». «Και λοιπόν, τι ήταν αυτό που άκουσες και είσαι τόσο αναστατωμένη?» «Έλα να καθίσουμε κάπου, να ξεκουραστώ λίγο και να τα πούμε». Έξω από το ναό είναι ένας μεγάλος βράχος. Κάθονται λοιπόν κάτω από το νήσιο του. «Σ' ακούω, πες μου». «Εδώ και καιρό έχω μάθει ότι κάποιος νεαρός άνδρας έχει ξεκινήσει από τα μέρη της Παλαιστίνης και γυρίζει όλες τις πολιτείες».
1: «Αυτό το άκουσα κι εγώ».
0: «Το κακό είναι ότι ξεσηκώνει τον κόσμο. Μιλάει για κάποιο νέο θεό και αποκαλεί τους θεούς του Ολύμπου ψεύτικους και τυποτένιους».
1: «Ω, μα το Δία, αυτό είναι ανήκουστο. Πώς τον λένε αυτόν τον άνδρα?»
0: «Χριστιανός ονομάζεται. Μα το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έφτασε στα μέρη μας. Έμαθα ότι έχει σκοπό να περάσει από όλες τις ελληνικές πόλεις». Ο Έλλην σηκώνεται τρομαγμένος.
1: «Ελπίζω να μην άκουσες καλά και να είναι όλα ψέματα».
0: «Δυστυχώς, αλήθεια είναι. Έφτασε κιόλας έξω από τα τείχη της πόλης μας».
1: «Και τι περιμένουμε λοιπόν? Πάμε γρήγορα να πάρω τα όπλα μου. Ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι Ολυμπιονίκη στην πάλη. Όσο για την πολεμική τέχνη δεν μπορεί να με φτάσει κανένας».
0: «Το ξέρω. Γνωρίζεις όμως και εσύ ότι τα όπλα δεν φέρνουν πάντα τη νίκη. Θυμάσαι τι πάθαμε με το Ρωμαίο? Στην αρχή ήρθε σαν διαιτητής για να λύσει δήθεν τις διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις. Μετά όμως δεν μπορέσαμε να τον διώξουμε».
1: «Είναι αλήθεια, φιλοσοφία μου, ότι ο Ρωμαίος μας κατέκτησε με τα όπλα, ενώ ο λαός μας τον κατέκτησε με το πνεύμα. Η θρησκεία μας, η γλώσσα, οι τέχνες και τα γράμματά μας κυριαρχούν σε όλο τον κόσμο από την εποχή του μεγάλου μας βασιλιά Αλέξανδρου. Αν όλοι οι Έλληνες μείνουμε τώρα ενωμένοι, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν».
0: «Έχεις δίκιο. Ας πάμε λοιπόν μαζί να τον συναντήσουμε». Η φιλοσοφία το απλώνει το χέρι και εκείνος τη βοηθά να σηκωθεί. πριν ακόμα βγουν έξω από την πόλη, ο Έλλην βάζει το θώρακα και την περικεφαλαία του, παίρνει στο χέρι την ασπίδα και το σπαθί του και ξεκινούν. Από μακριά βλέπουν τον ξένο που όσο πάει τους πλησιάζει. Στο ένα του χέρι κρατά ένα μεγάλο ραβδί και στον ώμο του κρέμεται ένα δυσάκι. Δίπλα του περπατά ένα μικρό κοριτσόπουλο. «Ω, μα το Θεό Άρη, περίμενα να αντικρίσω έναν πολεμιστή και βλέπω έναν απλό ταξιδιώτη με ένα παιδί». Η Φιλοσοφία βάζει το χέρι στο μέτωπό της και κάνει έτσι ίσιο στα μάτια της. «Κοίτα πόσο λάμπουνε τα πρόσωπά τους. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτή η λάμψη με τυφλώνει πιότερο και από τον ήλιο».
1: «Ας προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Νομίζω πως άδικα φοβηθήκαμε».
0: Όσο πλησιάζουν, η Φιλοσοφία τους κοιτά στα μάτια και ένας ανεξήγητος φόβος φωλιάζει στην καρδιά της. «Μη τους αφήσεις να μπουν μέσα στην πόλη, Έλλην. Σε παρακαλώ, μη τους αφήσεις». Ο Έλλην κάνει δύο βήματα μεγάλα και στέκεται μπροστά τους σε θέση μάχης.
1: «Πώς σε λένε, ξένε, και τι θέλεις?» «Χριστιανός είναι το όνομά μου. Έρχομαι μαζί με την αδελφή μου από μέρη πολύ μακρινά. Θέλουμε λίγο να ξαποστάσουμε και μετά να γνωριστούμε. Για να περάσεις πρέπει πρώτα να πολεμήσεις μαζί μου. Πού είναι τα όπλα σου? Πού είναι ο θώρακάς σου?» «Ασπίδα έχω την πίστη και θώρακα την αγάπη. Περικεφαλαία έχω την ελπίδα της σωτηρίας. Και σπαθί μου το λόγο του Θεού».
0: Ο Έλλην πετά κάτω τα αρματά του και φωνάζει:
1: «Δεν πολεμώ με άντρα όπλο. Έλα να παλέψουμε και αν με νικήσεις θα περάσεις». «Ήρθα σαν φίλος, σαν αδελφός. Δεν θέλω να παλέψουμε»,
0: του λέει ο Χριστιανός. Ο Έλλην δεν τον ακούει και ορμά κατά πάνω του. Τα δύο παλικάρια αρχίζουν να παλεύουν. Ο ήλιος τρομάζει από τη σφοδρή πάλι. Ακόμα και το φεγγάρι φοβήθηκε και κρύφτηκε. Τα άστρα μόνο τους κρυφοκοιτάζουν. Πόσες μέρες και νύχτες πάλευαν, κανείς δεν ξέρει. Στο τέλος απόκαμαν, καθώς κανένας τους δεν νικούσε. Κουρασμένοι και οι δύο τραβήχτηκαν σε μια άκρη να ξαποστάσουν. Το μικρό κοριτσάκι τρέχει και τους φέρνει νερό να πιούν και σκουπίζει τα πρόσωπά τους. Σε λίγο ο Χριστιανός σηκώνεται, πάει κοντά στον Έλληνα και του δίνει το χέρι του.
1: «Άδικα παλεύεις τόσο καιρό. Εγώ ήρθα σαν φίλος για να γνωρίσω την πατρίδα σου που είναι στον κόσμο ξακουσμένη. Ήρθα να μιλήσω με τη Φιλοσοφία που τη θαυμάζουν όλοι του κόσμου οι σοφοί. Γιατί λοιπόν με πολεμάς? Έλα να γίνουμε αδέλφια και να ζήσουμε αγαπημένοι».
0: Ο Έλλην μένει για λίγο σκεπτικός. Μετά σηκώνεται και λέει στη Φιλοσοφία:
1: «Πήγαινε στη μάνα μας, την κυρία Παράδοση, και πες της να ετοιμάσει το τραπέζι για τους ξένους. Να φτιάξει φαγητά ελληνικά και να βγάλει το μαύρο το κρασί από το γλυκό ταμπέλι. Πάρε και αυτό το μικρό το κοριτσόπουλο μαζί για να σας βοηθήσει».
0: Η Φιλοσοφία πιάνει το κοριτσάκι από το χέρι. «Εμένα πιότερο από το φαγητό με νοιάζει να μάθω τις ιδέες και τις απόψεις αυτού του ανθρώπου. Πάω στο σπίτι τη μικρή και μετά θα ανέβω στο ναό για να μιλήσω μαζί του».
1: «Πήγαινε λοιπόν και μην αργείς»,
0: της λέει ο Έλλην.

0: χριστιανός περιεργάζεται με θαυμασμό τα μεγάλα μαρμάρινα αγάλματα του ναού. Ο Έλλην και η φιλοσοφία τον συνοδεύουν ευχαριστημένοι. Καθώς κατηφορίζουν προς την αγορά, ο Έλλην παίρνει τον λόγο.
1: «Σε είδαμε να θαυμάσεις και εσύ το μεγαλείο των θεών μας».
2: «Θαύμαζα τη τέχνη σας».
0: «Ακούσαμε ότι θα μας μιλήσεις για το Θεό. Για ποιον από όλους θέλεις να μας μιλήσεις?» Ο χριστιανός σταματά μπροστά στο βωμό που είναι αφιερωμένος στον άγνωστο Θεό και τον κοιτάζει σκεπτικός.
1: «Μέσα από αυτά τα ωραία αγάλματα που έχετε φτιάξει βλέπω την πίστη και την ευλάβειά σας στους θεούς. Εκτιμώ ακόμα το σεβασμό που δείχνετε στον άγνωστο Θεό. Γι' αυτόν ήρθα να σας μιλήσω. Αυτός ο άγνωστος για σας Θεός είναι ο μόνος αληθινός, ο δημιουργός όλου του κόσμου. Είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης, ο πλάστης όλων μας. Από έναν άνθρωπο έκανε όλα τα έθνη. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι είμαστε από τη δική του γενιά».
0: Ο Έλλην παίρνει το λόγο.
1: «Αν είναι έτσι όπως τα λες, πρέπει να του φτιάξουμε ένα ναό δικό του και ένα χρυσελεφάντινο άγαλμα. Τώρα αμέσως μπορώ να καλέσω τους καλύτερους τεχνίτες και να βρω τα πιο σπάνια υλικά. Μη βιάζεσαι αδελφέ μου, γιατί αυτός ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε έχει ανάγκη από κάτι, αφού ο ίδιος είναι η ζωή. Δεν μας ζητά να τον λατρεύουμε με είδωλα φτιαγμένα από χρυσάφι ή ασίμι. Το μόνο που θέλει είναι να μετανοήσουμε».
3: «Μα καλά, αφού είναι ένας, ποιος θα κρίνει τους ανθρώπους τον Άδη?»
1: «Αυτός ο ίδιος όρισε μια ημέρα που θα κρίνει όλη την οικουμένη. Έστειλε μάλιστα να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο τον ίδιο του το γιο, τον Ιησού Χριστό. Οι άνθρωποι που δεν πίστεψαν σε αυτόν τον θανάτωσαν επάνω στο σταυρό. Ο Χριστός όμως, ως Θεός, αναστήθηκε σε 3 ημέρες για να πιστέψουμε σε αυτόν και να σωθούμε όλοι».
0: Μόλις η φιλοσοφία ακούει για Ανάσταση νεκρών αρχίζει να γελά.
4: «Πράγματι δεν έχω ακούσει ωραιότερο παραμύθι από αυτό. Φαίνεται ότι είσαι ο καλύτερος παραμυθάς που έχει έρθει ποτέ από την Ανατολή».
0: Ο Έλληνας, χαμογελώντας κι αυτός, τον χτυπά φιλικά στην πλάτη.
1: «Εγώ λέω ότι είναι ώρα να πηγαίνουμε, γιατί η κυρά Παράδοση θα μας περιμένει. Αυτά όλα μας τα ξαναλες και κάποια άλλη φορά».

Παιδιά, ελάτε τώρα μαζί να ανοίξουμε τις καινές μας διαθήκες και να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Η αυριανή ημέρα, παιδιά, 23 Αυγούστου, είναι η μέρα της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι, αλλιώς λέμε, τα 9 μέρα της Παναγίας μας. Η ημέρα, λοιπόν, επηρεάζεται η Κυριακή από τη γιορτή αυτή και γιορτάζουμε έτσι και αύριο την γλυκιά μας Παναγία. Λοιπόν, το αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το δεύτερο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Β, και η στίχη είναι 5 έως και 11. Για να διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. «Τούτο γαρφρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχαρ παγμόν υγίσα το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διότι ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίσατο αυτό όνομα, το υπερπάνω όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού πάνω γόνη κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός». Να το διαβάσουμε τώρα με απλά λόγια, παιδιά, για να καταλάβουμε τι λέει. «Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα και πήρε μορφή δούλου. Έγινε άνθρωπος και, όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού, όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας». Αλήθεια, παιδιά, στο όνομα του Ιησού Χριστού πόσα θαύματα γίνονται. Το όνομα του Ιησού Χριστού έχει πολύ δύναμη, μικρή μου φίλη. Όποιος φωνάζει με πίστη «Κύριε Ιησού Χριστέ», ο Χριστός θα στέκεται δίπλα του παντοτινά. Να πάμε τώρα και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 10ο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Ιώτα. Η στίχη είναι από τον 38 μέχρι το 42 και από το κεφάλαιο το 11ο, το επόμενο, ή αλλιώς Ιώτα Α, η στίχη είναι 27 και 28. Να το διαβάσουμε, λοιπόν, στο αρχαίο κείμενο, όπως θα το ακούσουμε αύριο την ώρα της Θείας Λειτουργίας. «Εγένετο δέν το πορεύεστε αυτούς και αυτός εισήλθε εις κόμην τεινά. Γίνει δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν. Επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησε ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, είπε ουν αυτή να μη συναντιλάβετε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστι χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδαν εξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δε εν το λέγεν αυτόν ταύτα, επάρασά της γινή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό, Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε, και μαστή ουσε θύλα σας. Αυτός δε είπε, Μενούν γε, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσονται σ' αυτόν.
Μικρή μου φίλη, ο Χριστός μας επισκέπτεται το σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας. Το σπίτι του Λαζάρου δηλαδή, που ήταν αγαπητός του, αγαπημένος φίλος του. Όταν λοιπόν μπήκε στο σπίτι ο Ιησούς Χριστός, παιδιά, και τον υποδέχθηκε η Μάρθα, η Μαρία, η άλλη αδελφή, πήγε και κάθισε αμέσως δίπλα στον Χριστό και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα, η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Ήταν με τους μαθητές του ο Χριστός. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του είπε: «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με αφήνει μόνη να σε περιποιούμε? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Παράπονα, παιδιά, έκανε η Μάρθα, γιατί εκείνη κουραζόταν και έτρεχε να τους περιποιηθεί. Ο Ιησούς της αποκρίθηκε τότε: «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάζεις για πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανείς». Ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς, κάποια γυναίκα από το πλήθος έβγαλε μια δυνατή φωνή και του είπε: «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε». Και εκείνος είπε: «Πιο πολύ χαρά σε εκείνους που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Ναι, παιδιά, αλλού σε κάποιο άλλο Ευαγγέλιο λέει ο Κύριος ότι: «Αδέλφια μου, μάνα μου, είστε όλοι εσείς όταν τηρείτε το νόμο του Θεού». Να, παιδιά, ποιοι είναι οι συγγενείς του Χριστού? Όσοι άνθρωποι τηρούν τον λόγο του, τον νόμο του, καταλαβαίνουν και κάνουν το θέλημά του. Τώρα όμως, από ό,τι βλέπω, ο χρόνος μας τελείωσε. Εμείς, πρώτο Θεός, θα τα πούμε και αύριο, πιο διεξοδικά, με περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι τότε, να είστε καλά, μικροί μου φίλοι, και να προσέχετε πολύ αν παίζετε στους δρόμους. Χαίρετε, παιδιά!

0: μέρες. Νιώθω άνετα.
1: Energizers. Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
1: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6 Θεσσαλονίκη.

πόλη μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

0: Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον, ο ευγγελισάμεν ημίν, ο και παρελάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε, τίν η λόγο ευγγελισάμεν ημίν, ή κατέχετε εκτός ημί εκεί επιστεύσατε. Παρέδωκα γάρ ημίν εν πρώτης, ο και παρέλαβον ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι εγίγερθε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι όφθη κυφά ήτα τις δώδεκα, έπειτα όφθη επάνω πεντακοσίης αδελφείς εφάπαξ, εξώνη πλοίους μένωσιν έως άρθη, την έσδε και εκοιμήθησαν. Έπειτα όφθη Ιακώβο ήτα της Αποστόλης πάσιν, έσκατον δε πάντων ως περί το εκτρώματι όφθη καμή. Εγώ γαριμή ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως ούκ μη ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησίαν του Θεού. Χάριτι δε Θεού ημί ο ημί, και η χάρις αυτού είσαι με ούκενή εγεννήθη, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίεσα, ούκ εγώ δε, αλλά η χάρις του Θεού είσαι εμί. Είτε ουν εγώ είτε εκείνη, ούτω κηρύσομεν και ούτως επιστεύσατε. Αυτό προσφυλής μας ακροατέ είναι το αποστολικό ανάγνωσμα της 12ης Κυριακής του Ματθαίου. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία είδηση. Δελτίο ειδήσεων έχουμε πολλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το δελτίο των ειδήσεων έχει ως εκφωνητή τον Απόστολο Παύλο. Ραδιοπομπός η Αγία Γραφή, και πιο συγκεκριμένα η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Δέκτες όλοι εμείς. Άραγε λειτουργούν καλά οι δέκτες των αυτιών μας, του μυαλού μας, της ψυχής μας, για να δέχονται τα μηνύματα που μεταδίδει το δελτίο ειδήσεων κάθε Κυριακή στο Αποστολικό και στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα, ή μήπως έχουν πάθει βλάβη οι δέκτες αυτοί και δεν συλλαμβάνουν τίποτε και στεκόμαστε στην Εκκλησία με απάθεια, σαν άψυχα αγάλματα, σαν βουβά πρόσωπα ενός έργου που δεν καταλαβαίνουμε την πλοκή και τη σημασία του. Δελτίο ειδήσεων. Με τι αγωνία ανοίγουν οι άνθρωποι το ραδιόφωνο και την τηλεόρασή τους για να ακούσουν το δελτίο των ειδήσεων. Ειδήσεις. Υπάρχουν ειδήσεις ευχάριστες και υπάρχουν ειδήσεις δυσάρεστες. Υπάρχουν ειδήσεις που ταράζουν την ψυχή μας και μας βυθίζουν σε θλίψη. Αλλά υπάρχουν και ειδήσεις που πλημμυρίζουν την ψυχή μας χαρά και αγαλίαση. Μια τέτοια είδηση που είναι ευχάριστη στην αρχαία γλώσσα ονομάζεται Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιον σημαίνει καλό, χαρμόσυνο άγγελμα, ευχάριστο μήνυμα, χαρούμενο μαντάτο. Έχει ο κόσμος τα Ευαγγέλια του. Έχει και ο πιστός το Ευαγγέλιο του. Ευαγγέλια για τον κόσμο είναι οι ειδήσεις που έρχονται να τον απαλλάξουν από μια δυσάρεστη κατάσταση, να του χαρίσουν κάτι που το ποθούσε και να του δώσουν την ευκαιρία να χαρεί και να ευτυχήσει, όπως βέβαια εκείνος νομίζει. Έτσι έχουμε τα ατομικά Ευαγγέλια. Για έναν άρρωστο παραδείγματος χάρη, Ευαγγέλιο είναι η είδηση, η πληροφορία του γιατρού πως θα γίνει καλά. Για ένα νέο που δίνει εξετάσεις σε ανώτερη σχολή, Ευαγγέλιο είναι η είδηση που πέτυχε στη σχολή, που είχε δώσει εξετάσεις και έγινε σπουδαστής ή φοιτητής. για έναν που περιμένει τακτοποίηση σε κάποια θέση. Ευαγγέλιο είναι η είδηση που διορίστηκε σε κάποια δημόσια υπηρεσία ή σε κάποια σπουδαία θέση. Έχουμε όμως και τα οικογενειακά Ευαγγέλια για μια οικογένεια που αγωνιά για την αποκατάσταση της θυγατέρας της. Ευαγγέλιο είναι η είδηση πως ένας καλός νέος επιθυμεί να νυμφευθεί τη θυγατέρα. Για μια οικογένεια που πνίγεται στα χρέη, Ευαγγέλιο είναι η είδηση πως κέρδισε το πρώτο λαχείο. Και υπάρχουν και εθνικά Ευαγγέλια. Εθνικό Ευαγγέλιο είναι η λύση του κυπριακού προβλήματος, η λύση όλων των εθνικών μας προβλημάτων. Όλα αυτά που αναφέραμε είναι τα κατά άνθρωπον Ευαγγέλια, τα κατά κόσμον Ευαγγέλια. Υπάρχει όμως και το κατά Θεόν Ευαγγέλιο. Ποιος δεν έχει ακούσει τη λέξη Ευαγγέλιο σαν θρησκευτική υπόθεση? Όλοι την έχουν ακούσει και άλλοι πιστεύουν και ενδιαφέρονται για το Ευαγγέλιο και άλλοι δεν το πιστεύουν και δεν ενδιαφέρονται. Φανταστείτε να μεταδίδεται από ένα ραδιόφωνο ο ωραιότερος ήχος της πιο γλυκιάς μουσικής. Ο ένας έχει μουσικό αυτί και συλλαμβάνει τον ήχο και εφραίνεται με τη μουσική. Ο άλλος είναι εντελώς άμουσος ή είναι κουφός και δεν αντιλαμβάνεται την αξία του ήχου και δεν ακούει καθόλου και επομένως δεν δείχνει ιδιαίτερη συγκίνηση. Ή φανταστείτε κάποιο ραδιόφωνο να μεταδίδει μια σπουδαία είδηση. Ο ένας έχει αγωνία και ακούει με ενδιαφέρον την είδηση. Ο άλλος κοιμάται βαριά και δεν παίρνει είδηση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κουφοί ή βαρύκοοι, η άγευστη της θείας μουσικής των αληθιών της πίστεως οι πολλοί. Δεν κατανοούν το Ευαγγέλιο, δεν ομιλούν για το Ευαγγέλιο, δεν συγκινούνται από το Ευαγγέλιο, δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο. Κοιμούνται τον ύπνο της αμαρτίας και δεν παίρνουν είδηση από τη μεγάλη είδηση που μεταδίδει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ποιο είναι όμως αυτό το Ευαγγέλιο του Χριστού? Ο κόσμος, είπαμε, έχει τα δικά του Ευαγγέλια, αλλά και μερικοί χριστιανοί έχουν το δικό τους Ευαγγέλιο. Διάφορες ειδήσεις θρησκευτικές έχουν για αυτούς σπουδαία σημασία και συνεγείρουν τα πλήθη και ελκύουν για πολύ καιρό την προσοχή των πολλών. Το μοναδικό Ευαγγέλιο είναι η Αγία Γραφή, που όπως ξέρουμε ονομάζεται και Ευαγγέλιο. Ναι, είναι η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο γενικά, μα ειδικότερα Ευαγγέλιο είναι μία είδηση που αν δεν την πιστέψουμε και δεν μας συγκλονίζει συνεχώς, δεν είμαστε χριστιανοί και δεν σωζόμαστε. Η είδηση αυτή είναι το Ευαγγέλιο που κηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Γνωρίζω ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον ο ευεγγελισάμεν ημίν, ο και παρελάβετε ενώ και εστήκατε διού και σώζεστε. Αυτό το τελευταίο ας το προσέξουμε, διού και σώζεστε. Δεν υπάρχει άλλη είδηση, άλλη πληροφορία, άλλο γεγονός στον κόσμο που μπορεί να μας σώσει από αυτό που ευαγγελίζεται ο Απόστολος Παύλος. Φανταστείτε να αποκτούσε η γη ραδιοφωνικό σταθμό του ουρανού, δηλαδή κάποια ορισμένη στιγμή να ανοίγεις το ραδιόφωνο σου και να ακούς απευθείας τη φωνή του ουρανού. Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός του ουρανού. Δελτίων ειδήσεων, όλοι θα τεντώναμε τα αυτιά μας να ακούσουμε. Τι λέτε να μετέδιδε αυτός ο σταθμός του ουρανού διάφορες ειδήσεις? Μα σαν πρώτη είδηση θα μετέδιδε κάθε μέρα το μεγάλο Ευαγγέλιο, τη μεγάλη είδηση. Ο Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς και ετάφη και γύρτε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Αυτό είναι το πρώτο Ευαγγέλιο στον κόσμο. Και όμως κάποτε λειτουργήσε για λίγες στιγμές ο υπερφυσικός αυτός ραδιοπομπός και ακούστηκε ο εκφωνητής του ουρανού να μεταδίδει το μεγάλο μήνυμα, το μεγάλο Ευαγγέλιο. Για θυμηθείτε τον άγγελο τη νύχτα της γεννήσεως του Χριστού, τι μας είπε? «Ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως έστι Χριστός Κύριος». Ήλθε στον κόσμο ο Σωτήρας, ο Χριστός. Αυτό είναι το πρώτο και μεγάλο Ευαγγέλιο, η πρώτη και μεγάλη είδηση. Και αποδείχθηκε Σωτήρας ο Χριστός με τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του. Αυτό το Ευαγγέλιο τονίζει και ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι είναι πρώτο απ' όλα. «Παρέδωκα γαριμήνεν πρώτης, ό και παρέλαβον, ότι Χριστός απέθανεν υπέρ ημών, κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι εγίγερτε την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς». Χριστός εσταυρωμένος και αναστημένος, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό το γλυκύτατο κήρυγμα των Αποστόλων είναι ο άξονας γύρω από τον οποίον στρέφεται ο κύκλος της σωτηρίας. Και όπως ο άξονας έχει δύο άκρα, έτσι δύο είναι τα σημεία του σωτηριώδους μηνύματος. Το ένα είναι ότι ο Χριστός έπαθε εν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη. Η ιστορία έχει να μας δείξει πολλούς θανάτους ηρώων και μαρτύρων. Πολλοί υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο, πολλοί δέχθηκαν να θανατωθούν χάριν άλλων, αλλά κανένας δεν πέθανε υπέρ αμαρτιών των άλλων. Γιατί όλοι ήταν άνθρωποι και σαν άνθρωποι ήταν αμαρτωλοί και επομένως ο θάνατός τους δεν μπορούσε να έχει λυτρωτική σημασία για τους άλλους. Μόνο ένας απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών και αυτός είναι ο Χριστός. Είναι ο μόνος που μπόρεσε να μας σώσει από τις αμαρτίες, γιατί είναι ο μόνος εκτός αμαρτίας, ο μόνος αναμάρτητος και ακυλίδωτος. Και εκείνο που μας συγκινεί και μας συγκλονίζει και έχει υψίστη σημασία για μας και μας κάνει να στεκόμαστε κατάπληκτοι είναι η αγάπη του αναμαρτήτου Χριστού, η αγάπη του Θεανθρώπου Ιησού. Δέχεται ο σαρκωμένος λόγος του Θεού και καταδέχεται να πεθάνει υπέρ των αμαρτιών ημών. Για τις δικές μας αμαρτίες έπαθε, υπέφερε, σταυρώθηκε, απέθανε ο αναμάρτητος. Αθεράπευτη η αμαρτία προ Χριστού. Ψυχοραγούσε ο άνθρωπος από τα δαγκώματα, από τις πληγές της αμαρτίας. Και έρχεται ο Χριστός και τι κάνει? Ανοίγει τις φλέβες του και προσφέρει το αίμα του. Μεταγγίζει το δικό του Πανάγιο αίμα στη δική μας πληγωμένη ύπαρξη και μας ζωγονεί και μας σώζει. Ένα μπουκάλι αίμα προσφέρει ο άλλος για μετάγγιση στο συγγενή που κινδυνεύει και τον ευγνωμονείς. Μα ο Χριστός προσέφερε όλο το αίμα του. Και τι αίμα? Αίμα πάναγνο, πεντακάθαρο, θεϊκό. Και αυτό όχι για να μας χαρίσει λίγη παράταση ζωής, αλλά για να μας χαρίσει αιώνια ζωή. Δεν πρέπει λοιπόν, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός να τον αγαπούμε μυριάδες φορές. Ο Χριστός έπαθεν υπέρ των αμαρτιών ημών το ένα σημείο του μεγάλου μηνύματος της καταπληκτικής ειδήσεως του Ευαγγελίου είναι αυτό, αλλά υπάρχει και το δεύτερο σημείο. Εγίγερται τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Δεν πιστεύουμε σε ένα Χριστό που νικήθηκε από το θάνατο, αλλά σε ένα Χριστό που νίκησε το θάνατο, που συνέτριψε το θάνατο με το δικό του θάνατο. Και απόδειξης ότι νίκησε το θάνατο είναι η έγκυρσής του, η Ανάστασής του. Με το απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών, ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει τον Χριστό να συντρίβει τον έναν εχθρό του ανθρώπου, την αμαρτία. Με το ηγέρθη εκ νεκρών τον παρουσιάζει να συντρίβει τον άλλο εχθρό που τον γέννησε η αμαρτία, το θάνατο. Κάτω λοιπόν το κράτος της αμαρτίας. Πιστοί, μην απογοητεύεστε από τις αμαρτίες σας, όσες κι αν είναι. Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών. Κάτω η τρομοκρατία του θανάτου. Θνητοί, μη σκιάζεστε το θάνατο, όσο τρομερός κι αν σας φαίνεται. Δεν υπάρχει θάνατος, Χριστός εγύριεθε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Χριστός απέθανε και ανέστη. Να το Ευαγγέλιο, να το κέντρο της πίστεώς μας, του κηρύγματός μας. Θέλει ο Απόστολος Παύλος στηριγμένους τους χριστιανούς πάνω σε αυτά τα θεμελιώδη δόγματα. Γι' αυτό και τα κατοχυρώνει. Απέθανε πραγματικά ο Χριστός, βεβαίωσης ο τάφος του. Γι' αυτό μετά το απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών προσθέτει αμέσως και ότι ετάφη. Αναστήθηκε ο Χριστός. Βεβαιώνεται από το παρελθόν και από το παρόν και από το μέλλον. Γεγονός που προφητεύθηκε είναι η Ανάστασης όπως και η Σταύρωσης. Γι' αυτό και στα δύο προσθέτει κατά τας γραφάς. Γεγονός που φανερώθηκε σε πολλούς ανθρώπους είναι η Ανάστασης. Γι' αυτό έχει ο Απόστολος Παύλος τρεις φορές το ρήμα όφθη και θυμίζει εμφανίσεις του Χριστού σε πολλούς ανθρώπους. Ο αναστημένος Χριστός δεν φανερώθηκε σε έναν άνθρωπο και σε έναν τόπο μόνο. Φανερώθηκε σε πολλούς ανθρώπους, σε πολλούς τόπους, με πολλούς τρόπους, σε διάστημα πολλών ημερών. Για να είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός της Αναστάσεώς του. Απέθανε για τις αμαρτίες μας. Αναστήθηκε από τον τάφο. Μια ακόμη απόδειξη προσάγει ο Απόστολος Παύλος. Μια απόδειξη πάντοτε επίκαιρη και ζωντανή. Είναι η ζωή των πιστών. Ο Παύλος παρουσιάζει τον εαυτό του. Θέλετε απόδειξη ότι αναστήθηκε ο Χριστός? Εγώ είμαι απόδειξης. Τι ήμουν και τι είμαι? Διώκτης της Εκκλησίας ήμουν, φωνιάς ήμουν. Σας λέγω λοιπόν ότι για τις δικές μου αμαρτίες σταυρώθηκε ο Χριστός και μου έκανε και τη μεγάλη τιμή σε μένα το έκτρωμα να εμφανιστεί αναστημένος. Έσχατον δε πάντων ως περί το εκτρώματι όφθηκα μη. Και αν θέλετε τρανή απόδειξη πως αναστήθηκε, δέστε την αλλαγή μου. Η ζωή μου απόδειξη στις δυνάμεως της Αναστάσεως. Τόσο πολύ ήταν βέβαιος ο Παύλος για αυτά τα δύο, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και ότι αναστήθηκε, ώστε δεν μπορούσε να ησυχάσει. Γύριζε ολόκληρο τον κόσμο και μετέδιδε το μεγάλο μήνυμα της σωτηρίας στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο κακοπαθεί, υποφέρει και πάσχει. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο τελικά θυσιάζει και τη ζωή του. Ζωντανή μαρτυρία της αλήθειας αυτού του Ευαγγελίου ας είναι και η δική μας ζωή. Αμαρτήσαμε, ας μην απογοητευτούμε
1: αλλά κι ας μη επιμείνουμε στην αμαρτία. Το αίμα του Χριστού μας περιμένει. Φτάνει ειλικρινά να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε. Και κάτι άλλο, πλημμυρισμένη από χαρά να είναι η ζωή μας και γεμάτη από ελπίδα, αναστήθηκε ο Χριστός, θα αναστηθούμε κι εμείς. Ο κόσμος προσφυλής μας ακροατέ, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, έχει ανάγκη από το Ευαγγέλιο αυτό. Με τη ζωή μας, με τη γλώσσα μας, με το ζήλο μας παντού να κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένον και αναστημένον.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε από τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια από τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης θα παρακολουθεί

Thank you.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν του Βασιλείου ημών Θεού. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεού. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλείος της πόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσω, αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείναν τον ουρανόν ως σιδέρινο, στεγάζουν εν είδα στα υπερώα αυτού. Ότι θυσνεύει την επιβασίν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού, πυρός φλόγας. Ο θεμελιών την γίνευε την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον ο εθεμελίωσης αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξ αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίες δίψαν αυτούν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ότι ζων όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεσιν και χλώιν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγινάρτων εκ τη γη και είνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του Λιβάνου ασυπίτευσα. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτούν. Όρητα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελίμινη καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότο και γένετον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθηκε της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία αδιαπορεύονται δράκων ούτως εν έπλασας, εμπέζειν αυτήν. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίου. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη. Και αν μη ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Εθού σκότω και γένε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

χορεύτη χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί Έδιγαρ ο ήλιος και έλαβεν από τον λίθο του τόπου και έδιγε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη και ειδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη εις κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπεν: «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισάκ, μη φοβού. Η γη επίσης κατέβησε επ' αυτής και δώσω αυτήν και το σπέρμα της σου. Και έστε το σπέρμα σου ως η άμος της γης και πλατινθήστε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς. Και ενευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης και εν το σπέρμα της σου. Ιδού εγώ ημί με τα σου διαφυλάσσουσεν διοδό πάση ού εάν πορευθείς και επιστρέψουσε εις την γη ταύτην ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως του πείς με πάντα όσα ελάλησάσι και εξηγέρθη

0: όπως ούτως ουκ έστι τούτο αλήκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού.
1: Προφητείας Ιζεκίλ το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομα.
1: Έστε από τις ημέρας της ογδόης και επέκεινα ποιήσουσι ειν ιερείς επί του θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξουμε ημάς λέγει Κύριος και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτή είναι και κλεισμένη και είπε Κύριος πρόσμε η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε ουκ ανοιχθήσετε και ουδήσουμι διέλθει δι' αυτής ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλης ελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένοι, διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων ενώπιον Κυρίου κατά την οδόν του Αϊλάμ της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε και εισήγαγέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της προσβοράν κατέναντι του οίκου και είδων και ειδού πλήρης δόξης ο Κύριος οίκου.
3: Παριμιών το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
3: Η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτής θύματα και εκέρασεν εις κρατήρα των εαυτής ίνων και ετοιμάσα το την εαυτής τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος ως επικρατήρα λέγουσα, ως εστιν άφρον εκκλεινά το πρόσμε και τις ενδέεσι φρενών είπεν έλθετε, φάγετε των εμών άρτων και πίετε ίνον ον και κέρακα ημίν απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε και ζητήσατε φρόνησιν ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση ο παιδεύων κακούς λείψετε εαυτό ατιμίαν ελέγχον δε τον ασεβή μομίσετε εαυτόν η γάρ έλεγχη το ασεβή μόλοπες αυτό μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσως είσαι έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε γνώριζε δικαίο και προσθήση του δέχεστε αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης το γάρ γνών ενόμων διανύασε στην αγαθής τούτο γάρ το τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων και προσθεθήσετε εσύ έτη ζωή.
4: Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα εδώ στην Νέα Μηχανιώνα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης χτυπάει η καρδιά, η πνευματική και εκκλησιαστική καρδιά όλης της Θεσσαλονίκης και όλης της ελληνικοτάτης Μακεδονίας μας. Και χτυπάει η καρδιά της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας μας διότι σήμερα εδώ στη Νέα Μηχανιώνα, στον εσπερινό της αποδόσεως της μεγίστης εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η τοπική εκκλησία εσυνάξει, εορτάζει και πανηγυρίζει το θαυματουργό εκτύπωμά της, την ιερά θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης. Για εμάς τους Μακεδόνες, για εμάς τους Θεσσαλονικείς, η εικόνα αυτή της Παναγίας της Φανερωμένης συνδέεται με ολόκληρο τον βίο μας. Και λέω ότι συνδέεται με ολόκληρο τον βίο μας προσωπικό, κοινωνικό και εθνικό, διότι τούτη η ιερά εικόνα μεταφέρθηκε από τους πρόσφυγες προγόνους μας, από την Κίζικο της Μικράς Ασίας, από την Παλαιά Μηχανιώνα και από τη Μονή της, εδώ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην γλυκυτάτη Μακεδονία μας. Και μεταφερόμενη υποστασίασε την μοίρα της Ρωμιοσύνης, την μοίρα του Ελληνισμού, την μοίρα των Ρωμιών, των Ορθοδόξων Ρωμιών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σαν ήρθε η κυρά φανερωμένη, φρόντισε ως μητέρα και κυρά του τόπου να παρηγορήσει και να ενισχύσει τα τέκνα της, όχι μόνο τα τέκνα της που προήλθαν από την Κίζικο, την Χερσόνησο της Κιζίκου, αλλά και αυτά που συνήντησε εδώ, τα ντόπια τέκνα της, τα τέκνα της που προέρχονταν από την Επανομή, τα τέκνα της που προέρχονταν από το Τρίλοφο, τα τέκνα της που προέρχονταν από την πόλη της Θεσσαλονίκης, τα τέκνα της που προέρχονταν από τα γύρω χωριά που κατοικούνταν από γηγενείς Έλληνες Μακεδόνες. Και έτσι πρόσφυγες και εντόπιοι, μια ζύμη, ένα φύραμα, την ζύμη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το φύραμα της Ρωμιοσύνης, όλοι μαζί συνδεθήκαμε μαζί της. Την αγαπήσαμε γιατί αγαπηθήκαμε από αυτήν. Την τιμήσαμε γιατί αυτή μας τίμησε εξαιρέτως. Είναι λοιπόν σπουδαία μέρα για την Ιερά μας Μητρόπολη σημερινή. Γι' αυτό και συναγωγή λαού μεγάλη. Γι' αυτό και επίσκοποι, ιερείς, διάκονοι και μοναχοί, επί το αυτό υμνούν την Παρθένο. Γι' αυτό και οι άρχοντες του λαού, τα πρώτα φέροντες, προσήλθαν για να προσκυνήσουν το θαυματουργό εκτύπωμά της. Γι' αυτό και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ήρθαν να αποτίσουν τιμή και ευγνωμοσύνη στην υπέρμαχο στρατηγό του γένους, την υπερασπή της Τριάτους. Γι' αυτό και ο λαός, παρόλες τις δυσκολίες του καιρού, του φυσικού καιρού μια που έχουμε καύσωνα, αλλά και του γενικότερου καιρού, της γενικότερης καταστάσεως, ο λαός ήρθε με πλήθος μεγάλο για να επιβεβαιώσει ότι παραμένει στέρεος και εδραίος στην πίστη των πατέρων, στην πίστη των προγόνων, κλείνοντας τα αυτιά σε όλες αυτές τις φωνές που θέλουν να ξεριζώσουν μέσα από την καρδιά αυτού του ευλογημένου ελληνικού λαού, να ξεριζώσουν τα ιδανικά και τις αξίες του ευσεβούς ημών γένους και του εκλεκτού ημών έθνους. Σε αυτήν την Ιερά Σύναξη και Πανήγυρη, αγαπητοί αδελφοί, προσκαλέσαμε να έρθουν και να λαμπρύνουν την Πανήγυρή μας εκλεκτούς ιεράρχες, οι οποίοι προέρχονται από εκλεκτές αδελφές Μητροπόλεις, προέρχονται από Μητροπόλεις τις οποίες διαπημένουν μετεπιστήμης, μετευσεβίας, με ανιστάκτου κόπου, με αφιδωλεύτου αγάπης, προέρχονται από γέες ελληνικές, γέες ρωμαϊκές, γέες όπου κατοικούνται από χιλιετιών, από Έλληνες, Ορθοδόξους Έλληνες. Καλωσορίζουμε λοιπόν μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας εδώ στην προσφυγική Νέα Μηχανιώνα τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου, κύριο Χρυσόστομο. Όπως είπα και ψες, ποιμένη μια ακριτική Μητρόπολη. Σε απόσταση αναπνοής η Τουρκία. Το λάλημα του πεπινού που γίνεται στην απέναντι όχθη ακούγεται και στη Σίμη, όπως και το αντίθετο. Ποιμένη μια Μητρόπολη που έχει σημεοφόρο και προστάτη της τον Ταξιάρχη Μιχαήλ, στο θαυματουργό εικόνισμα το οποίο φυλάσσεται στη Μονή του, στη Σίμη. Ποιμένη μια Μητρόπολη που δεν έχει πλήθος λαού όπως τη δική μας, αλλά που ο λαός που κατοικεί σε αυτήν τη Μητρόπολη είναι λεοντόψυχος, με γενναίο φρόνημα, με πίστη ισχυρά στην Ορθόδοξη μας Εκκλησία. Είναι ιεράρχης του Σεπτού Οικουμενικού μας Θρόνου, τον καλωσορίζουμε με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό και το ευχόμαστε οι λίγες ώρες που θα παραμείνει ακόμα μαζί μας να είναι ώρες πνευματικής αναπαύσεως για Αυτόν, αλλά έστω και λίγης μικράς σωματικής αναπαύσεως. Ο δεύτερος αρχιερεύς προέρχεται από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως. Γέννημα και θρέμα ενός σπουδαίου τοπιοχωριού που κράτησε υψηλά τη σημαία της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού και της Ορθοδόξου πίστεώς μας, προέρχεται από τον ηρωικό Σοφό. Μεγάλωσε εδώ στην Θεσσαλονίκη, κάτω από τους θόλους του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας στην Άνω Τούμπα. Εκεί τον συνήντησα, συνδεθήκαμε και αντιληφθήκαμε πολύ γρήγορα τους κοινούς στόχους και τους κοινούς οραματισμούς. Αυτός, παρότι ένας γιος τη μάνα του, την εγκατέλειψε και μπήκε στην περιπέτεια της Ιεραποστολής. Πρώτα στην Ασία, στις Ινδίες, στην Κίνα και αργότερα στην Αχανή Ήπειρο της Αφρικής. Δόθηκε σώμα και ψυχή στο θέμα της Ιεραποστολής. Βάπτισε αμετρήτους, τάισε εκατομμύρια ανθρώπους. Βοήθησε ανθρώπους να μορφωθούν, έδωσε υγεία σε πολλούς ανθρώπους που ήταν ετοιμοθάνατοι. Τον καλωσορίζουμε και πάλι εδώ στην Παναγιά μας την Φανερωμένη με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη και το ευχόμεθα η Κυρία Θεοτόκος να κατευθύνει και να ασφαλίζει τα διαβήματά του στην πόλη, στην Αχανή Ήπειρο της Αφρικής. Ο τρίτος αρχιερεύς είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκοπέλου κύριος Νικόδημος, βοηθός επίσκοπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Είναι αρχιερεύς ο οποίος διακρίνεται για τη σεμνότητά του, την θεολογική του ευρύθεια, την αγάπη του προς την Εκκλησία, το θυσιαστικό του φρόνημα, αλλά κυρίως διακρίνεται για την υπακοή του στον γέροντά του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο, κάτι που τον κάνει ξεχωριστό στα μάτια μας και κάτι μέσω του οποίου κερδίζει τον προσωπικό μας σεβασμό. Θεοφιλέστατε, είστε φίλος, αδελφός από πολλά έτη. Η παρουσία σας μας δίδει πολύ χαρά. Άφησα τελευταίο τον κλεήσαντα τον επισκοπικό θρόνο και σε λίγο κηρύσσοντα τον Λόγο του Θεού, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Επίσκοπο περινούστατο, δεινό κήρυκα, θα τον ακούσουμε σε λίγο, άνθρωπο της ακριβίας, της αληθείας, αλλά και της εσπλαχνίας, άνθρωπο που ξέρει να διεκδικεί τα δίκαια της Εκκλησίας, αλλά παράλληλα ξέρει και να κατανοεί τις ανθρώπινες ανάγκες. Χαιρόμαστε πολύ που σήμερα στολίζει και αυτό στην Ιερά Πανηγυρή μας. Τον καλωσορίζουμε στην Μητρόπολη μας και το ευχόμεθα η Κυρία Θεοτόκος να του δίδει δύναμη και υγεία για να συνεχίσει το σπουδαίο ποιμαντικό έργο το οποίο επιτελεί στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, στην Λάρισα. Πριν δώσω τον λόγο στον Σεβασμιότατο, επιθυμώ να καλωσορίσω τους Αγιορείτες Πατέρες, τους γέροντες Γεράσιμο και Νικόδημο τους Αγιοπαυλίτας, τον γέροντα και ιερομόναχο Παΐσιο από την Ιερά Μονή Γρηγορίου και φυσικά τον αυτάδελφό μου και επιστήθιο φίλο μου τον γέροντα Χρυσόστομο από την Ιερά Καλύβη Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου της Κήτης Κουτλουμουσίου. Τους ευχαριστώ που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας και μετέφεραν σε όλους μας την ευλογία της Αθωνίτιδος κυρίας Θεοτόκου. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήλθατε, τους κληρικούς και τους λαϊκούς. Όλους εσάς που για ώρες περιμένετε να προσκυνήσετε το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας. Όλους εσάς που από μακριά, παρότι δεν μπορέσατε να έλθετε, δέεστε προς την Κυρία Θεοτόκο για να εκπληρώσει τα αιτήματά σας. Να ευχαριστήσω τους Πανέλληνες και τους Ρωμιούς ανά τον κόσμο, που μέσω του εκκλησιαστικού σταθμού 4Ε σήμερα βλέπουν και ψες τη σύναξή μας και χαίρονται και μας στέλνουν μηνύματα. Ιδιαιτέρως στρέφω την ματιά μου και την καρδιά μου στο 7ο Οικουμενικό Θρόνο, από τον οποίο προήλθε το μέγιστο μέρος του ποιμνίου μας. Στο 7ο Οικουμενικό Πατριάρχη υποβάλλω την καλογερική μου μετάνοια και τον διαβεβαιώνω ότι τούτος ο λαός της Μακεδονίας, της Μητροπόλεως μας, θα παραμείνει πιστός στο 7ο Οικουμενικό Θρόνο και στον προκαθήμενό του. Όπως επίσης θέλω να εκφράσω τον σεβασμό μου προς τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος πάντοτε με στοργή προστατεύει και ενισχύει την Ιερά μας Μητρόπολη. Σεβασμιότατε Άγιε Λαρίσας, στον λαό στον οποίο σε λίγο θα απευθυνθείτε έχουν λαλήσει τον λόγο της αληθείας πολλοί ιεροκήρυκες. Είναι λαός ο οποίος αγαπάει το κήρυγμα και θέλει να ακούσει τον λόγο του Θεού. Να είστε λοιπόν βέβαιος ότι τούτος ο λόγος σας που σήμερα θα σπείρετε στις καρδιές μας θα πέσει σε αιγαίες έφορες, οι οποίες εν υπομονή θα καρποφορήσουν με καρπό εκατονταπλασίωνα τον σπόρο που θα ρίξετε μέσα στις καρδιές μας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και είμαστε όλη η καρδιά και όλη η αυτιά για να ακούσουμε τον λόγο σας.
5: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και αγαπητέ αδελφέ κύριε Ιουστίνε, νομίζω εκφράζοντας τα αισθήματα των συμπροσευχομένων μας αδελφών, οφείλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και την αγάπη μας, όχι μόνο για τα καλά σας λόγια, αλλά κυρίως για την αγαπόσα καρδία σας και την πρόφρονα φιλοξενία, την πρόσκληση, όλα αυτά τα οποία υπευλήθηκε ως σκόπο προκειμένου να μας πείσετε να έρθουμε μέσα στο καλοκαίρι στη Μητρόπολη σας. Διότι είναι η περίοδος τέτοια, όπως είπατε, και τα πανηγύρια της Παναγίας τόσα πολλά, που πραγματικά είναι δύσκολο πού να πρωτοτρέξει και τι να πρωτοδιαλέξει. Όμως εδώ που χτυπάει η καρδιά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, εδώ που πολλές συνιστώσεις τις οποίες αναλύσατε συναντώνται προκειμένου η Παναγία να τιμηθεί, εδώ σήμερα ήρθαμε ώστε πραγματικά να τιμήσουμε τη μητέρα του Φωτός, τη μητέρα του Θεού, την Κοσμοσότηρα. Και γι' αυτό το λόγο εκφράζουμε τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας προς εσάς, αλλά και προς τον κλήρο και τον λαό που μαζί με εμάς έρχεται για να συμπροσευχηθεί και να τιμήσει την υπεραγία Θεοτόκο. Πριν λίγο, αγαπητοί μου αδελφοί, ακούσαμε τα παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα που ήθιστε να διαβάζονται στον Εσπερινό της Παναγίας σε ναό που πανηγυρίζει. Δεν πρόκειται, μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με όλα. Θα ασχοληθούμε κυρίως με το δεύτερο, με αυτό που τόσο ωραία διάβασε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως, κ. Δημήτριος, και που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προφητεία του Ιεζεκίηλ. Πριν όμως πάμε στην προφητεία του Ιεζεκίηλ, να πούμε κάτι το οποίο πρέπει να το παραδεχθούμε ως μειονέκτημα της εποχής μας. Είμαστε λίγο πολύ όλοι πλέον, έχουμε δυστυχώς όλοι λίγο πολύ προσβληθεί από αυτήν την ασθένεια, είμαστε λοιπόν λαός που σκρολάρει. Οι νεότεροι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πιάνουμε το κινητό και αρχίζουμε με το δάχτυλο ή με τον αντίχειρα να σπρώχνουμε προς τα πάνω τη μία είδηση μετά την άλλη. Αν κάτι μας ενδιαφέρει, κοντοστεκόμαστε, αλλά πάντως όχι μέχρι το τέλος. Μαθαίνουμε να τα περνάμε όλα γρήγορα και μισά. Έτσι δεν καρποφορεί τίποτα, καθώς τίποτα δεν ριζώνει μέσα μας. Αν σας ρωτήσω φέτος να μου πείτε ποια ήταν η σημαντικότερη είδηση που τόσο πολύ μας ενέπνεε αγωνία πέρυσι, θα θυμάται κανείς? Ίσως δεν θυμάται ποια ήταν η σημαντικότερη είδηση της προηγούμενης εβδομάδος. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να σας βοηθήσω να καταλάβετε ότι η εποχή μας είναι η εποχή της επιφανειακότητας, είναι η εποχή της ταχύτητας, που όμως δεν αφήνει να ριζώσει μέσα μας και σε βάθος κάτι το πιο ουσιαστικό. Αντίθετα, πολλές φορές, έτσι όπως εναλλάσσονται είτε οι ειδήσεις είτε τα βιντεάκια όπως σκρολάρουμε στο κινητό, από τη μια πέφτει το μάτι μας σε κάτι χαρμόσυνο, μετά σε κάτι λυπηρό, μετά σε κάτι ουσιαστικό, μετά σε κάτι ασήμαντο, μετά σε κάτι εθνικό, μετά σε κάτι θρησκευτικό, μετά σε κάτι παρδαλό. Γενικά τρελαινόμαστε από την ακολουθία και τα όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτό το κινητό, σε σημείο που τελικά να παθαίνουμε έναν ιδιότυπο παχυδερμισμό, να μην προλαβαίνουμε να αισθανόμαστε τίποτα. Ή αν αισθανθούμε, πολύ επιφανειακά και όχι σε βάθος. Και ερχόμαστε σε μια εκκλησία που είναι ξεκάθαρη, καθώς ο Χριστός μας λέει είναι Θεός ζηλωτής. Δεν ζητάει πολλά, ούτε ζητάει λίγα. Τα ζητάει όλα. Γι' αυτό το λόγο η λογική του σκρολαρίσματος δεν έχει σχέση με τη λογική λατρεία της Εκκλησίας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε μεταξύ 5, 10, 20 άλλων πραγμάτων. Ή λατρεύουμε τον Θεό και είμαστε εδώ, ή ακόμα κι αν είμαστε εδώ, είμαστε αλλού και φευγάτε. Γι' αυτό και πρέπει να προσέξουμε πολύ το πόσο θα επικεντρωθούμε στην προσοχή μας, στην προσευχή μας, στη στάση μας, στην τάξη του νόμου. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές βλέπω οι χριστιανοί μας να έρχονται στην Εκκλησία, στο Πάτερ ημών, λίγο πριν το διευχόν, λίγο πριν το τέλος, σαν να είναι η Θεία Λειτουργία μια εργασία, μια δουλειά μέσα σε όλες τις άλλες της Κυριακής. Ή ακόμη βλέπω ότι πολλές φορές κάποιοι έρχονται και φεύγουν πριν το τέλος. Ο Ιούδας μόνο έφυγε πριν το τέλος του μυστικού δείπνου. Ο Ιούδας μόνο εγκατέλειψε. Αν δεν ακουστεί το διευχόν, δεν έχουμε ευλογία να φεύγουμε. Δεν έχουμε ευλογία να εγκαταλείπουμε τη λατρεία. Η λογική λοιπόν του σκρολαρίσματος, το επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση με τη λογική λατρεία της Εκκλησίας μας, ιδίως ότι μάλιστα όταν συμβαίνει αυτό που ακούμε στην προφητεία του Εζεκίλ. Τι ακούμε στην προφητεία του Εζεκίλ? Που σαν να μην την ακούμε, σαν να μην της δίνουμε σημασία. Δεν βαριέσαι, κάτι διαβάζει εκεί ο παπάς, ο δεσπότης, ο ψάλτης, άστον να διαβάζει. Τι λέει αυτή η προφητεία? Έστε από τις ημέρας της 8ης και επέκεινα, ποιήσουσιν οι ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος. Τι λέει ο Εζεκίηλ ότι του λέει ο Θεός? Ότι ο Θεός θα μας δεχτεί, θα αποδεχτεί τη λατρεία μας και θα διασώσει τη σωτηρία και τα προσωτηρία αιτήματα και θα τα υποστασιοποιήσει από την ημέρα την 8η και επέκεινα. Ποια είναι η ημέρα η 8η? 7 μέρες έχει η εβδομάδα. 7 εις τύπων αυτού που έγινε κάποτε στην Παλαιά Διαθήκη. Οι 6 πρώτες ημέρες, 6 τεράστια χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο Θεός είπε και γεννήθησαν τα πάντα. Η 7η ημέρα ήταν η ημέρα της καταπαύσεως, κατά την οποία ανθρωπομορφικά ο Θεός ξεκουράστηκε και σε αυτήν την ημέρα συνέβησαν τα γεγονότα της πτώσεως του ανθρώπου. Τότε καταφέραμε από εκεί που είχαμε πλαστεί για την Αθανασία να πεθάνουμε. Τότε καταφέραμε να γυρίσουμε την πλάτη μας στον ευεργέτη Θεό, να αποδειχθούμε αχάριστοι και απελπιστικά μικροί την ημέρα την 7η. Έρχεται όμως η ημέρα η 8η, η οποία ξεπηδά μέσα από τον κενό τάφο του Χριστού την πηγή της ζωής και ο ζωοφόρος, ο Άγιος ο Χριστός και ο Άγιος Θεός κατά το σχέδιό Του έρχεται και μας αποκαθιστά σε σημείο πολύ ανώτερο από αυτό που πέσαμε. Και πλέον δεν μας κάνει όπως τον Αδάμ και την Εύα απλώς ικανούς να μπορούμε να ζούμε στην αιωνιότητα. Μας κάνει κάτι πολύ πιο σπουδαίο. Μας καλεί να γίνουμε όχι απλώς Άγιοι, αλλά Θεοί κατά χάρη. Σχεδόν Θεοί. Μας υιοθέτησε ο Χριστός στη ρίζα του Σταυρού και θυμηθείτε παρακαλώ αυτήν τη ρίζα του Σταυρού εν ώψη των όσων θα πούμε παρακάτω. Από την ημέρα την 8η λοιπόν και επέκεινα δέχεται ο Χριστός τις προσευχές των ανθρώπων και τη λατρεία τους. Και αυτή η λατρεία δεν είναι άλλη από τη λατρεία της Εκκλησίας. Εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια οι προπάτορές μας, είτε οι αρχαίοι Έλληνες, είτε ακόμα και οι Εβραίοι που ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού, και τόσοι άλλοι λαοί θυσίαζαν εκατόμπες ζώων, μπόδια, πρόβατα, κατσίκες. Κάνανε και τι δεν κάνανε για να εξυλάσουν, να εξεφμενήσουν το Θείο και δεν κατόρθωναν τίποτα, γιατί η λατρεία λογική είναι αυτή που έχουμε εμείς εδώ, μόνον εδώ, από την 8η ημέρα και επέκεινα. Μόνον εδώ είναι η λατρεία την οποία δέχεται ο Άγιος Θεός ως ευάρεστη και αποδεκτή και ικανή να φτάσει στο θρόνο Του. Και τι συνέβη αυτήν την 8η ημέρα και ξαφνικά ο Θεός μας δέχτηκε? Είπαμε, ο Χριστός, ναι, αλλά πώς? Συνεχίζει η προφητεία. Επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτή είναι και κλεισμένη. Με γύρισε ο Θεός, λέει ο Εζεκίλ, προς την πύλη των Αγίων, του ναού μέσα που βλέπει προς την Ανατολή, και η πύλη αυτή ήταν κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσετε και ουδή σου μη διέλθει δι' αυτής. Η πύλη αυτή θα παραμείνει και κλεισμένη και κανείς δεν πρόκειται ποτέ να περάσει από αυτήν. Ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλης ελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Μόνον Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, μόνον Αυτός θα περάσει από αυτήν, γι' αυτό είναι κλειστή. Διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν, του φαγήν άρτων ενώπιον Κυρίου. Γιατί αυτός ο οποίος θα περάσει μέσα από αυτή την πύλη, κάθεται ενώπιον του Κυρίου για να φάει το ψωμί του. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Οι πατέρες μας λένε ότι η πύλη και κλεισμένη είναι η Κυρία Θεοτόκος, η οποία άνοιξε μόνο για να περάσει ο Χριστός και ξανά κλείσε. Η Κυρία Θεοτόκος εισάγει στην ανθρωπότητα τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού. Η Κυρία Θεοτόκος προσφέρει το σώμα της για να σαρκωθεί εκ των αγνών και παρθενικών της αιμάτων, το άσπυλο σώμα και το τίμιο αίμα, να σαρκωθεί ο Λόγος του Θεού. Και προσφέρει αυτή ως η πλέον τελεία από όλους τους ανθρώπους πλην προπατορικού αμαρτήματος, το οποίο και αυτό συνεχωρείται κατά τον Ευαγγελισμό, προσφέρει το σώμα της και συνεργάζεται εν υπακοή και όχι εν υποταγή, ώστε να βγει αυτός ο ηγούμενος και να τον δει ο κόσμος. Και πλέον αυτή η πύλη στην οποία κάθεται ο ηγούμενος του φαγήν των άρτων γίνεται η πύλη της Εκκλησίας, η ωραία πύλη, από την οποία εισέρχεται ο ιστήπων και τόπων ιστάμενος επίσκοπος, ο ιστήπων και τόπων Χριστού ιστάμενος επίσκοπος, και όσοι έχουν την εξουσιοδότηση, την ευλογία, την άδεια του επισκόπου να διέρχονται. Γιατί? Για να φάνε επ' αυτής των άρτων τους. Ποιον άρτο? Τι είναι πίσω από την ωραία πύλη? Η Αγία Τράπεζα. Τι είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μονίμως μέσα στο αρτοφόριο, κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία, πάνω στο αντιμήνσιο έρχεται ο άρτος και ο ίνος να καθαγιαστούν και να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού. Και από εκεί, από αυτήν την ωραία πύλη, καλούμε εσάς όλους να προσέλθετε για να φάτε και εσείς αυτόν τον άρτον του ηγουμένου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον. Και προσέρχεστε σε αυτήν την ωραία πύλη και κοινωνάτε. Δεν βγάζουμε τα δισκοπότηρα κάπου έξω, στην Αγία, στην ωραία πύλη, εκεί που είναι η πύλη του ηγουμένου, του Χριστού, όπου το σώμα και το αίμα του Χριστού κυριαρχεί. Και έρχεται η Κυρία Θεοτόκος λοιπόν και αποτελεί την πύλη, και η πύλη αυτή πλέον συμβολίζει την Κυρία Θεοτόκο, δια της οποίας εισέρχεται στο Άγιο Βήμα και εξέρχεται στην ανθρωπότητα ο Σωτήρας και Λυτρωτής, ο Κύριος Ιησούς. Μία παρένθεση. Ο Χριστός σαρκώθηκε δια της Κυρίας Θεοτόκου. Η Κυρία Θεοτόκος προσέφερε τον σεσαρκωμένο Χριστό στον κόσμο. Και ο ιερεύς προσφέρει στον κόσμο υπό την μορφή του άρτου και του ίνου το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα ο ιερεύς κάνει εν την ημέτρο το ίδιο που κάνει η Κυρία Θεοτόκος. Γι' αυτό και δεν θα μπορούσε ποτέ να σταθεί γυναίκα μέσα στο ιερό, διότι θα ήταν αδικία για το ανδρικό γένος. Αυτό που κάποτε έκανε η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία υπέρα και πάνω από όλους τους Αγίους, αυτή που πλησιάζει το Χριστό μοναδικά και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, αυτό λοιπόν που έκανε η Παναγία, το κάνουν οι άνδρες αρχιερείς και ιερείς, χάρη της ισοτιμίας των δύο φύλων και προκειμένου να μην υπόκειται το ανδρικό γένος, να μην υπολείπεται, να μην καθίσταται άτιμο. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτήν την πύλη, μέσα από την πύλη που βγαίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού και προσφέρεται σε όλους, καταλαβαίνουμε την ευεργεσία της Κυρίας Θεοτόκου, εξαιτίας της οποίας προσφέρεται στον κόσμο το σώμα και το αίμα του Χριστού, υπάρχει η Εκκλησία, τελεσιουργούνται τα μυστήρια, υπουργείται ο Λόγος του Θεού και οι ψυχές παίρνουν αποφάσεις άγιες και ιερές, και στηριζόμαστε στη δύναμη την πνευματική του Αγίου Πνεύματος για να τα βγάλουμε πέρα στη δύσκολη αυτή ζωή. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί μου. Στη ζωή υπάρχουν δυσκολίες. Ποτέ και κανείς δεν έζησε αυτή τη ζωή σταυροπόδι και στον καναπέ. Η ζωή αυτή είναι για να αγωνιζόμαστε. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε και όσο πιο γρήγορα αναλάβουμε τον αγώνα και μάλιστα τον πνευματικό, τόσο πιο πολλά βήματα πνευματικά θα κάνουμε και θα φτάσουμε πιο ψηλά. Γίνονται πολλά στη ζωή. Δυσκολίες, φουρτούνες, ταραχές. Οι προπάτορές μας, και μόνο τούτο θυμίζω, στην Τουρκοκρατία ήσαν στην πλειοψηφία τους αγράμματοι. Δεν είχαν ούτε καθηγητές πανεπιστημίου να τους κατευθύνουν, ούτε λογίους, ούτε εκπροσώπους πολιτικούς, τίποτα. Είχαν μία θεία λειτουργία. Γύρω από αυτή τη θεία λειτουργία συσπηρώθηκαν και άντεξαν και έμειναν Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αυτή τη θεία λειτουργία που εμείς τελεσιουργούμε ακριβώς επειδή υπήρξε η Παναγία, που την τελούμε όπως μας την παρέδωκε ο Χριστός και η παράδοση της Εκκλησίας, στην οποία κατεξοχήν θυμόμαστε την Παναγία, μιας που αμέσως μετά το Τασά εκ των Σών Μόλις καθαγιαστούν ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού, τι λέμε εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Εξαιρέτως μνημονεύουμε, τιμάμε, έχουμε προοφθαλμών, αυτήν εξαιτίας της οποίας έγιναν τα πάντα, στην οποία οφείλουμε τα πάντα, χάριν της οποίας και εμείς μπορούμε και σωζόμαστε. Η 8η λοιπόν ημέρα ανέτειλε επειδή γεννήθηκε η Παναγία, επειδή υπήρξε η Παναγία. Και να πω και κάτι ακόμα. Επειδή η Παναγία, μόνη από όλο το ανθρώπινο γένος, στη ρίζα του Σταυρού εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή, την άθλια Μεγάλη Παρασκευή, που τελέστηκε το χειρότερο, το φρικτότερο, το απεσιότερο έγκλημα που γνώρισε ποτέ αυτός ο κόσμος, τη Σταύρωση του μόνου Αθώου, την άδικη Σταύρωση του μόνου Αγίου. Η κυρία Θεοτόκος λοιπόν, εκεί στη ρίζα του Σταυρού, όπως είπαμε, έκλαιγε, όχι επειδή η μάνα έχανε το παιδί, αλλά επειδή μόνη από όλη την ανθρωπότητα τηρούσα εν την καρδία αυτή στα ρήματα πάντα, έχοντας δηλαδή παρακολουθήσει την πορεία του Χριστού, έχοντας καταλάβει και φυλάσσοντας την καρδιά της όλα αυτά τα οποία είδε, μόνη μπορούσε να καταλάβει την υπέρτατη αδικία και μόνη από όλο το ανθρώπινο γένος εκείνη τη στιγμή συμπαρίστατο στον Χριστό. Οι άλλοι έβριζαν, κουνούσαν τα σκεφαλάς, ευλαστήμουν. Η κυρία Θεοτόκος έκλαιγε, θρηνοδούσα γοερός, γιατί δεν είχε άλλον τρόπο να αντιμετωπίσει την αδικία και να την καταγγείλει. Και γι' αυτό έγινε αρεστή στα μάτια του Θεού περισσότερο, όχι μόνο γιατί συνεργάστηκε μαζί του στο μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού και Λόγου, αλλά διότι του συμπαραστάθηκε ως μόνη εκπρόσωπος της ανθρωπότητας εκείνη τη στιγμή του υπέρτατου πόνου, της απόλυτης μοναξιάς, της φρικτής ώρας, μόνη εκείνη στη ρίζα του Σταυρού στάθηκε. Κλαίγοντας, αλλά πάντως δίπλα σε αυτόν που υπέμενε, και όπως ο Σίμωνας Κυριναίος λίγο του κουβάλισε το Σταυρό, έτσι και η κυρία Θεοτόκος με τη συμπαράστασή της λίγο του αλάφρυνε τον πόνο. Σε αυτήν προστρέχουμε λοιπόν και εμείς σήμερα. Και από αυτήν ζητάμε. Ο καθένας έχει να ζητήσει τα δικά του. Δεν ξέρω πόσο σπουδαία ή πόσο μικρά είναι αυτά που έχει ο καθένας να ζητήσει. Ξέρω ότι η κυρία Θεοτόκος ασχολείται με τα πάντα. Εδώ στο γάμο της Κανά έφτασε να ασχοληθεί με το κρασί που τελείωνε. Με τα ασήμαντα δηλαδή και τα μηδαμινά. Με όλα η κυρία Θεοτόκος ασχολείται. Όπως η μάνα που νοιάζεται να μην κλάψει το παιδί γιατί το αγαπά και πολλές φορές το καλομαθαίνει. Τα κακομαθημένα παιδιά της Παναγίας είμαστε, ιδίως εμείς οι Έλληνες. Και καλά κάνετε και ζητάτε από την Παναγία. Αλλά μην ζητάτε μόνο σαν ζητιάνοι, τα πρόσκαιρα, τα εδώ. Ζητάτε τα της 8ης ημέρας. Ζητάτε τα προσωτηρία αιτήματα. Ζητάτε τη μεσητεία της, ώστε την ώρα της κρίσεως να βρούμε χάρη και έλεος. Ώστε να την έχουμε συνήγορο. Ώστε να μπορούμε να στηριχθούμε πάνω της. Και να πούμε ότι η Παναγία μου, είμαι παιδί σου κι εγώ. Γνώρισε με στον Υιό σου και εμφάνισέ με ως άξιο και ικανό του να σταθώ μαζί του στην ατελεύτητη χαρά του Παραδείσου. Μαζί σου, Παναγία μου. Εσένα που σε αγαπώ εδώ, κάνε με να σε αγαπήσω στην αιωνιότητα, να σε ζήσω στην αιωνιότητα, να σε τιμήσω στην αιωνιότητα. Αμήν.
6: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν.
7: Κύριε Ιησού.
6: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάνω.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των εντυπολιτά αυτή των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των προσκυνητών του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου και των απανταχούγης μηχανιωτών

και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αυτού το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το μέγα, το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.

καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός επί μας καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει.

Πριν εξέλθουμε για τη λιτανία την καθιερωμένη, θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτήν την πανεπίσημη στιγμή να τιμήσουμε δύο πρόσωπα τα οποία τίμησαν την πατρίδα τους, τίμησαν την Μηχανιώνα, τίμησαν τους προγόνους τους, τίμησαν την ενορία της Παναγίας της Φανερωμένης και μάλιστα τίμησαν όλους αυτούς σε έναν τόπο έξω από την Μητροπολιτική Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρόκειται για το ζεύγος Κρανιά, δύο ανθρώπους οι οποίοι κυριολεκτικά αναλώθηκαν στην διακονία του ανθρώπου μέσα από την ιατρική επιστήμη, μια που και οι δύο είναι καθηγητές πανεπιστημίου σε πανεπιστήμια της Αμερικής, και οι δύο προσέφεραν στον ανθρώπινο πόνο, ο μεν πρώτος ως οφθαλμίατρος, η δε δευτέρα ως ερευνήτρια παγκοσμίου φήμης και μεγάλης αποτελεσματικότητος, και οι δύο τίμησαν, όπως είπα, το όνομά τους και το όνομα των προγόνων τους. Γι' αυτό παρακαλώ τον κύριο Γιώργιο και την κυρία Ευαγγελία να έρθουν εδώ μπροστά και να λάβουν τη τιμή της Μητροπόλεως. Αγαπητέ κύριε Γιώργη, αγαπητή κυρία Ευαγγελία, όταν σας ζήτησα να μου στείλετε τα βιογραφικά σας, μου τα αποστείλατε με μία υποσημείωση. Σας παρακαλούμε να μην τα αναγνώσετε. Όταν είδα δε και πόσο εκτενή είναι τα βιογραφικά σας, είπα ότι πράγματι είναι αδύνατον να τα αναγνώσουμε. Γιατί και οι δύο έχετε εργαστεί τόσο πολύ στην ιατρική επιστήμη, που πραγματικά αποτελείτε κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως, ο μεν κύριος Γιώργιος στην οφθαλμολογία, εσείς δε κυρία Ευαγγελία στην έρευνα, στην καρδιά, σε αυτό το ευαίσθητο όργανο του ανθρωπίνου οργανισμού, και μάλιστα με μεγάλη αποτελεσματικότητα, μια που βρήκατε την αιτία

0: που έχουμε καρδιακές ανεπάρκειες. Και όταν βρίσκεις την αιτία, είσαι πολύ κοντά στο να διορθώσεις και αυτό το οποίο μας αποσχολεί και μας προβληματίζει. Εμείς γιατί σας θυμούμε? Πρώτον, γιατί είστε παιδιά της τοπικής εκκλησίας. Το σπίτι σας είναι ακριβώς απέναντι από την Παναγία μας. Δεύτερον, γιατί εσείς, κύριε Γιώργο, χρόνια πολλά, σιωπηλά, ταπεινά, αθόρυβα, ανιδιοτελώς, προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε όλους αυτούς που έχουν προβλήματα με τα μάτια τους και κυρίως με την οχρά κοιλίδα, που όλοι ξέρουμε ότι εύκολα δεν θεραπεύεται ή δεν θεραπεύεται η οχρά κοιλίδα. Εσείς ως άγγελος βρισκόσασταν πάντοτε στον ανθρώπινο πόνο και κυρίως στους εμπερίστατους και φτωχούς αδελφούς, σε αυτούς που δεν είχαν χρήματα για να πάνε σε μεγάλα κέντρα για να διορθώσουν το σφάλμα τους. Τιμώ λοιπόν στο πρόσωπό σας, κύριε Γιώργο, τον αυθόρυβο εργάτη. Τιμώ στο πρόσωπό σας τον ταπεινό επιστήμονα. Τιμώ στο πρόσωπό σας αυτόν ο οποίος ανέβηκε ψηλά και δεν ξέχασε από που ήλθε. Δεν ξέχασε τη ρίζα του. Μπορεί το δέντρο σας να φτάσει πολύ ψηλά, αλλά πάντοτε έσκυβε στη ρίζα για να την ποτίσει και για να την θρέψει. Στο δε πρόσωπό σας, αγαπητή κυρία Ευαγγελία, τιμώ όλους αυτούς τους ερευνητές, τους εργάτες και σκαπανείς της επιστήμης, που για χάρη της θεραπείας των αδελφών παραμέλησαν την οικογένειά τους, παραμέλησαν την υγεία τους, παραμέλησαν την ξεκούρασή τους και από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί, σκυμμένοι σε ένα μικροσκόπιο, σκυμμένοι πάνω στα βιβλία τους, κάνοντας έρευνες με έναν και μοναδικό στόχο, να δώσουν στον άνθρωπο λύσεις στα προβλήματα που τον απασχολούν και κυρίως το πρόβλημα της θεραπείας της καρδιάς. Κυρίως όμως σας τιμώ γιατί και οι δύο, καθώς ανήλθατε προς τα πάνω, δεν ξεχάσατε ότι πάνω από σας είναι ο Θεός και ότι πάντοτε αυτή η αίσθηση ότι είστε κάτω από τον Θεό σας έκανε να είστε περισσότερο άνθρωποι. Η Εκκλησία, η τοπική σας ευγνωμονή και τους δύο. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, εκ προσώπου όλων αυτών που ωφελήθηκαν και ωφελούνται από τη δική σας παρουσία. Σας ευχαριστώ διότι σε μένα τον ταπεινό επίσκοπο αυτής της Μητροπόλεως, από προχθές που σας γνώρισα καλύτερα, μου δώσατε την χαρά να έχω δύο εκλεκτούς αδελφούς, δύο σημαντικούς συνοδοιπόρους, δύο ανθρώπους που είναι άνθρωποι με άλφα κεφαλαίο, γιατί δυστυχώς έλειψαν οι άνθρωποι σε τούτον τον δουνιά που να καταγράφουν τον βίο τους με άλφα κεφαλαίο. Επιτρέψτε μας λοιπόν να σας δώσουμε τον Σταυρό της Παναγίας Φανερωμένης, τον Χρυσό Σταυρό της Παναγίας Φανερωμένης, με ειδικό πιτάκιο μέσα στο οποίο αναφέρεται η αναγνώριση του Επισκόπου και της τοπικής εκκλησίας για το έργο το οποίο επιτελέσατε, επιτελείτε και θα επιτελείτε. Προσευχόμαστε. Η Παναγιά μας η Φανερωμένη που τόσο αγαπάτε, η γειτόνισά σας, γιατί η γειτόνισά σας είναι. Η γειτόνισά σας λοιπόν η μεγάλη να σας προστατεύει, να σας φωτίζει, να ευλογεί εσάς, τα παιδιά σας και τα έγγονά σας, να σας δίδει φώτιση για να συνεχίζετε να διαγωνείτε τον ασθενή, ταπεινό, ανήμπορο και φτωχό αδελφό. Να σας αξιώσει δε όταν στα βαθιά, πολύ πολύ βαθιά γεράματα σας καλέσει ενωμένοι και αγαπημένοι να ζήσετε στον ουράνιο παράδεισο κοντά στη Μεγάλη Μητέρα την Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Άξιος.

0: χειροκροτήσουμε με ένα θερμό χειροκρότημα. Και μια εικόνα, κύριε Ευαγγελία, για το σπίτι σας, της Παναγίας μας, την οποία συντηρημένη και ασφαλή πλέον έχουμε, μετά από οικονομική προσφορά αδερφών του Άρχοντος Εφταξία της Μεγάλης Χριστού Εκκλησίας, έχουμε ασφαλή την Παναγία μας και για να την τιμούμε, να την προσκυνούμε και να την έχουμε προς τα παιδιά μας.
1: Μη λαμβολήσουν δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Δέσποτα, έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, κυρίου και αείτη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, λάστε τους αμαρτίες ημιά. Δέσποτα συγχώρησον σε μία σημείν, Άγιε επίσκεψε, και αείας τα ασθενεία σημών ενέ και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, κυρίου και αείτη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εκ της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα, και άφησε μην τα οφθλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ελέγχεις ημάς εις πειρασμό, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η

Ακροατές και ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με τη νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης παρακολουθούμε πλάνα από την Ιερά Λιτανία που ξεκίνησε από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης και κατευθύνεται προς την πλατεία. Ας αναφέρουμε στο σημείο αυτό λίγα πράγματα για την άφιξη εδώ της θαυματουργής εικόνας. Ένα μεγάλο τμήμα των ξεριζωμένων από τις πατρογονικές εστίες Ελλήνων της Χερσονήσου της Κιζίκου και ιδίως αυτοί που κατοικούσαν στην ιστορική Μηχανιώνα ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή όπου σήμερα ανθεί η νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Φεύγοντας από εκεί, παρά την πίεση των πραγμάτων, τις δυσκολίες και την αγωνία τους, οι ευσεβείς Μηχανιώτες πρόσφυγες πήραν μαζί τους την προστάτηδα, χαριτόβρητη και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης και την έφεραν στην Ελλάδα. Στη Χερσόνησο της Κιζίκου υπήρχαν δύο εικόνες με την προσωνυμία Φανερωμένη που οι χριστιανοί τις αποκαλούσαν αδελφές. Η μία, της Κιζίκου, γνωστή απλώς ως Φανερωμένη, η άλλη, Παναγία η Μεγάλη, ανήκε στη Μηχανιώνα. Όταν έγινε η μεγάλη καταστροφή του Μικρασιατικού, του Ποντιακού και του Θρακικού Ελληνισμού, η μικρότερη εικόνα της Φανερωμένης Κιζίκου μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, παραδόθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και σήμερα βρίσκεται στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Η Μεγάλη Παναγία μεταφέρθηκε από τους ευσεβείς Μηχανιώτες. Η Χίρα Κατίνγκο Μαουτσίδου, που ήταν καντιλανάφτρια της Εκκλησίας της Παναγίας Φανερωμένης, πήρε τον Κώστα Καματάκη και τον Γρηγόρη Μπογάκη, που ήταν 15 ετών, και πήραν την εικόνα μαζί τους μέσα σε ένα πάπλωμα στο νέο τόπο εγκατάστασής τους. Παρά τα βάσανα και τις στερήσεις τους, δεν άργησαν να ανεγείρουν στη νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης έναν μικρό ιερό ναό ρυθμού βασιλικής, στον οποίο τοποθέτησαν την φανερωμένη Παναγία τους. Ενδόμηχος πόθος τους ήταν βέβαια να αξιωθούν μια μέρα να την ενθρονίσουν σε ναό αντάξιό της. Ωστόσο, ήδη από το 1927 καθιερώθηκε η ετήσια πανήγυρης της Παναγίας Φανερωμένης στις 23 Αυγούστου, όταν γιορτάζονται τα 9 μέρα της Παναγίας. Η Παναγία Φανερωμένη της Νέας Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανελλήνια προσκυνήματα. Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο, τις ημέρες αυτές αλλά και ολόκληρο τον Αύγουστο, πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό καταφθάνουν εδώ ταπεινοί προσκυνητές της χάρης της Παναγίας για να την τιμήσουν αλλά και για να εναποθέσει ο καθένας στην αγάπη της υπεραγίας Θεοτόκου ό,τι τον απασχολεί και τον ταλαιπωρεί.

Περίμενε.

Πάτω, πάτω.

Ευλαβίες Παναχράντου Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, εις την μετάσταση και την εισουρανούς μετάσταση εορτάζουμε, δυνάμει του Θυμίου και Ζώβιου Σταυρού, προστασίες των φαμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων θείων αναήλων νερών δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Φίτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίλων των Κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων Αγίων Ενδόξων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέρτων Βασιλέων και Σεβαστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλίκων Μεγάλων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών,

ευλογήστε ο Θεός ημών, που ευλογήσαν στους πέντε άρτους εν τη ρήμο και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άντρας κοντά σας. Αυτός ευλόγησαν και τους άρτους του, τον Σύμπρον, τον Ήρων και τον Έλεον. Και πλήθηκαν αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, τη Ιερά Μητροπόλη, τάφτη εις τους οίκους των εορταζόντων και προσφερόντων, τα δώρα τάφτα, και στον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους του Αγίας. Ότι σύ ο ευλογών πληθύνω τρέχω και συντηρώ τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να απέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αη.

Ορθώς, αδελφή μου, η μεγάλη μας μάνα, η Παναγία μας, σε λίγο θα λιτανευθεί στους δρόμους της Νέας Μηχανιώνας και θα περάσει πάνω από τις κεφαλές όλων μας. Σας παρακαλώ πολύ, μαζί με τα αιτήματα, τα προσωπικά που θα της πείτε, μαζί με τους πόνους, τις δυσκολίες και τα ντέρια, τα οικογενειακά και τα προσωπικά που θα καταθέσετε στα χέρια της, σας παρακαλώ πολύ όλοι να προσευχηθούμε για την ειρήνη όλου του κόσμου. Να σταματήσουν αυτοί οι πόλεμοι, οι οποίοι, όπως έλεγε Όσιος ο Φρόνιος, ο Αγιορείτης, είναι η λέπρα της γης. Να σταματήσει η κοινωνική αδικία, να σταματήσουν τα εγκλήματα, οι βιαιοπραγίες, οι αδικίες και να μνημονεύσουν μαζί με τα δικά μας αγαπημένα πρόσωπα όλους αυτούς τους ανωνύμους που σήμερα πονούν, που σήμερα πεινούν, που σήμερα βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου, όλους αυτούς που θρηνούν αγαπημένα τους πρόσωπα, όλους αυτούς που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, όλους αυτούς που διψούν για λίγη αγάπη και για λίγες σταγόνες λάδι για να κορέσουν την πείνα τους. Ας τους θυμηθούμε μαζί με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και ας είμαστε βέβαιοι ότι η Παναγία μας δεν θα αργήσει να θεραπεύσει τις ανάγκες και τις δικές μας και όλων των άλλων ανθρώπων. Να προσευχηθούμε και για τους πυροσβέστες μας που δίνουν μάχη κυριολεκτικά με τη φωτιά η οποία απειλεί περιουσίες και ζωές. Αδελφοί μου, ας προσκυνήσουμε την Παναγία και ας γυρίσουμε στα σπίτια μας με ελπίδα. Ας αντισταθούμε στο θανατικό των ημερών. Όσο ο Χριστός είναι μαζί μας, δεν μπορεί να είναι κάποιος εναντίον μας. Όσο έχουμε την Παναγία Μεγάλη Μητέρα, μην απελπίζεστε. Θα έρθει η καλύτερη ημέρα. Θα φέξει και πάλι ο ήλιος στις καρδιές μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο ολάκερο. Ας την παρακαλέσουμε να είναι πάντοτε μαζί μας. Να μην μας εγκαταλείψει. Γιατί αυτήν μόνο αγαπάμε και αυτήν μόνο τιμούμε. Αυτήν και τον γιο της, τον οποίον μόνον λατρεύουμε. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Η ευλογία της Παναγίας στα σπιτικά σας. Ταπεινά εύχομαι ό,τι της πείτε, όλους τους πόνους σας, μέχρι να φτάσετε στο σπίτι να τους θεραπεύσει. Και αυτό θα γίνει αν έχουμε λίγη πίστη. Τόσο θα πίστη. Σαν ένα μικρό σφυρί. Μην τραπείτε να της πείτε αυτό που θέλετε. Θα σας το δώσει όταν είναι για το συμφέρον μας. Σας καλώ λοιπόν όλους αυτήν την λαμπρή λιτανία, στην οποία η Κυρία μας και Βασίλισσα των Ουρανών, η Παναγία μας, θα προστεί. Όλοι με μια ψυχή, με μια καρδιά, ας ψάλλουμε δυνατά.

0: Σε απευθεία σύνδεση με την Έμι Χανιώνα Θεσσαλονίκης παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό της εορτής καθώς και την Ιερά Λιτανία. Η Παναγία βοήθειά μας. Χρόνια σας πολλά.
1: Τα κεφάλια σας και λεσπολά. Ποιος το πεινάτε?
2: Λίγο σύντομα προχωρήστε.
3: Όχι.
4: Θα περιμένουμε πάτε να στον πέρα.
1: Λίγο σύντομα κεφάλια σας και λεσπολά.
5: Μα είναι ήδη κλειστά.
1: Πάμε
5: μέσα.
1: Πάμε σιγά σιγά πάμε.
3: Προχωρήστε. Να ξεκινήσουν οι ίδιες. Πάμε.
6: Περιμένουμε. Περιμένουμε.

Θα συνεχίσουμε και σήμερα τη μελέτη της προσωπικότητος και του βίου της Παναγίας μας μέσα από το βιβλίο της κυρίας Ευτυχίας Γιούλτση. Το αυτεξούσιο και η πορεία προς την τελείωση. Η Παρθένος Μαρία συνελήφθηκε και γεννήθηκε ως απλός άνθρωπος. Κληρονόμησε και η ίδια, όπως όλοι οι απόγονοι του Αδάμ, όχι το προσωπικό αμάρτημα ή την ενοχή του, αλλά τη φθαρτότητα και την ευθύνη του θανάτου. Η φθαρτότητα προκαλεί και συντηρεί την επανάληψη του παραπτώματος του Αδάμ, που είναι η διακοπή της κοινωνίας με τον πλησίον και τον Θεό. Η Παναγία, ως κληρονόμος της θνητότητας που κληροδότησε ο Αδάμ στο ανθρώπινο γένος, είχε την προϋπόθεση για την αμαρτία, αλλά δεν την ενεργοποίησε, ούτε υπέκυψε σε αυτήν. Όχι μόνο δεν διέκοψε την κοινωνία με τον Θεό και τον πλησίον, αλλά είχε σταθερά προσανατολισμένη τη βούλησή της στο θέλημα του Θεού και στη διακονία του ανθρώπου. Ολόκληρη η ζωή της υπήρξε μια αδιάκοπη υπέρβαση της κλίσεως προς το κακό, μια διαρκής πορεία ανόδου και προόδου στην αρετή. Σε αυτό συνετέλεσε τα μέγιστα η Θεία Χάρη, την οποία ακατάπαυστα επεκαλείτο, αλλά και η προσωπική της αγάπη και αφοσίωση στο Θεό. Η σταθερή αυτή προσήλωση του νου της την κρατούσε στην κατάσταση της προσευχής και της θεωρίας, μακριά από παραπτώματα και πάθη. Η Παναγία με τον Άγιο Βίο της υπερεύει το στάδιο της ασκήσεως και της καθάρσεως. Ήταν αγνή και άσπηλη όταν ο Θεός την επέλεξε για να κυοφορήσει τον Υιό Του στην οικονομία της Θείας Φιλανθρωπίας. Η καταφύσιν αναμαρτησία της Θεοτόκου που πρεσβεύει η Δυτική Εκκλησία αναιρεί όλο το οικοδόμημα της προσωπικής ελεύθερης επιλογής του δρόμου της πνευματικής ανόδου και της τελειώσεως της Παρθένου. Ταυτόχρονα αφαιρεί κάθε νόημα από τη μακρόχρονη προετοιμασία της στα Άγια των Αγίων. Η δυνατότητα της σωτηρίας προσφέρεται με την ενσάρκωση στην Παρθένο και σε όλη τη δημιουργία. Η οικείωσή της όμως επαφίεται στην προσωπική βούληση των ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να επικαλούνται την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία απορρίπτει την άποψη για την καταφύσιν αναμαρτησία της Θεοτόκου και δεν αποδέχεται το καινοφανές δόγμα περί ασπήλου συλλήψεως που αποτελεί συνέχεια και ανάπτυξη της αναμαρτησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας δέχονται την Παναγία ως άνθρωπο εμπλουτισμένο με τα δώρα του Δημιουργού που έχουν όλοι οι άνθρωποι.

Η Θεομήτωρ κατά τον Ανδρέα Κρήτης παραβάλλεται με νοερή τράπεζα. Όλα όσα συνέβησαν επ' αυτής ήταν ιεροτελούμενα μυστήρια, παρότι ο βίος της ήταν παράλληλος εκείνου των ανθρώπων. Η Θεομήτωρ ουδέν τον καταφύση θεσμών παραμύψασα, νόμο το καθημάσε λειτουργήσε, και υπό της αυτής όρης ημίν την ενσαρκή ζωήν συνεπέρανε.

αγώνα της προσωπικής τελειώσεώς της. Μολονότι η ανθρώπινη φύση ήταν εχθρική και υπήρχε χάσμα ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό, η προθυμία της Παρθένου Μαρίας ήταν αρκετή να αποτρέψει την υποταγή στην αμαρτία. Αυτό έγινε επειδή μόνη αυτή από όλους τους ανθρώπους αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία.

Η Παρθένος Μαρία, φίλοι ακροατές, χρησιμοποίησε όλα τα εφόδια και όλη τη δύναμη που έθεσε ο Θεός στον άνθρωπο, χωρίς η ίδια να έχει βοήθεια περισσότερη από αυτή που δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Παρά τα αυτά, με τον αγώνα και την πορεία της στην αρετή, υπερεύει τους πάντες στο βαθμό τελειότητας, έτσι ώστε η δική της νίκη να επαρκεί για όλους τους ανθρώπους. Η Παρθένος, που έχει κοινή φύση με το ανθρώπινο γένος, εκόσμησε και ενίσχυσε με την αρετή της την αρετή των άλλων ανθρώπων. Η συχνότατη αναφορά στην ανθρώπινη καταγωγή της Παρθένου αποσκοπεί να καταδείξει την πλήρη συμμετοχή της στις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά και τη λειτουργία του αυτεξουσίου με τον εκούσιο προσανατολισμό της στην αρετή. Σε καμία περίπτωση η Παναγία δεν μπορεί να εκλειφθεί ως δημιούργημα εκτός του πεπτοκότος γένους των ανθρώπων. Παρά τα αυτά, με τον Πανάγιο βίο της, η ίδια απέφυγε παντελώς την αμαρτία και είναι η μόνη μεταξύ των ανθρώπων άνευ αμαρτίας.

Η Θεοτόκος είναι θυγατέρα του Αδάμ και θυγατέρα του Δαβίδ. Δηλαδή, μετέχει της ιστορικής πορείας του κόσμου και του λαού που προετοιμάζεται πνευματικά για την υποδοχή του Μεσσία. Είναι φανερό ότι η σχέση της Θεοτόκου με το γεγονός της ελεύσεως του λυτρωτή του κόσμου συνδέεται άρρηκτα με τη Θεία Ενσάρκωση που προϋποθέτει μακρά προετοιμασία. Η Ενσάρκωση όμως απαιτεί για την υποδοχή του λυτρωτή και τη δέουσα πνευματική ωριμότητα όλων των ανθρώπων. Η ωριμότητα αυτή ανακεφαλαιώνεται στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας. Ορισμένοι από τους πατέρες των πρώτων αιώνων αναγνωρίζουν στην Παναγία την ύπαρξη ατελειών, παρά το γεγονός ότι κατέστη δυνάμει αναμάρτητη μετά τον Ευαγγελισμό. Οι ατέλειες αυτές συνδέονται κυρίως με τη στάση της μπροστά σε γεγονότα που ορίζουν τις συγκινησιακές μεταπτώσεις της. Είναι φανερό ότι η ανθρώπινη στάση της Παρθένου είναι και φυσική και αυτονόητη, επειδή παρά την τελειότητά της και τα θαυμαστά και παράδοξα που συνέβησαν σε αυτήν, δεν έπαυσε να ανήκει στο ανθρώπινο γένος. Αναφερόμενος ο Άγιος Σιλουανός στο σχετικό ζήτημα, σημειώνει ότι τέτοιες ελλείψεις για την Θεοτόκο θεωρούνται ως αναμάρτητα σφάλματα εξατελείας και είναι δυνατόν να οφείλονται σε άγνοια γεγονότων. Τα μέλλοντα να συμβούν εις ανάγνωστα για αυτήν. Αυτό βέβαια δεν παρεμπόδιζε την διαρκή άνοδο της Παρθένου Μαρίας προς την τελείωση με τη συνεργία της Θείας Χάριτος.

Γι' αυτό και η αγιότητά της αποτελεί συνάρτηση και συνισταμένη της ανθρώπινης βουλήσεως και της επενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Πέρα από το πλήθος των ψυχικών και των σωματικών χαρισμάτων της, πρωταρχική σημασία στον προσωπικό της αγώνα για την πνευματική της τελείωση είχε και η εκούσια επιλογή αυτού του δρόμου. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και να αγνοείται η αυτεξούσια προαίρεσή της στην συνένεση και την αποδοχή της Βουλής του Θεού.

Μια προσευχή. Κύριε, αν απόψε με καλέσεις κοντά σου και μου ζητήσεις να σου πω κάτι καλό που έκανα, θα σου απαντήσω πως δεν προσευχήθηκα και δεν μελέτησα όπως ήθελα και όπως όφυλα. Ξέρεις εσύ πως αυτό δεν είναι οξύμορο σχήμα. Από τη μέρα που σε ακολούθησα και μπήκα στο στράτευμα το διακόνο σου, άλλη λαχτάρα δεν άναψε περισσότερο μέσα μου από το να κλείνομαι στο κελί μου και να προσεύχομαι μπροστά στη μεγάλη εικόνα σου με το ισχνό φως του κεριού μου. Και ακόμη η ψυχή μου λαχταρά να τρέφεται με τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, να ξεδιψά στους μεστούς λόγους των πεφωτισμένων αυτών διδασκάλων που εμβάθυναν στο λόγο σου και μας άφησαν μελέτες θαυμαστές. Μα όλα αυτά ήταν το θέλημά μου. Το δικό σου ήταν διαφορετικό. Με κάλεσες να υπηρετήσω το έργο της Ιεραποστολής. Και από εκείνη την ώρα άλλαξαν οι προτεραιότητες και οι στόχοι μου. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτη ολίγη, έλεγες Κύριε, για την εποχή που έζησες ως άνθρωπος στη γη μας. Τι θα έλεγες για τη δική μας εποχή, που οι εργάτες του Ευαγγελίου όταν εμφανίζονται, πετροβολούνται, σαρκάζονται, εξουθενώνονται τόσο, που πλέον κάποιος νέος θα σκεφτεί πολύ τις συνέπειες πριν κάνει ένα τέτοιο τόλμημα. Λίγοι οι εργάτες, μα μεγάλη η δίψα του λαού, που δεν σβήνει με τον ευδαιμονισμό, ούτε με άρτων και θεάματα. Γι' αυτό και εμείς οι λίγοι, τα περικαθάρματα του κόσμου, που μας κάλεσες να σε υπηρετήσουμε, δουλεύουμε σκληρά για να ανταποκριθούμε.

Το θέλημά μου ήταν η πνευματική μου κατάρτιση και η οικοδομή. Το δικό σου, πόσο ευρύτερο και αγιότερο, ήταν να διοδοθεί ο λόγος της παρηγοριάς, ο λόγος του Ευαγγελίου και να μπει στο κάθε σπιτικό. Δικό μου θέλημα να πορευτώ με πρότυπο το μεγάλο Αντώνιο και εσύ μου έδειξες το δρόμο του Πατροκοσμά. Δικό μου θέλημα να αγιάσω την ψυχή μου. Δικό σου να οδηγήσω στο δρόμο σου ψυχές πλανεμένες, κουρασμένες, απαραμύθιτες.

Κύριε, δεν προσεύχομαι όσο θα ήθελα. Δεν μελετώ όπως θα ήθελα. Υπηρετώ με όλες μου τις δυνάμεις στο στρατό σου. Σε ευχαριστώ.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου. Συ η ετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμενση το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψας την κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξαποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες εν ηλήθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδωρ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένε σύνσου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκη ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου μου. ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου ουτλαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τρώτε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπαν. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, τη τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντε σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόλεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόω προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγών τη εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετο σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρου βλαστήσεως γαστρός και φυλάξεως ταύθυνος περίν άφθορον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ως όφους δεικνύουσα,

0: πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ εννοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια
1: νύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω ο δάσον προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν το λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτο αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σα δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσαι γύροντο τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλο έχωσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστει...

Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: Μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχά των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνο, ου λύπη, ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόκου, τη συνειρήν δώση μην και λέσον ημά ω μόνο συκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κερίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. Τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερική φαντασία επιλεγμένων. Διανάστησαν δε εμά εν καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τη εντολέ σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτή απαράθραυση των έχοντα. Πανίχιον ημίν τη σύνδοξη ορογία χάρισε ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερα ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσι εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, ειν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήση κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Έπρεπε να πάμε στο σπίτι της νύφης. Μια ολόκληρη ανθρώπινη πομπή συνόδευε τον νυφικό. Ένα κατάλευκο, μακρύ φόρεμα όλο δαντέλα. Μπροστά περπατούσε χορεύοντας ο πατέρας μου, κρατώντας στα χέρια του τον νυφικό σαν έργο τέχνης, μιας και ήταν ο κουμπάρος, και από πίσω του ακολουθούσαν οι οργανοπαίχτες, που έπαιζαν ασταμάτητα γαμήλια, εύθυμα τραγούδια. Πίσω από τα όργανα εμείς τα παιδιά και η μητέρα μας, και πίσω μας όλο το σόι του γαμπρού. Μπήκαμε στο σπίτι της νύφης, όπου είχαν απλώσει τα πρικιά της. Ένα δωμάτιο ολόκληρο με κουβέρτες, πλεχτά, σεντόνια, πετσέτες και ό,τι άλλο χρειαζόταν για το καινούριο σπίτι. Ήταν απλωμένα για να τα δουν οι καλεσμένοι. Μας κέρασαν λικεράκι για γλυκό και κρέμασαν τον νυφικό στη μέση του δωματίου ανάμεσα στα άλλα πράγματα. «Τι κορίτσι παίρνετε, δεν λέγεται», είπε ο πατέρας μου και σήκωσε το ποτήρι του. «Να μαζί ήσουν, κουμπάρε», συμφώνησε ο πατέρας του γαμπρού και τσούγκρισαν τα ποτήρια. Όλοι σήκωσαν τα ποτήρια τους και ήπιαν και ευχές έπεσαν βροχή. Το γλέντι που ακολούθησε δεν περιγράφεται. Όργανα, μουσικές, χορί, η κυραζόζο καμάρωνε σαν γύφτικο σκερπάρνι. Και ο παππούς μου με τον πατέρα μου όλο έσερναν πρώτοι το χορό. Εμείς τα παιδιά φορέσαμε ποδιές και φροντίζαμε να κερνιούνται οι καλεσμένοι και να είναι όλα σε τάξη. Το τι κουβέτο φάγαμε δεν λέγεται. Και το ούτι, ένα μουσικό όργανο που είχαμε και στη Σμύρνη, έπαιζε δίπλα βάζοντας ήχο στα λόγια που τραγουδούσανε. Το σαντούρι πήρε φωτιά από τα χτυπήματα του μουσικού και ο κόσμος διασκέδαζε και χειροκροτούσε ρυθμικά χορεύοντας και κουνώντας το κεφάλι πέρα δόθε. Η νύφη, η Ευτέρπη, ήταν πραγματικά πολύ όμορφη. Σαν την ομορφιά της δεν ήταν άλλη σε όλη την κοκκινιά που έμενε. Και είχαν όλοι να το λένε. Όμως δεν είχε την ίδια γνώμη και η μάνα του άντρα της, η πεθερά της. Την ημέρα του γάμου ήρθε με το ζόρι στην εκκλησία και στο τέλος δεν πέρασε καν από το ζευγάρι να ευχηθεί και να δώσει την ευχή της. Στο γλέντι που ακολούθησε χορέψαμε ως το πρωί. Ο πατέρας μου ξεκίνησε το χορό. Πήρε ένα στρογγυλό ψωμί που είχαν σε μια μαλάθα, ένα ψάθινο καλάθι, οι γονείς της νύφης, και το έβαλε στο κεφάλι. Προηγουμένως το είχε ευλογήσει ο παπάς, που τέλεσε και το μυστήριο του γάμου. Χόρεψε με το ψωμί στο κεφάλι δύο ολόκληρους χορούς και μετά το έσπασε στο κεφάλι του γαμπρού. Έπειτα το έδωσε στη μαμά μου να το κόψει μικρότερα κομματάκια και να το μοιράσει στους καλεσμένους. «Γιατί χορεύει το ψωμί?» ρώτησε η Άννα τη μαμά μας. «Για να έχουν αυθονία στη ζωή τους και να κάνουν μεγάλη οικογένεια», της απάντησε αυτή. Από εκείνο το γάμο τίποτε δεν έλειψε. Τα τραπέζια είχαν φαγητά που είχαν μαγειρέψει όλες οι γυναίκες της κοκκινιάς μαζί. Ο γαμπρός ήταν πλούσιος, αλλά η νύφη είχε πλούσια βοήθεια από τις Σμυρνιές γειτόνισσες του οικισμού της. Πιατέλες γεμάτες με σουτζουκάκια και κόκκινη πικάντικη σάλτσα, ταψιά με μουσακάδες, μπουρέκια, μπακλαβάδες, σαραγλιά και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νου σας. «Βασιλικός γάμος», ψιθύριζαν μεταξύ τους οι γυναίκες. «Καλότυχη, Ευτέρπη, καλότυχη!» Η κυρία Ζωζό καμάρωνε το ζευγάρι και συχνά σκούπιζε τα δάκρυά της. Δάκρυα συγκίνησης και χαράς που έρχονταν στα μάτια της. Ήταν αγνώριστη εκείνη την ημέρα, καλοντυμένη, με ένα καπέλο σαν χωνή στο κεφάλι. Χτενισμένη και βαμμένη. Πλησίαζε την ύφη και της διόρθωνε τον νυφικό, της ίσιονε τη μακριά ουρά. «Κούκλα μου εσύ», έλεγε στην κόρη της. Ο γαμπρός έσφυγε την ύφη στην αγκαλιά του. Μόνο η πεθερά δεν κουνήθηκε από την καρέκλα της. Ο γάμος με την Ευθέρπη δεν την ενθουσίαζε. Θα προτιμούσε ο γιος της να είχε πάρει κάποια άλλη κοπέλα από τη γειτονιά τους και όχι μια προσφυγοπούλα. Ο άντρας της την τραβούσε να χορέψει και προσπαθούσε κάθε τόσο να τη σηκώσει από το τραπέζι που είχε στρογγυλοκαθίσει και δεν κουνιόταν. «Φάε, Μαρίκα», έλεγε ο άντρας της και έδινε στη γυναίκα του μια πυρουνιά από τα καλούδια που υπήρχαν στο τραπέζι. «Δηλητήριο, δηλητήριο μετά είσαι αυτό το παιδί με τις επιλογές του», απαντούσε και έσπρωχνε το χέρι του άντρα της. «Φάε, συμπεθέρα, το παιδί σου παντρεύεις», τη φώναζε και η κυρία Ζωζό. Εκείνη ξύνιζε τη μούρη της και έκανε μορφασμούς. Δεν συμμετείχε σε τίποτα. Μόνο που και που σήκωνε το ποτήρι της και έπινε λίγο νερό. Τα μάγουλά της ήταν κόκκινα από το κακό της και έδειχνε να πάει να σκάσει. Όλοι κατάλαβαν τον πόνο της. Εξάλλου δεν προσπαθούσε και να κρυφτεί. Το γλέντι όμως ήταν γλέντι και σήμαινε πως το ζευγάρι θα είχε χαρά και σε όλη την υπόλοιπη κοινή ζωή του. Μου έκανε εντύπωση, αλλά όπως σας εξήγησα στην αρχή, μας έβλεπαν σαν πρόσφυγες, σαν κάτι διαφορετικό.
Η Ευτέρη έζησε καλά και έκανε πολλά παιδιά. Ο γάμος της ήταν ευτυχισμένος και στεριωμένος. Ήταν από τους πρώτους μεικτούς γάμους που έγιναν. Έπειτα και καθώς τα χρόνια περνούσαν και ριζώναμε στον τόπο, οι μεικτοί γάμοι πλήθαναν, μέχρι που γύρω στο 1940 δεν υπήρχε κανένας διαχωρισμός. Είχαμε γίνει ένα με τους ντόπιους και δεν μας ξεχώριζαν, αδέρφια.

Αμέσως μετά την έβρεση του παππού γίναμε αχώριστοι. Δεν τον άφηνα να πάει πουθενά. Μόνος του, πουθενά. Ακόμη και όταν πήγαινε στο μπάνιο τον περίμενα απ' έξω. Δεν σκόπαυα να τον αποχωριστώ ποτέ ξανά. Στο μυαλό μου ερχόταν όλο ο Παπαγεράσιμος και ο χαμός του στήχιωνε τα όνειρά μου και τις σκέψεις μου. Παρά το ότι ήμουνα μικρός, συνειδητοποίησα πολύ νωρίς ότι δεν έχουμε πάντα δίπλα μας τα αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά τα χάνουμε και μάλιστα αναπάντεχα και άδικα πριν προλάβουμε να τα χορτάσουμε στη ζωή, άμποτε τα χορτάσουμε. Ο παππούς απέφευγε να μας πει λεπτομέρειες για τη δική του περιπλάνηση από τη Σμύρνη στην Αθήνα. Ό,τι ξέρω το έμαθα κρυφακούγοντας τις συζητήσεις του με τον μπαμπά τη νύχτα πριν κοιμηθούν. Τότε κάθονταν στο μπαλκόνι και ο παππούς ξεκινούσε να του μιλά. Ο πατέρας μου πάντα τον άκουγε με προσοχή. Πάντα όταν ήταν ο παππούς μπροστά ένιωθα ότι ο πατέρας μου ήταν κι αυτός παιδί. Μια νύχτα λοιπόν που ο πατέρας μου γύρισε κατάκοπος από τη δουλειά του αργά, η μητέρα του σέρβιρε να φάει και μετά μας έβαλε για ύπνο. Εγώ σηκώθηκα και στάθηκα πίσω από την κουρτίνα. Η ζέστη ήταν αποπνικτική και διψούσα πολύ. Πριν πάω στην κουζίνα άκουσα συζήτηση από την αυλή και πήγα περίεργος να ακούσω τι λένε. «Κουράζεστε κι εσείς. Να πάω κι εγώ κάπου να δουλέψω». Ο πατέρας μου άλλαξε γνώμη και αγρίεψε. «Να μην το ξαναπείς αυτό, πατέρα. Να κοιτάξεις την υγεία σου και να τα ξεχάσεις αυτά. Αν δεν είμαι ικανός να σας θρέψω ή αν νομίζεις πως δεν είμαι...» Το πρόσωπό του κοκκίνησε και κατάλαβα ότι είχε γίνει έξαλλος. Ήδη του στήχιζε πολύ η πολύ ωραία εργασία της μητέρας μου. Δεν θα άντεχε κι άλλο χτύπημα. Η υγεία του παππού δεν ήταν καλή ήδη από τη Σμύρνη. Μετά την περιπέτεια έδειχνε ακόμη πιο καταβεβλημένος και οχρός. Και όσο κι αν δεν μιλούσε για όσα είχε περάσει, τόσο το πρόσωπό του και το σώμα του πρόδειναν του κόσμου τις κακοχίες που πέρασε. Όμως ούτε το δικό μου μυαλό, ούτε κανενός άλλου δεν θα μπορούσε να φανταστεί όσα άκουσα εκείνη τη νύχτα. Ο παππούς ήπιε μια γουλιά από το τσάι που του έφτιαξε η μητέρα και άρχισε να τους μιλά.

Το πόδι μου με ενοχλεί απόψε. Σήκωσε το παντελόνι και έδειξε στη μητέρα μου. Κείνη αναφώνησε και έτρεξε μέσα στο μπάνιο. Θέλει πάλι καθάρισμα η πλήγη, πατέρα. Αφού δεν το έχασα, πάλι καλά να λέμε. Η σφαίρα με βρήκε στο κόκαλο και σφήνωσε. Δεν θα βγει ποτέ και δυστυχώς θα μου θυμίζει και αυτή όσα δεν μπορώ να ξεχάσω. Πρώτη φορά άκουγα ότι είχε χτυπηθεί. Γούρλωσα τα μάτια μου και εκείνο συνέχισε να μιλά. Τρέχαμε σε ένα βάλτο για να κρυφτούμε από τους Τούρκους που μας κυνήγαγαν. Μια γυναίκα κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά και με δυσκολία προσπαθούσε να σηκώσει τα πόδια της από τα βαλτωμένα νερά. Τότε το μωρό άρχισε να κλαίει και όλοι τη ζήτησαν να το κάνουν να σοπάσει. Μα το παιδί ήταν μικρό και δεν λογάριαζε τις εντολές της μάνας του. Οι Τούρκοι μας έψαχναν και αν μας έβρισκαν θα μας σκότωναν όλους. Ένας νέος πλησίασε τη μάνα και της φώναξε να το σταματήσει. Εκείνη στα δάκρυα έτρεχαν δίχως λυγμό από τα μάτια και εκείνο το ευλογημένο δεν σταματούσε στιγμή. Να το σκοτώσουμε, ακούστηκε μια φωνή και όλοι παραλογισμένοι από το φόβο και την πίκρα συμφώνησαν. Μάτα η μάνα τους παρακάλαγε να σταματήσουν και έσφυγε το παιγκιδί στην αγκαλιά. Τότε δεν άντεξα και βγήκα μπροστά. Γέρος είμαι, τους είπα, και λίγανε τα ψωμιά μου. Αφήστε να το πάρω και να τραβήξω αντίθετα και είναι γραφτό να μας βρουν. Ας πάω εγώ στον τάφο που έχασε οικογένεια και γκόνια. Η μάνα μου το έδωσε στην αγκαλιά και τραβήξαμε αντίθετα από την ομάδα. Μέσα στα καλάμια με δυσκολία περπατήσαμε, μέχρι που απομακρυνθήκαμε από τους άλλους. Το μωρό έκλαιγε και έφυπη ήρθαν προς το μέρος μας. «Πού πάτε, μωρέ σκυλιά μας?» ρώτησε ο αρχηγός. Ένας άλλος, πιο αιμοβόρος και κακός, κατευθύνθηκε κατά πάνω μας. «Δεν θυμάμαι αν έχω φοβηθεί τόσο πολύ στη ζωή μου. Παπάει αυτό ήταν. Θα μας χαλάσει και θα μας πετάξει στο βάλτο». Έβγαλε τη ζώνη του και μας φώναξε. «Μαύρα σκυλιά, σκουλίκια, να σέρνεστε κάτω, σας πάει, μωρέ, όχι να πατάτε τη γη». Σύρε τη γυναίκα παράμερα από τα μαλλιά και την πέταξε κάτω. Έπειτα με το όπλο του, χτύπησε στην κοιλιά. Με πυροβόλησαν στο πόδι και πέσα στο βάλτο. Στην αγκαλιά μου είχα ακόμα το μικρό αγγελούδι, που σαν από θαύμα σταμάτησε να κλαίει. Οι κραυγές της μάνας του το τρόμαξαν και άρχισε να κλαίει ξανά. Αχ, σύρθηκα προς το μέρος της. Κοινή έκλαιγε και δεν μου απαντούσε. «Είσαι καλά?» της λέω. «Σαν από θαύμα την άφησα να ζήσει. Το ίδιο και εμένα. Το μωρό μου, είναι καλά το μωρό μου», αυτό μονολογούσε. Με τρομερούς πόνους μπόρεσα και πήρα το μωρό της και το έβαλα στην αγκαλιά της. Κοινό κλαίγοντας κουνούσε το κεφαλάκι του δεξιά και αριστερά. Μεγαλείο της μάνας. Μεγαλείο της μάνας. Έπειτα το παιδί σταμάτησε, μου το έδωσε στα χέρια και μου είπε: «Σε ορκίζω αν δεν ζήσω να το προσέχεις. Άλλον δεν έχεις τον κόσμο από μένα. Ο πατέρας του κάηκε ζωντανός και οι γονείς μου χάθηκαν στο χαμό. Και ο αδερφός μου ήταν στο αυτό το τσούρμο που ήθελε να το σκοτώσει για να σοπάσει. Προτίμησε να σωθεί ο ίδιος και είναι αβάπτιστο. Το όνομά σου να του δώσεις, ακούς? Αν δεν ήσουν εσύ». Τελικά με τα πολλά καταφέραμε και με χίλια ζόρια φτάσαμε στην Αθήνα. Της βρήκαν δουλειά στο Βόλο, στη Σπορά, και έτσι αποχωριστήκαμε. Και το παιδί της το είπε Κρήτονα για να με τιμήσει. Και την είχα όλο αυτό το διάστημα σαν κόρη μου όσο ήμασταν στην Αθήνα. Τώρα μαθαίνω νέα του συχνά. Τους είπα να έρθουν και εδώ, αν μείνουν από δουλειά. Αλλά ας είναι καλά οι άνθρωποι εκεί. Την πήραν ψυχοκόρη και θα μεγαλώσει το παιδί της όπως θέλει.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Άνοιξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε αναστάσιμους ύμνους σε ήχο τρίτο. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή, όπου θα ακούσουμε τα κεκραγάρια και τα αναστάσιμα στη χειρά.

Στη συνέχεια, από το πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Πατησίων Παναγιώτη Καμπανίδη, θα ακούσουμε το Πάσα Πνοή.

κλείσουμε με τους αναστάσιμους ένους, τους οποίους θα ακούσουμε από τους άρχοντες πρωτοψάλτες Λεωνίδα Αστέρη και Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Η ηχογράφηση είναι από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, την εποχή που είχε γίνει το πρώτο ψαλτικό συνέδριο. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών τότε ήταν ο μακαριστός Χριστόδουλος.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον, ο ευεγγελισάμεν ημίν, ο και παρελάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε, τίνι λόγο ευεγγελισάμεν ημίν, ή κατέχετε εκτός ημί οικεί επιστεύσατε. Παρέδωκα γαριμήν εν πρώτης, ο και παρέλαβον ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι εγίγερθε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι όφθη κυφά ήτα τις δώδεκα, έπειτα όφθη επάνω πεντακοσίης αδελφοί σε φάπαξ, εξώνει πλοίους μένωσιν έως άρθη, την έσ δε και κοιμήθησαν. Έπειτα όφθη Ιακώβο, ήτα της Αποστόλης πάσιν, έσκατον δε πάντων, ως περί το εκτρώματι όφθη καμή. Εγώ γαριμή ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως ουκ μη ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησίαν του Θεού. Χάριτι δε Θεού ημί, ο ημί, και η χάρις αυτού είσαι με, ουκενή εγεννήθη, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίεσα, ουκ εγώ δε, αλλη χάρις του Θεού είσαι εμί. Είτε ουν εγώ, είτε εκείνη, ούτω κηρύσομεν και ούτως επιστεύσατε. Αυτό προς

Φίλοι μας ακροατές, είναι το αποστολικό ανάγνωσμα της 12ης Κυριακής του Ματθαίου. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία είδηση. Δελτίο ειδήσεων έχουμε πολλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δελτίο των ειδήσεων έχει ως εκφωνητή τον Απόστολο Παύλο. Ραδιοπομπός η Αγία Γραφή και πιο συγκεκριμένα η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Δέκτες όλοι εμείς. Άραγε λειτουργούν καλά οι δέκτες των αυτιών μας, του μυαλού μας, της ψυχής μας για να δέχονται τα μηνύματα που μεταδίδει το Δελτίο Ειδήσεων κάθε Κυριακή στο Αποστολικό και στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα, ή μήπως έχουν πάθει βλάβη οι δέκτες αυτοί και δεν συλλαμβάνουν τίποτε και στεκόμαστε στην εκκλησία με απάθεια σαν άψυχα αγάλματα, σαν βουβά πρόσωπα ενός έργου που δεν καταλαβαίνουμε την πλοκή και τη σημασία του. Δελτίο ειδήσεων. Με τι αγωνία ανοίγουν οι άνθρωποι το ραδιόφωνο και την τηλεόρασή τους για να ακούσουν το δελτίο των ειδήσεων. Ειδήσεις. Υπάρχουν ειδήσεις ευχάριστες και υπάρχουν ειδήσεις δυσάρεστες. Υπάρχουν ειδήσεις που ταράζουν την ψυχή μας και μας βυθίζουν σε θλίψη. Αλλά υπάρχουν και ειδήσεις που πλημμυρίζουν την ψυχή μας χαρά και αγαλίαση. Μια τέτοια είδηση που είναι ευχάριστη στην αρχαία γλώσσα ονομάζεται Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιον σημαίνει καλό, χαρμόσυνο άγγελμα, ευχάριστο μήνυμα, χαρούμενο μαντάτο. Έχει ο κόσμος τα Ευαγγέλια του. Έχει και ο πιστός το Ευαγγέλιο του. Ευαγγέλια για τον κόσμο είναι οι ειδήσεις που έρχονται να τον απαλλάξουν από μια δυσάρεστη κατάσταση, να του χαρίσουν κάτι που το ποθούσε και να του δώσουν την ευκαιρία να χαρεί και να ευτυχήσει, όπως βέβαια εκείνος νομίζει. Έτσι έχουμε τα ατομικά Ευαγγέλια. Για έναν άρρωστο παραδείγματος χάρη, Ευαγγέλιο είναι η είδηση, η πληροφορία του γιατρού πως θα γίνει καλά. Για ένα νέο που δίνει εξετάσεις σε ανώτερη σχολή, Ευαγγέλιο είναι η είδηση που πέτυχε στη σχολή, που είχε δώσει εξετάσεις και έγινε σπουδαστής ή φοιτητής. Για έναν που περιμένει τακτοποίηση σε κάποια θέση, Ευαγγέλιο είναι η είδηση που διορίστηκε σε κάποια δημόσια υπηρεσία ή σε κάποια σπουδαία θέση. Έχουμε όμως και τα οικογενειακά Ευαγγέλια. Για μια οικογένεια που αγωνιά για την αποκατάσταση της θυγατέρας της, Ευαγγέλιο είναι η είδηση πως ένας καλός νέος επιθυμεί να νυμβευθεί τη θυγατέρα. Για μια οικογένεια που πνίγεται στα χρέη, Ευαγγέλιο είναι η είδηση πως κέρδισε το πρώτο λαχείο. Και υπάρχουν και εθνικά Ευαγγέλια. Εθνικό Ευαγγέλιο είναι η λύση του κυπριακού προβλήματος, η λύση όλων των εθνικών μας προβλημάτων. Όλα αυτά που αναφέραμε είναι τα κατά άνθρωπον Ευαγγέλια, τα κατά κόσμον Ευαγγέλια. Υπάρχει όμως και το κατά Θεόν Ευαγγέλιο. Ποιος δεν έχει ακούσει τη λέξη Ευαγγέλιο σαν θρησκευτική υπόθεση? Όλοι την έχουν ακούσει και άλλοι πιστεύουν και ενδιαφέρονται για το Ευαγγέλιο και άλλοι δεν το πιστεύουν και δεν ενδιαφέρονται. Φανταστείτε να μεταδίδεται από ένα ραδιόφωνο ο ωραιότερος ήχος της πιο γλυκιάς μουσικής.
Ο ένας έχει μουσικό αυτί και συλλαμβάνει τον ήχο και φρένεται με τη μουσική. Ο άλλος είναι εντελώς άμουσος ή είναι κουφός και δεν αντιλαμβάνεται την αξία του ήχου και δεν ακούει καθόλου και επομένως δεν δείχνει ιδιαίτερη συγκίνηση. Ή φανταστείτε κάποιο ραδιόφωνο να μεταδίδει μια σπουδαία είδηση. Ο ένας έχει αγωνία και ακούει με ενδιαφέρον την είδηση. Ο άλλος κοιμάται βαριά και δεν παίρνει είδηση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κουφοί ή βαρύκοοι, η άγευστη της θείας μουσικής των αληθιών της πίστεως οι πολλοί. Δεν κατανοούν το Ευαγγέλιο, δεν ομιλούν για το Ευαγγέλιο, δεν συγκινούνται από το Ευαγγέλιο, δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο. Κοιμούνται τον ύπνο της αμαρτίας και δεν παίρνουν είδηση από τη μεγάλη είδηση που μεταδίδει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ποιο είναι όμως αυτό το Ευαγγέλιο του Χριστού? Ο κόσμος, είπαμε, έχει τα δικά του Ευαγγέλια, αλλά και μερικοί χριστιανοί έχουν το δικό τους Ευαγγέλιο. Διάφορες ειδήσεις θρησκευτικές έχουν για αυτούς σπουδαία σημασία και συνεγείρουν τα πλήθη και ελκύουν για πολύ καιρό την προσοχή των πολλών. Το μοναδικό Ευαγγέλιο είναι η Αγία Γραφή, που όπως ξέρουμε ονομάζεται και Ευαγγέλιο. Ναι, είναι η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο γενικά. Μα ειδικότερα Ευαγγέλιο είναι μία είδηση που αν δεν την πιστέψουμε και δεν μας συγκλονίζει συνεχώς, δεν είμαστε χριστιανοί και δεν σωζόμαστε. Η είδηση αυτή είναι το Ευαγγέλιο που κηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Γνωρίζω ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον ο ευεγγελισάμεν ημίν, ο και παρελάβετε ενώ και εστήκατε διού και σώζεστε. Αυτό το τελευταίο ας το προσέξουμε, διού και σώζεστε. Δεν υπάρχει άλλη είδηση, άλλη πληροφορία, άλλο γεγονός στον κόσμο που μπορεί να μας σώσει από αυτό που ευαγγελίζεται ο Απόστολος Παύλος. Φανταστείτε να αποκτούσε η γη ραδιοφωνικό σταθμό του ουρανού, δηλαδή κάποια ορισμένη στιγμή να ανοίγεις το ραδιόφωνο σου και να ακούς απευθείας τη φωνή του ουρανού. Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός του ουρανού, δελτίων ειδήσεων, όλοι θα τεντώναμε τα αυτιά μας να ακούσουμε. Τι λέτε να μετέδιδε αυτός ο σταθμός του ουρανού? Διάφορες ειδήσεις. Μα σαν πρώτη είδηση θα μετέδιδε κάθε μέρα το μεγάλο Ευαγγέλιο, τη μεγάλη είδηση. Ο Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς και ετάφη και εγείγερται τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Αυτό είναι το πρώτο Ευαγγέλιο στον κόσμο. Και όμως κάποτε λειτουργήσε για λίγες στιγμές ο υπερφυσικός αυτός ραδιοπομπός και ακούστηκε ο εκφωνητής του ουρανού να μεταδίδει το μεγάλο μήνυμα, το μεγάλο Ευαγγέλιο. Για θυμηθείτε τον άγγελο τη νύχτα της γεννήσεως του Χριστού, τι μας είπε? Ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως έστι Χριστός Κύριος. Ήλθε στον κόσμο ο σωτήρας ο Χριστός. Αυτό είναι το πρώτο και μεγάλο Ευαγγέλιο, η πρώτη και μεγάλη είδηση. Και αποδείχθηκε σωτήρας ο Χριστός με τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του.
Αυτό το Ευαγγέλιο τονίζει και ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι είναι πρώτο απ' όλα. Παρέδοκα γαριμήνεν πρώτης ό και παρέλαβον ότι Χριστός απέθανεν υπέρ ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη και ότι εγίγερται τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Χριστός εσταυρωμένος και αναστημένος, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό το γλυκύτατο κήρυγμα των Αποστόλων είναι ο άξονας γύρω από τον οποίον στρέφεται ο κύκλος της σωτηρίας. Και όπως ο άξονας έχει δύο άκρα, έτσι δύο είναι τα σημεία του σωτηριώδους μηνύματος. Το ένα είναι ότι ο Χριστός έπαθε εν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη. Η ιστορία έχει να μας δείξει πολλούς θανάτους ηρώων και μαρτύρων. Πολλοί υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο, πολλοί δέχθηκαν να θανατωθούν χάριν άλλων, αλλά κανένας δεν πέθανε υπέρ αμαρτιών των άλλων. Γιατί όλοι ήταν άνθρωποι και σαν άνθρωποι ήταν αμαρτωλοί και επομένως ο θάνατός τους δεν μπορούσε να έχει λυτρωτική σημασία για τους άλλους. Μόνο ένας απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών και αυτός είναι ο Χριστός. Είναι ο μόνος που μπόρεσε να μας σώσει από τις αμαρτίες, γιατί είναι ο μόνος εκτός αμαρτίας, ο μόνος αναμάρτητος και ακυλίδωτος. Και εκείνο που μας συγκινεί και μας συγκλονίζει και έχει υψίστη σημασία για μας και μας κάνει να στεκόμαστε κατάπληκτοι είναι η αγάπη του αναμαρτήτου Χριστού, η αγάπη του Θεανθρώπου Ιησού. Δέχεται ο σαρκωμένος λόγος του Θεού και καταδέχεται να πεθάνει υπέρ των αμαρτιών ημών. Για τις δικές μας αμαρτίες έπαθε, υπέφερε, σταυρώθηκε, απέθανε ο αναμάρτητος. Αθεράπευτη η αμαρτία προ Χριστού. Ψυχοραγούσε ο άνθρωπος από τα δαγκώματα, από τις πληγές της αμαρτίας. Και έρχεται ο Χριστός και τι κάνει, ανοίγει τις φλέβες του και προσφέρει το αίμα του. Μεταγγίζει το δικό του Πανάγιο αίμα στη δική μας πληγωμένη ύπαρξη και μας ζωγονεί και μας σώζει. Ένα μπουκάλι αίμα προσφέρει ο άλλος για μετάγγιση στο συγγενή που κινδυνεύει και τον ευγνωμονείς. Μα ο Χριστός προσέφερε όλο το αίμα του. Και τι αίμα, αίμα πάναγνο, πεντακάθαρο, θεϊκό. Και αυτό όχι για να μας χαρίσει λίγη παράταση ζωής, αλλά για να μας χαρίσει αιώνια ζωή. Δεν πρέπει λοιπόν, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, να τον αγαπούμε μυριάδες φορές. Ο Χριστός έπαθε εν υπέρ των αμαρτιών ημών. Το ένα σημείο του μεγάλου μηνύματος της καταπληκτικής ειδήσεως του Ευαγγελίου είναι αυτό. Αλλά υπάρχει και το δεύτερο σημείο. Εγίγερται τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Δεν πιστεύουμε σε ένα Χριστό που νικήθηκε από το θάνατο, αλλά σε ένα Χριστό που νίκησε το θάνατο, που συνέτριψε το θάνατο με το δικό του θάνατο. Και απόδειξης ότι νίκησε το θάνατο είναι η έγκυρσή του, η ανάστασή του. Με το απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών, ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει τον Χριστό να συντρίβει τον έναν εχθρό του ανθρώπου την αμαρτία. Με το ηγέρθη εκ νεκρών τον παρουσιάζει να συντρίβει τον άλλο εχθρό που τον γέννησε η αμαρτία, το θάνατο. Κάτω λοιπόν το κράτος της αμαρτίας. Πιστοί, μην απογοητεύεστε από τις αμαρτίες σας όσες κι αν είναι. Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών. Κάτω η τρομοκρατία του θανάτου. Θνητοί, μη σκιάζεστε το θάνατο όσο τρομερός κι αν σας φαίνεται. Δεν υπάρχει θάνατος. Χριστός εγύριεθε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς.
Χριστός απέθανε και ανέστη. Να το Ευαγγέλιο, να το κέντρο της πίστεώς μας, του κηρύγματός μας. Θέλει ο Απόστολος Παύλος στηριγμένους τους χριστιανούς πάνω σε αυτά τα θεμελιώδη δόγματα. Γι' αυτό και τα κατοχυρώνει. Απέθανε πραγματικά ο Χριστός. Βεβαίως εις ο τάφος του. Γι' αυτό μετά το απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών προσθέτει αμέσως και ότι ετάφη. Αναστήθηκε ο Χριστός. Βεβαιώνεται από το παρελθόν και από το παρόν και από το μέλλον. Γεγονός που προφητεύθηκε είναι η Ανάστασης όπως και η Σταύρωσης. Γι' αυτό και στα δύο προσθέτει κατά τας γραφάς. Γεγονός που φανερώθηκε σε πολλούς ανθρώπους είναι η Ανάστασης. Γι' αυτό έχει ο Απόστολος Παύλος τρεις φορές το ρήμα όφθη και θυμίζει εμφανίσεις του Χριστού σε πολλούς ανθρώπους. Ο αναστημένος Χριστός δεν φανερώθηκε σε έναν άνθρωπο και σε έναν τόπο μόνο. Φανερώθηκε σε πολλούς ανθρώπους, σε πολλούς τόπους, με πολλούς τρόπους, σε διάστημα πολλών ημερών. Για να είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός της Αναστάσεώς Του. Απέθανε για τις αμαρτίες μας. Αναστήθηκε από τον τάφο. Μια ακόμη απόδειξη προσάγει ο Απόστολος Παύλος. Μια απόδειξη πάντοτε επίκαιρη και ζωντανή. Είναι η ζωή των πιστών. Ο Παύλος παρουσιάζει τον εαυτό του. Θέλετε απόδειξη ότι αναστήθηκε ο Χριστός? Εγώ είμαι απόδειξης. Τι ήμουν και τι είμαι? Διώκτης της Εκκλησίας ήμουν, φωνιάς ήμουν. Σας λέγω λοιπόν ότι για τις δικές μου αμαρτίες σταυρώθηκε ο Χριστός και μου έκανε και τη μεγάλη τιμή σε μένα το έκτρωμα να εμφανιστεί αναστημένος. Έσχατον δε πάντων ως περί το εκτρώματι όφθη καμή. Και αν θέλετε τρανή απόδειξη πως αναστήθηκε, δέστε την αλλαγή μου. Η ζωή μου απόδειξη στις δυνάμεως της Αναστάσεως. Τόσο πολύ ήταν βέβαιος ο Παύλος για αυτά τα δύο, ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και ότι αναστήθηκε, ώστε δεν μπορούσε να ησυχάσει. Γύριζε ολόκληρο τον κόσμο και μετέδιδε το μεγάλο μήνυμα της σωτηρίας στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο κακοπαθεί, υποφέρει και πάσχει. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο τελικά θυσιάζει και τη ζωή του. Ζωντανή μαρτυρία της αλήθειας αυτού του Ευαγγελίου ας είναι και η δική μας ζωή. Αμαρτήσαμε, ας μην απογοητευτούμε, αλλά και ας μην επιμείνουμε στην αμαρτία. Το αίμα του Χριστού μας περιμένει. Φτάνει ειλικρινά να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε. Και κάτι άλλο, πλημμυρισμένοι από χαρά να είναι η ζωή μας και γεμάτη από ελπίδα, αναστήθηκε ο Χριστός, θα αναστηθούμε κι εμείς. Ο κόσμος προσφυλής μας ακροατέ, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, έχει ανάγκη από το Ευαγγέλιο αυτό. Με τη ζωή μας, με τη γλώσσα μας, με το ζήλο μας παντού να κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένον και αναστημένον.

Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Την τρεις υπόστατον θεότητα δοξάζομεν, Πατέρα άναρχον, Υιόν και Πνεύμα Άγιον, ουσιότητος μονάδα ηνωμένην σε, προσκυνούντες των πτεσμάτων συγχωρήσεως και της δόξης σου

τη Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιών και παντοδύναμων εορτάζομεν πνεύμα,

Πάσα πνοή δόξαζε πνεύμα Κυρίου, Διού πονηρών πνευμάτων φρούδα θράση. Τι επιφυτίσει του Αγίου

Το λοιπόν έδειξε αυτή στα σχήρα και την πλευρά αυτού. Εχάρισαν οι μαθητέ ειδώντες των Κύριων. Είπενουν αυτής ο Ιησούς πάλιν ειρήνη μην, καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ κακό πέμπο ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την οραφείτε

βάθους του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου, των τρόπων πάσα φύση σου κείδε, πως ο φύση εις πελον Θεό, εν τρισί προσώπης φαίνει εναργέστατα, της πίστη αδιστάκτου

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπής ημών, δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Εντοάδου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Θα συνεχίσουμε και σήμερα τη μελέτη της προσωπικότητος και του βίου της Παναγίας μας μέσα από το βιβλίο της κυρίας Ευτυχίας Γιούλτση. Το αυτεξούσιο και η πορεία προς την τελείωση. Η Παρθένος Μαρία συνελήφθη και γεννήθηκε ως απλός άνθρωπος. Κληρονόμησε και η ίδια, όπως όλοι οι απόγονοι του Αδάμ, όχι το προσωπικό αμάρτημα ή την ενοχή του, αλλά τη φθαρτότητα και την ευθύνη του θανάτου. Η φθαρτότητα προκαλεί και συντηρεί την επανάληψη του παραπτώματος του Αδάμ, που είναι η διακοπή της κοινωνίας με τον πλησίον και τον Θεό. Η Παναγία, ως κληρονόμος της θνητότητας που κληροδότησε ο Αδάμ στο ανθρώπινο γένος, είχε την προϋπόθεση για την αμαρτία, αλλά δεν την ενεργοποίησε, ούτε υπέκυψε σε αυτήν. Όχι μόνο δεν διέκοψε την κοινωνία με τον Θεό και τον πλησίον, αλλά είχε σταθερά προσανατολισμένη τη βούλησή της στο θέλημα του Θεού και στη διακονία του ανθρώπου. Ολόκληρη η ζωή της υπήρξε μια αδιάκοπη υπέρβαση της κλίσεως προς το κακό, μια διαρκής πορεία ανόδου και προόδου στην αρετή. Σε αυτό συνετέλεσε τα μέγιστα η Θεία Χάρη, την οποία ακατάπαυστα επεκαλείτο, αλλά και η προσωπική της αγάπη και αφοσίωση στο Θεό. Η σταθερή αυτή προσήλωση του νου της την κρατούσε στην κατάσταση της προσευχής και της θεωρίας, μακριά από παραπτώματα και πάθη. Η Παναγία με τον Άγιο Βίο της υπερεύει το στάδιο της ασκήσεως και της καθάρσεως. Ήταν αγνή και άσπηλη όταν ο Θεός την επέλεξε για να κυοφορήσει τον Υιό Του στην οικονομία της Θείας Φιλανθρωπίας. Η καταφύσιν αναμαρτησία της Θεοτόκου που πρεσβεύει η Δυτική Εκκλησία αναιρεί όλο το οικοδόμημα της προσωπικής ελεύθερης επιλογής του δρόμου, της πνευματικής ανόδου και της τελειώσεως της Παρθένου. Ταυτόχρονα αφαιρεί κάθε νόημα από τη μακρόχρονη προετοιμασία της στα Άγια των Αγίων. Η δυνατότητα της σωτηρίας προσφέρεται με την ενσάρκωση στην Παρθένο και σε όλη τη δημιουργία. Η οικείωσή της όμως επαφίεται στην προσωπική βούληση των ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να επικαλούνται την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία απορρίπτει την άποψη για την καταφύσιν αναμαρτησία της Θεοτόκου και δεν αποδέχεται το καινοφανές δόγμα περί ασπήλου συλλήψεως που αποτελεί συνέχεια και ανάπτυξη της αναμαρτησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας δέχονται την Παναγία ως άνθρωπο εμπλουτισμένο με τα δώρα του Δημιουργού που έχουν όλοι οι άνθρωποι.

η Θεομήτωρ κατά τον Ανδρέα Κρήτης παραβάλλεται με νοερή τράπεζα. Όλα όσα συνέβησαν επ' αυτής ήταν ιεροτελούμενα μυστήρια, παρότι ο βίος της ήταν παράλληλος εκείνου των ανθρώπων. Η Θεομήτωρ ουδέν τον καταφύση θεσμών παραμύψασα, νόμο το καθημάσε λειτουργήσε, και υπό της αυτής όρηση μην την ενσαρκή ζωήν συνεπέρανε. Εάν κάτι που υπερβαίνει τα ανθρώπινα συνέβη σε αυτήν κατ' οικονομίαν, συνεχίζει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, να μην απορεί κανείς, γιατί αυτά είναι άρρητα μυστήρια που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Και εάν κάποιος δεν μπορεί να ερμηνεύσει τη δική του ύπαρξη, πώς είναι δυνατό να εξηγήσει την εσάρκωση του Θεού? Ο Νικόλαος Καβάσιλας στην ομιλία του εις την γέννηση της Θεοτόκου εξαίρει τη σημασία της αγαθής προαιρέσεως της Παρθένου και εκφράζει το θαυμασμό του για όσα πέτυχε στον αγώνα της προσωπικής τελειώσεώς της. Μολονότι η ανθρώπινη φύση ήταν εχθρική και υπήρχε χάσμα ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό, η προθυμία της Παρθένου Μαρίας ήταν αρκετή να αποτρέψει την υποταγή στην αμαρτία. Αυτό έγινε επειδή μόνη αυτή από όλους τους ανθρώπους αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία.

Η Παρθένος Μαρία, φίλοι ακροατές, χρησιμοποίησε όλα τα εφόδια και όλη τη δύναμη που έθεσε ο Θεός στον άνθρωπο, χωρίς η ίδια να έχει βοήθεια περισσότερη από αυτή που δόθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Παρά τα αυτά, με τον αγώνα και την πορεία της στην αρετή, υπερεύει τους πάντες στο βαθμό τελειότητας, έτσι ώστε η δική της νίκη να επαρκεί για όλους τους ανθρώπους. Η Παρθένος, που έχει κοινή φύση με το ανθρώπινο γένος, εκόσμησε και ενίσχυσε με την αρετή της την αρετή των άλλων ανθρώπων. Η συχνότατη αναφορά στην ανθρώπινη καταγωγή της Παρθένου αποσκοπεί να καταδείξει την πλήρη συμμετοχή της στις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά και τη λειτουργία του αυτεξουσίου με τον εκούσιο προσανατολισμό της στην αρετή. Σε καμία περίπτωση η Παναγία δεν μπορεί να εκλειφθεί ως δημιούργημα εκτός του πεπτοκότος γένους των ανθρώπων. Παρά τα αυτά, με τον Πανάγιο βίο της, η ίδια απέφυγε παντελώς την αμαρτία και είναι η μόνη μεταξύ των ανθρώπων άνευ αμαρτίας.

η Θεοτόκος είναι θυγατέρα του Αδάμ και θυγατέρα του Δαβίδ, δηλαδή μετέχει της ιστορικής πορείας του κόσμου και του λαού που προετοιμάζεται πνευματικά για την υποδοχή του Μεσσία. Είναι φανερό ότι η σχέση της Θεοτόκου με το γεγονός της ελεύσεως του λυτρωτή του κόσμου συνδέεται άρρηκτα με τη Θεία Ενσάρκωση που προϋποθέτει μακρά προετοιμασία. Η Ενσάρκωση όμως απαιτεί για την υποδοχή του λυτρωτή και τη δέουσα πνευματική ωριμότητα όλων των ανθρώπων. Η ωριμότητα αυτή ανακεφαλαιώνεται στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας. Ορισμένοι από τους πατέρες των πρώτων αιώνων αναγνωρίζουν στην Παναγία την ύπαρξη ατελειών, παρά το γεγονός ότι κατέστη δυνάμει αναμάρτητη μετά τον Ευαγγελισμό. Οι ατέλειες αυτές συνδέονται κυρίως με τη στάση της μπροστά σε γεγονότα που ορίζουν τις συγκινησιακές μεταπτώσεις της. Είναι φανερό ότι η ανθρώπινη στάση της Παρθένου είναι και φυσική και αυτονόητη, επειδή παρά την τελειότητά της και τα θαυμαστά και παράδοξα που συνέβησαν σε αυτήν, δεν έπαυσε να ανήκει στο ανθρώπινο γένος. Αναφερόμενος ο Άγιος Σιλουανός στο σχετικό ζήτημα σημειώνει ότι τέτοιες ελλείψεις για την Θεοτόκο θεωρούνται ως αναμάρτητα σφάλματα εξατελείας και είναι δυνατόν να οφείλονται σε άγνοια γεγονότων. Τα μέλλοντα να συμβούν εις ανάγνωστα για αυτήν. Αυτό βέβαια δεν παρεμπόδιζε τη διαρκή άνοδο της Παρθένου Μαρίας προς την τελείωση με τη συνεργία της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και η αγιότητά της αποτελεί συνάρτηση και συνισταμένη της ανθρώπινης βουλήσεως και της επενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Πέρα από το πλήθος των ψυχικών και των σωματικών χαρισμάτων της, πρωταρχική σημασία στον προσωπικό της αγώνα για την πνευματική της τελείωση είχε και η εκούσια επιλογή αυτού του δρόμου. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και να αγνοείται η αυτεξούσια προαίρεσή της στην συνένεση και την αποδοχή της Βουλής του Θεού.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.